Τι υπερμάχους στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.

Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσι, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

εξώμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έψελε ο πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Η καλή πεθερά. Έγινε κάποτε ένας διαγωνισμός για την ανάδειξη της καλύτερης συζύγου, της καλύτερης μητέρας και της καλύτερης πεθεράς. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ρώτησαν τις τρεις νικήτριες: «Πώς τα καταφέρατε και γίνατε τόσο τέλειες ώστε δίκαια να διακριθείτε κατά το διαγωνισμό?» Η πρώτη απάντησε: «Άφησα τη μεγάλη συζυγική αγάπη μου να καθοδηγήσει τα βήματά μου και τις πράξεις μου. Έτσι οδηγήθηκα προς την επιτυχία». «Κι εγώ», είπε η δεύτερη, «άφησα να με οδηγεί πάντα το αλάνθαστο μητρικό μου ένστικτο, η μεγάλη αγάπη μου για τα παιδιά μου». «Και εσείς?», ρώτησαν την τρίτη κυρία, εκείνη που πήρε το βραβείο της καλύτερης πεθεράς. «Εγώ αντίθετα», είπε εκείνη, «προσπάθησα να μην αφήνω να με κατευθύνει ανεξέλεγκτο το μητρικό μου αίσθημα, αλλά εγώ να το κατευθύνω, να το ελέγχω και να το καθοδηγώ». «Περίεργο», αναρωτήθηκαν οι ερωτήσαντες. «Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, της συζύγου και της μητέρας, έχουμε την αγάπη απόλυτο καθοδηγητή. Στην περίπτωση της πεθεράς, η αγάπη ελέγχεται, ρυθμίζεται, καθοδηγείται. Γιατί άραγε?» «Να σας εξηγήσω», προθυμοποιήθηκε η γυναίκα που πήρε το βραβείο της καλής πεθεράς, και με ένα χαμόγελο συνέχισε: «Είναι γνωστό σε όλους ότι ο ρόλος της πεθεράς είναι ένας ρόλος δύσκολος και κατά κανόνα καταδικασμένος σε αποτυχία. Οι προστριβές που προέρχονται εξαιτίας της ανάμεσα στο ανδρόγυνο είναι τόσο πολλές που κατάντησε ο τύπος πεθερά να μπει στη λογοτεχνία, να γίνει ανέκδοτο, ευθυμογράφημα, σάτυρα, παροιμία. Και έτσι η γυναίκα που μέχρι χθες σαν μάνα απολάμβανε το γενικό σεβασμό, σήμερα σαν πεθερά γελιοποιείται και διασύρεται». «Γιατί άραγε αυτό?» «Είναι δυνατόν από τη μια στιγμή στην άλλη να χάνεται η αξία ενός ανθρώπου και να εκμηδενίζεται? Είναι δυνατόν η μάνα, που είναι ό,τι ιερότερο ύμνησαν οι αιώνες, να αξίζει αυτή τη γελιοποίηση από τη στιγμή που θα γίνει πεθερά?» «Λίγο καιρό πριν παντρέψω το παιδί μου, κάθισα και εξονύχισα το πρόβλημα. Στάσου», είπα στον εαυτό μου, «ξέρω ότι η αγάπη που νιώθεις για το παιδί σου είναι πολύ μεγάλη, απέραντη. Όμως πρόσεξε, πολλά από τα επακόλουθα της αγάπης σου μπορούν να σου καταστρέψουν την ευτυχία. Η μητρική επιρροή σου πρώτα-πρώτα επάνω του, ως τώρα, ήταν μεγάλη. Τώρα πρέπει να την αποσύρεις». «Μα το αγαπώ τόσο πολύ, θέλω να το νιώθω διαρκώς εξασφαλισμένο». «Μα αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος εξασφαλίσεώς του. Αργά ή γρήγορα, ο σύντροφος του παιδιού σου θα αισθανθεί δυσάρεστα κάτω από τη δική σου επιρροή και εξουσία, και θα αρχίσουν οι πρώτες προστριβές. Κανένας νέος ή νέα δεν βλέπει με καλό μάτι την επιρροή της μητέρας του συντρόφου του στο νέο σπιτικό».

Ύστερα είναι και η ζήλια. Πρόσεξέ την. Αγαπάς τόσο πολύ το παιδί σου που είναι φυσικό να νιώσεις κάτι σαν ζήλια να σου τρυπά την καρδιά όταν διαπιστώσεις ότι από σήμερα δεν αγαπά μόνον εσένα. Ένα καινούριο πρόσωπο γίνεται αντικείμενο της λατρείας, της φροντίδας και των περιποιήσεών του. Πάρε μια γενναία στάση απέναντι στο καινούριο αυτό συνέστημα. Πες, αγαπώντας τον σύντροφό του, το παιδί μου θα γίνει ευτυχισμένο. Πνίξε τη φωνή του εγωισμού που σου ψιθυρίζει. Ήρθε η ώρα να παραμεριστείς. Όλοι σου οι κόποι πάνε χαμένοι. Αυτή τη φωνή στραγγάλισε την και με μια δόση γενναιότητος απάντησε. Όσο πιο πολύ αγαπήσει το παιδί μου το σύντροφό του, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένο θα γίνει. Γι' αυτό εγώ που το αγαπώ και θέλω την ευτυχία του, θα το βοηθήσω να την αγαπήσει ακόμα περισσότερο. Αυτή η σκέψη έριξε τόσο φως μέσα μου, ώστε από την πρώτη κιόλας μέρα που έγινα απέθερα, όλη μου η δραστηριότητα στράφηκε προς αυτό το σημείο. Πώς το παιδί μου να αγαπήσει περισσότερο το σύντροφό του. Δεν άφησα προτέρημα που να μην το υπογραμμίσω. Ελάττωμα που να μην το καλύπτω ή να το δικαιολογώ. Σύντομα είδα ότι η τακτική αυτή ωφέλησε πρώτα-πρώτα εμένα την ίδια. Γιατί όπως και να το κάνουμε, πάντα εμείς οι μητέρες υπερβάλλουμε, υπερεκτιμούμε την αξία των παιδιών μας. Πάντα για μας το παιδί μας αξίζει μια καλύτερη τύχη.

Ψαχνώντας λοιπόν με καλή διάθεση να βρω και στο σύντροφο του παιδιού μου προτερήματα, πείθω πρώτα-πρώτα τον εαυτό μου ότι κακώς υπερεκτιμούσα το παιδί μου, αφού και το άλλο πρόσωπο, δηλαδή ο σύντροφός του, έχει και αυτό τα δικά του προτερήματα.

Η κυρία με τα γκρίζα μαλλιά σταμάτησε. Δεν χρειαζόταν άλλωστε να πει κι άλλα. Εκείνοι που την είχαν ρωτήσει ενόησαν απόλυτα ότι για να γίνει μια μητέρα καλή πεθερά πρέπει να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την εσωτερική ωριμότητα.

αφηγήσεις για την ανάληψη του Χριστού περιέχουν το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, αγαπητοί μας φίλοι, το κατά Λουκάν και οι πράξεις των Αποστόλων. Οι τρεις αυτές αφηγήσεις είναι σύντομες, όμως συμπληρώνουν η μία την άλλη σε στοιχεία. Στην Εκκλησία μας, ως Ευαγγελικό Ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία, σήμερα το πρωί, γιορτή της Αναλήψεως, διαβάστηκε η περικοπή του Λουκά και ως Αποστολικό Ανάγνωσμα η περικοπή των Πράξεων. Φυσικά, σε πολλά άλλα σημεία της Αγίας Γραφής αναφέρεται η ανάληψη του Κυρίου, όχι βέβαια σαν αφήγηση, αλλά σαν σχολιασμός του γεγονότος που αναφέρουν οι πιο πάνω τρεις περικοπές. Η Παλαιά Διαθήκη είναι κατάσπαρτη, αγαπητοί μας φίλοι, από προφητείες που μιλούν για την ανάληψη, όπως τις επισήμαναν οι Άγιοι Πατέρες μας. Θα ήταν αδύνατον να εκθέσουμε τώρα όλες αυτές τις προφητείες. Δεν θα μπορούσαμε όμως να παραλείψουμε το εξής κείμενο του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, που εκτός από προφητείες μιλά και για τις άλλες αναλήψεις της Παλαιάς Διαθήκης. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. «Θυμήσου αυτό που είναι γραμμένο καθαρά στους ψαλμούς. Ανέβηκε ο Θεός με αλλαλαγμό. Θυμήσου ότι οι θείες αγγελικές δυνάμεις έλεγαν μεταξύ τους: σηκώστε τις πύλες οι άρχοντές μας. Και τη συνέχεια τους. Θυμήσου και τον ψαλμό που λέει: όταν ανέβηκε στα ύψη, έλαβε εχμαλό τους. Θυμήσου τον προφήτη που είπε: αυτός είναι που οικοδομεί στον ουρανό την ανάβασή του. Και τα υπόλοιπα, όσα είπαμε για τις αντιρρήσεις των Ιουδαίων. Και όταν λένε τα αντίθετα και ότι είναι αδύνατη η ανάληψη του Σωτήρα, θυμήσου όσα λέχτηκαν για τη μετάθεση του Αβακούμ, διότι εάν ο Αβακούμ μετατέθηκε από άγγελο που τον κρατούσε από τα μαλλιά της κεφαλής του, ήταν πολύ περισσότερο δυνατός ο Κύριος των προφητών και αγγέλων από το όρος των ηλιών πάνω σε νεφέλη με δική του δύναμη να ανέβει στους ουρανούς. Και θυμίσουμε τα όμοια των θαυμάτων, παρατήρησε όμως την υπεροχή του Κυρίου που θαυματουργεί, διότι εκείνοι, της Παλαιάς Διαθήκης δηλαδή, βαστάζονταν, αυτός όμως, ο Χριστός, βαστάζει τα πάντα. Θυμίσου ότι ο Ενόχ μετατέθηκε, αλλά ο Ιησούς ανέβηκε. Θυμίσου όσα είπαμε χθες για τον Ηλία, ότι ο Ηλίας αναλήφθηκε μεν με πύρινο άρμα, το άρμα όμως του Χριστού είναι μυριοπλάσιο και τον ζητοκραυγάζουν χιλιάδες, και ότι ο Ηλίας αναλήφθηκε βέβαια ανατολικά του Ιορδάνη, ο Χριστός όμως ανέβηκε ανατολικά του Ιορδάνη, και ότι εκείνος ανέβηκε σαν στον ουρανό, ο Ιησούς όμως στον ουρανό, και ότι εκείνος μεν είπε να δοθεί διπλή μερίδα του πνεύματος στον Άγιο μαθητή του, ο Χριστός όμως έδωσε τόση πολύ την απόλαυση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του, ώστε όχι μόνο να την έχουν αυτοί μέσα τους, αλλά και επιθέτοντας τα χέρια τους να μεταδίδουν την κοινωνία του σε όσους πιστεύουν. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει πως η προτροπή του προφήτη Μιχαία «δεύτε και αναβόμεν εις το όρος Κυρίου» αναφέρεται στο όρος των ελαιών όπου έγινε η ανάληψη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εκτός από τις πιο πάνω προφητείες που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος, αναφέρει και τις εξής, συγκεντρώνοντας τις διδασκαλίες των πατέρων. Διαβάζουμε στους ψαλμούς: «Και έκλεινεν ουρανούς και κατέβη, και γνώφος υπό τους πόδας αυτού, και επέβη επί χερουβίμ και επετάσθη επί πτερήγων ανέμων. Χαμήλωσε δηλαδή τους ουρανούς και κατέβηκε, και πυκνό σκοτάδι απλώθηκε κάτω από τα πόδια του, και ανέβηκε πάνω στα χερουβίμ και πετούσε πάνω στα φτερά των ανέμων. Και εξήλθε δόξα Κυρίου από του οίκου και επέβη επί τα χερουβίμ», διαβάζουμε στον Εζεκίη, «και ανέλαβον τα χερουβίμ τα πτέρυγας αυτών και μετεωρίστησαν επί της γης ενώπιον εμού εν το εξελθήν αυτά, και η τροχή εχόμενη αυτών, και δόξα Θεού Ισραήλ είναι επ' αυτών υπεράνω. Και βγήκε η δόξα του Κυρίου από το ναό και κάθισε πάνω στα χερουβίμ, και άπλωσαν τα χερουβίμ τα φτερά τους και ανέβηκαν ψηλά στον αέρα, και βγήκαν μπροστά μου από το ναό,
και βρίσκονταν κοντά τους τροχή και η δόξα του Θεού του Ισραήλ βρισκόταν πάνω σε αυτά. Στον προφήτη Ζαχαρία διαβάζουμε «Και στήσονται οι πόδες αυτού εν τη ημέρα εκείνη επί το όρος των ελαιών το κατέναντι Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Τα πόδια του Κυρίου θα σταθούν κατά την ημέρα εκείνη στο όρος των ελαιών που βρίσκεται απέναντι στην Ιερουσαλήμ προς την Ανατολή». Πάντοτε, αγαπητοί μας φίλοι, τη μικρή φράση που αναφέρεται στην οδή της Άννας και λέει «Κύριος ανέβει εις ουρανούς», οι ερμηνευτές την εφαρμόζουν στην ανάληψη του Κυρίου, όπως και κάθε φράση της γραφής που μιλά γενικά για ανάβαση του Θεού. Και εύκολα αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει και από απλό ακόμη φιλομέτρημα των σχετικών πατερικών κειμένων και των εορτίων ύμνων. Η ύμνη αυτή της γιορτής είναι και που εξαντλούν την έρευνα της Παλαιάς Διαθήκης, καθώς αναφέρουν όλες τις προφητείες και τις προτυπώσεις που αναφέρονται σε αυτήν για την ανάληψη.

Ας έλθουμε όμως τώρα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, με πολύ μεγάλη συντομία, αναφέρει το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου και χωρίς περιγραφές. Το αναφέρει με τους δύο τελευταίους στίχους του Ευαγγελίου του. Διαβάζουμε: «Ο μένουν Κύριος, μετά το λαλήσε αυτής, ανελήφθη εις των ουρανών και κάθισε εκ δεξιών του Θεού». Ο μεν λοιπόν Κύριος, αφού τους μίλησε, αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Θα πρέπει να σταθούμε σε μερικές λέξεις αυτού του στίχου. Ανελήφθη. Η λέξη αυτή, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η καθιερωμένη στην Καινή Διαθήκη που δηλώνει την επάνωδο του Κυρίου στους ουρανούς και με την ανθρώπινη φύση. Ο Κύριός μας, αναλαμβανόμενος στους ουρανούς, κάθισε στα δεξιά του Θεού και ο Στέφανος έδωσε μαρτυρία γι' αυτό λίγο πριν από το λιθοβολισμό του, όπως το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις. «Υπάρχον», λέει Στέφανος, «πλήρης Πνεύματος Αγίου, ατενίσας εις των ουρανών, ιδε δόξαν Θεού και Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού και είπεν, ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεογμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού». Αλλά ο Στέφανος, γεμάτος με Άγιο Πνεύμα, προσήλωσε το βλέμμα του στον ουρανό και είδε τη δόξα του Θεού και τον Ιησού να στέκεται στα δεξιά του Θεού και είπε, «Βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και τον Υιό του ανθρώπου να στέκεται στα δεξιά του Θεού». Δεν φαίνεται όμως πως το να καθίσει ο Χριστός στα δεξιά του Θεού και Πατέρα είναι μια απλή διατύπωση ή ένα λεκτικό σχήμα. Ο Χριστός, λένε οι πατέρες, ερμηνευτές της Γραφής, δεν κάθισε ως Θεός στα δεξιά του Πατέρα, γιατί πάντοτε ως Θεός καθόταν εκεί και χωρίς διακοπή, αλλά κάθισε και με την ανθρώπινη φύση του, αγαπητοί μας φίλοι. Έτσι ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει, «Θυμήσου και τα όσα πολλές φορές είπα, για το ότι κάθισε ο Υιός στα δεξιά του Πατέρα, σύμφωνα με τη συνέχεια του συμβόλου της πίστεως που λέει, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθίσαντα εκ δεξιών του Πατρός. Για μέν την ιδιότητα του θρόνου ας μην πολύ ασχολούμαστε, διότι είναι θέμα ακατάληπτο. Μήτε να ανεχόμαστε αυτούς που κακώς λένε ότι μετά από τη Σταύρωση και την Ανάσταση και την άνοδο στους ουρανούς, από τότε ο Υιός άρχισε να κάθεται στα δεξιά του Πατέρα, διότι δεν είχε τον θρόνο εξαιτίας της προκοπής του, αλλά εξαιτίας εκείνου που είναι και είναι πάντοτε γεννηθής και κάθεται μαζί με τον Πατέρα. Και αυτόν τον θρόνο πριν από την παρουσία του Σωτήρα ως ανθρώπου, βλέποντας ο προφήτης Ισαΐας λέει, «Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο υψηλό και μετέωρο». Και τα υπόλοιπα. Επειδή τον Πατέρα κανείς ποτέ δεν τον είδε, εκείνος που τότε φάνηκε στον προφήτη ήταν ο Υιός. Και ο ψαλμωδός λέει, «Είναι από τότε έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις προαιώνα».

σημαίνει όμως το δεξιά για τον ασώματο και αόρατο και απερίγραπτο Θεό, φίλοι μας? Θα μας απαντήσει σε αυτό ο ιερός Δαμασκηνός. Δεχόμαστε ότι έχει καθίσει ο Χριστός σωματικά στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Δεν εννοούμε όμως τοπική δεξιά του Πατέρα. Πώς δηλαδή είναι δυνατόν να έχει ο απερίγραπτος Θεός τοπική δεξιά? Διότι δεξιά και αριστερά είναι θέσεις των όντων που μπορεί να περιγραφούν. Και δεξιά του Πατέρα ονομάζουμε τη δόξα και την τιμή της θεότητας, στην οποία ενώ ήταν προαιώνια ο Υιός του Θεού, επειδή είναι Θεός και ομοούσιος με τον Πατέρα τους εσχάτους καιρούς, αφού σαρκώθηκε, κάθισε και σωματικά με τον αδοξαστή και η σάρκα του. Διότι προσκυνείται με μια προσκύνηση από όλη τη δημιουργία μαζί με το σώμα του. Και πιο συνοπτικά, για το ίδιο θέμα, φίλοι μας, θα μας πει ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός τα εξής. Εκ δεξιών του Θεού, και βέβαια ο Θεός και Πατέρας του όντας ασώματος δεν έχει δεξιά ή αριστερά, διότι αυτά είναι σχήματα των σωμάτων. Το να καθίσει λοιπόν σημαίνει ανάπαυση και απόλαυση της Θείας Βασιλείας, και το να καθίσει στα δεξιά του Θεού σημαίνει οικείωση και ομοτιμία προς τον Πατέρα.

Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Αμήν. Και εκείνοι βγήκαν και κήρυξαν παντού, ενώ ο Κύριος βοηθούσε και επιβεβαίωνε το κήρυγμα με τα θαύματα τα οποία ακολουθούσαν. Αμήν. Η φράση «εκήρυξαν πανταχού» μας φανερώνει ότι ο Μάρκος έγραψε το Ευαγγέλιο του όταν οι Απόστολοι είχαν μεταβεί και κηρύξει σχεδόν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, με αφορμή αυτόν τον στίχο, μας λέει πότε ο Κύριος και με ποιες προϋποθέσεις στέλνει τη βοήθειά του. Βλέπεις παντού πως χρειάζονται πρώτα τα δικά μας και τότε έρχεται η βοήθεια του Θεού. Διότι όταν κάνουμε εμείς αρχή και ενεργούμε, τότε συνεργεί και ο Θεός. Αλλά αν δεν δώσουμε εμείς αφορμή, δεν συνεργεί. Και σκέψου και αυτό, ότι ύστερα από τον λόγο τα έργα. Και ο λόγος βεβαιώνεται με τα έργα, όπως τότε και στους Αποστόλους. Τα έργα και τα θαύματα που ακολουθούσαν βεβαίωναν τον λόγο.

στη συνέχεια, φίλοι ακροατές, έλατε μαζί να δούμε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του γεγονότος της αναλήψεως του Κυρίου μας. Το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στη γη για τη σωτηρία των ανθρώπων τελειώνει με την ανάληψή Του. Μετά από αυτό το γεγονός αρχίζει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα που επιφυτά στις καρδιές των ανθρώπων τους χαρίζει τη σωτηρία που ετοίμασε ο Χριστός και τους ενώνει με το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πολυπίκυλο. Μεταξύ των άλλων υπενθύμησε στους Αποστόλους και εκείνα που από ανθρώπινη αδυναμία είχαν ξεχάσει. Εκείνα που είχε πει και είχε πράξει ο Χριστός στην επίγεια ζωή Του. Και όχι μόνο υπενθύμησε, αλλά και ερμήνευσε. Ένα από αυτά που υπενθύμησε και ερμήνευσε το Πνεύμα στους Αποστόλους ήταν και το μεγάλο μυστικό και την ουσία και το σκοπό για τον οποίο ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ίσως κανείς θα νόμιζε πως η ανάληψη του Χριστού ήταν η φυσική φορά των πραγμάτων και έπρεπε να ακολουθηθεί αναγκαστικά. Πως όπως κατέβηκε στη γη, έτσι έπρεπε και να ανεβεί στον ουρανό. Και ίσως έτσι θα ήταν το πράγμα αν ο Χριστός ήταν μόνο Θεός και θα έπρεπε μια και τελείωσε το έργο του να ανεβεί στον ουρανό. Αν και τότε θα μπορούσε κανείς πως ο πανταχού παρόν Θεός δεν ήταν και κοντά στον πατέρα του στον ουρανό όταν βρισκόταν στη γη. Το γεγονός όμως το ότι ο Χριστός ήταν θεάνθρωπος κάνει και την ανάληψή του να παίρνει άλλες διαστάσεις που μάλιστα έχουν άμεση σχέση με τους ανθρώπους. Όταν ο Χριστός, ο θεάνθρωπος, σιγά σιγά ανεφέρετο εις τους ουρανούς και αποχωριζότανε τους μαθητές του, δεν άφηνε την ανθρώπινη φύση του στη γη, δεν επέστρεφε στον πατέρα του μόνος Θεός, γιατί δεν απομακρύνθηκε ποτέ από Αυτόν, αλλά έπαιρνε μαζί του και την ανθρώπινη φύση του, τη θεωμένη ανθρώπινη φύση του. Και αυτήν την ανθρώπινη φύση του την κάθισε στα δεξιά του Πατέρα Θεού, στον θρόνο της Αγίας Τριάδας. Ας ακούσουμε γι' αυτό και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, φίλοι μας. «Και όπως κατέβηκε, όχι μεταβαίνοντας, αλλά συγκαταβαίνοντας, έτσι επανέρχεται πάλι, όχι μεταβαίνοντας με τη θεότητα, αλλά ενθρονίζοντας επάνω τη φύση μας που ανέλαβε. Διότι αληθινά, εκεί έπρεπε να προσφερθεί στο Θεό η πρωτότοκος από τους νεκρούς φύση μας, σαν είδος απαρχής πρωτογεννημάτων υπερολοκλήρου του γένους. Ίσως το ότι ο Χριστός και ως άνθρωπος καθίσε στα δεξιά του Πατέρα να μην είχε σημασία εάν ο Χριστός δεν ήταν η κεφαλή της Εκκλησίας και αν έτσι δεν επέκτηνε την ανθρωπότητα μέχρι τον Θεό. Γιατί πράγματι αυτό έγινε. Ο Θεάνθρωπος Χριστός πήρε την απαρχή των ανθρώπων και την κάθισε στο Θείο Θρόνο και έδωσε τη δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που ενώνονται στο σώμα του, δηλαδή στην Εκκλησία, να πορεύονται προς τα εκεί. Άνοιξε με την ανάληψή του τη θύρα του ουρανού και η θύρα έμεινε ανοιχτή μια για πάντα για τους ανθρώπους. Ας αφήσουμε τώρα τον Ιερό Χρυσόστομο να μας πει για αυτήν την απαρχή και να μας λύσει μερικές ακόμη απορίες μας για το γεγονός της αναλήψεως. Λέει λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, αφού πήρε ο Χριστός κάτι εκλεκτό από την ανθρώπινη φύση, έτσι ακριβώς το πρόσφερε στο Θεό. Και αυτό που γίνεται στα χωράφια, που είναι σπαρμένα με σιτάρι, όταν κάποιος πάρει λίγα στάχια και κάνει ένα μικρό δεμάτι και το προσφέρει στο Θεό, ευλογεί με το μικρό δεμάτι όλο το χωράφι, αυτό έκανε και ο Χριστός. Με εκείνο το ένα σώμα και την εκλεκτή προσφορά, έκαμε να ευλογηθεί το ανθρώπινο γένος. Αλλά γιατί δεν ανέβασε στους ουρανούς όλο το ανθρώπινο γένος? Γιατί δεν είναι αυτό προσφορά? Εάν δηλαδή προσφέρει κάποιος το σύνολο, αλλά αν κάποιος, αφού προσφέρει ένα μικρό μέρος, κάμει με αυτό να ευλογηθεί το σύνολο. Αλλά όμως θα πει κάποιος, εάν ήταν προσφορά, έπρεπε να προσφέρει τον πρωτόπλαστο, γιατί απαρχή σημαίνει να προσφέρεται εκείνο που γεννήθηκε πρώτο, εκείνο που βλάστησε πρώτο. Δεν είναι αυτό απαρχή, αγαπητέ? Εάν προσφέρουμε τον πρώτο καρπό, έστω και αν είναι χαλασμένος και άρρωστος, αλλά εάν προσφέρουμε τον εκλεκτό καρπό. Επειδή λοιπόν εκείνος ο καρπός ήταν υπεύθυνος για την αμαρτία,
γι' αυτό δεν προσφέρθηκε, αν και δημιουργήθηκε πρώτος. Αλλά αυτός ήταν απαλλαγμένος από την αμαρτία, γι' αυτό και προσφέρθηκε, αν και γεννήθηκε αργότερα, γιατί αυτό θα πει απαρχή. Πρόσφερε λοιπόν στον πατέρα την εκλεκτή προσφορά του ανθρώπινου γένους. Και τόσο θαύμασε το δώρο ο πατέρας, και γιατί είχε αξία εκείνος που το πρόσφερε, και γιατί η προσφορά ήταν αμόλυντη, ώστε το δέχτηκε στα χέρια του και το τοποθέτησε κοντά του και του είπε: «Κάθισε στα δεξιά μου», όπως διαβάζουμε στους ψαλμούς. Σε ποια φύση, είπε ο Θεός, κάθισε στα δεξιά μου? Σε εκείνη που άκουσε «χώμα είσαι και στο χώμα θα γυρίσεις»?

Το γεγονός της αναλήψεως είναι η απάντηση στο αποτέλεσμα της παρακοής του Αδάμ, το οποίο έκλεισε τη θύρα της Εδέμ. Ο Χριστός, μεταθέτοντας τη γήινη Εδέμ στον ουρανό και κάνοντάς την βασιλεία του, την άνοιξε με την ανάληψή του, την εγγενίασε με την ανθρώπινη φύση του και αφήνοντας τη θύρα της ανοιχτή με την εκκλησία του, καλεί τον κάθε άνθρωπο να εισέλθει σε αυτήν. Έτσι το μήνυμα της αναλήψεως γίνεται και προσωπικό. Είναι μήνυμα και πρόσκληση για τον καθένα μας. Το ότι ο Χριστός πήρε μαζί του το σώμα του στον ουρανό δεν είναι μια λεπτομέρεια, αλλά μια ελπίδα και μια χαρά για τους ανθρώπους κάθε εποχής. Και ας κλείσουμε με τα εξής λόγια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που είναι για τον καθένα μας. Εάν λοιπόν ο Θεός υπερύψωσε τον Χριστό του για τον λόγο ότι ταπεινώθηκε, ότι ατιμάστηκε, ότι πειράστηκε, ότι υπόμεινε επονίδη στο σταυρό και θάνατο για χάρη μας, πώς θα σώσει και θα δοξάσει και θα ανυψώσει εμάς, εάν δεν επιλέξουμε την ταπείνωση, εάν δεν δείξουμε την αγάπη προς τους ομοφίλους, εάν δεν ανακτήσουμε τις ψυχές μας με την υπομονή των πειρασμών, εάν δεν ακολουθούμε με τη στενή πύλη και οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή αυτόν που μας καθοδήγησε σε αυτήν με σωτηριώδη τρόπο. Πραγματικά, αγαπητοί μας φίλοι, γι' αυτό κληθήκαμε, λέει ο κορυφαίος από τους Αποστόλους ο Πέτρος, διότι και ο Χριστός έπαθε για μας, αφήνοντάς μας υπογραμμό για να ακολουθήσουμε τα ίχνη Του.

Χρόνια πολλά, αγαπητοί μας φίλοι. Μεγάλη σημερινή γιορτή, δεσποτική, εορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας. Αλήθεια, αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί αναλήφθηκε ο Χριστός? Έλατε να δώσουμε απαντήσεις μέσα από την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας μας και τους σχετικούς ύμνους που ψάλλονται σήμερα. Ο Κύριος μας αναλήφθηκε στους ουρανούς γιατί τελείωσε το έργο του στη γη. Πάτερ, ελήλθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ή να και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ή να πάνω δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αυτή δε στην αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δέδωκάς μη να πείσω, και νυν δόξασόν με εσύ Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη ήχον προτού των κόσμων είναι παρασύ. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και σε μετάφραση: Πατέρα, έφτασε η ώρα, δόξασε τον Υιό σου για να σε δοξάσει και ο Υιός σου, σύμφωνα με την εξουσία που του έδωσες επάνω σε όλους τους ανθρώπους, για να δώσει αιώνια ζωή στον καθένα από εκείνους που του έδωσες. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό και τον Ιησού Χριστό, τον οποίο έστειλες. Εγώ σε δόξασα επάνω στη γη, τελείωσα το έργο μου, το έργο που μου έδωσες να κάνω, και τώρα δόξασέ με εσύ, Πατέρα, κοντά σου, με τη δόξα που είχα μαζί σου πριν να υπάρξει ο κόσμος. Επίσης διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή: ως όνα παύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού φέρονται τα πάντα το ρήματι της δυνάμεως αυτού, δια αυτού καθαρισμών ποιησάμενος των αμαρτιών ημών, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Ο Χριστός, ο οποίος είναι η ακτινοβολία της δόξας και η σφραγίδα της ουσίας του Θεού, και ο οποίος κρατά τα πάντα με τον παντοδύναμό του λόγο, αφού έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης, στα ύψη.

Επίσης, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε ο Κύριος για να προσαγάγει την ανθρώπινη φύση στον Θεό Πατέρα. «Επί των νόμων Χριστέ, την πλανηθήσαν άρας φύσιν, αναλυφθείς το Θεό και Πατρί προσήγαγες». Διαβάζουμε σε τροπάριο της 7ης οδής, στον κανόνα της αναλήψεως. «Χριστέ, αφού πήρες πάνω στου ώμου σου την ανθρώπινη φύση που πλανήθηκε, όταν αναλήφθηκες, την πρόσφερες στον Θεό Πατέρα». Επίσης, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εδώ θα δούμε ότι αναλήφθηκε για να αναλάβει και ως άνθρωπος όλη την εξουσία στον ουρανό και τη γη. «Και προσελθόν ο Ιησούς, ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Και σε μετάφραση, «Και ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε, μου δόθηκε κάθε εξουσία στον ουρανό και τη γη». Αναλήφθηκε για να υποταχθούν σε αυτόν τα πάντα, τα επουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια. «Διώκει ο Θεός αυτόν υπερύψωσεν και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, ίνα εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός». Διαβάζουμε στην προς Φιλιππησίους επιστολή. «Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα το ανώτερο από κάθε άλλο όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού να λυγίσει κάθε γόνατο των επουρανίων και των επιγείων και των καταχθονίων, και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος για τη δόξα του Θεού και Πατέρα». «Διαναστάσεως Ιησού Χριστού», διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, «ως εστίνεν δεξιά του Θεού πορευθείς εις ουρανών, υποταγέντων αυτό αγγέλων και εξουσιών και δυνάμεων». Με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο οποίος πήγε στον ουρανό και είναι στα δεξιά του Θεού, μετά την υποταγή σε αυτόν των αγγέλων, των εξουσιών και των δυνάμεων.

Κύριος μας αναλήφθηκε, αγαπητοί μας φίλοι, για να στείλει το Άγιο Πνεύμα στη γη, να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωτηρία. Αλλά εγώ, τι αληθεία λέγω ημίν, συμφέρει ημίν να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Όμως εγώ σας λέω την αλήθεια, ότι είναι συμφέρον σας να φύγω. Διότι αν δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έλθει σε εσάς. Ενώ εάν φύγω, θα σας τον στείλω. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και σε στοιχειρό ιδιόμελο του Εσπερινού της Αναλήψεως, ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον τον κόσμο. Για να ετοιμάσει τόπο για τους δικούς του, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε. Και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλι να έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, ή να όπου είμαι εγώ και εμείς είτε. Διαβάζουμε και πάλι στο κατά Ιωάννην. Και αν πάω να σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έλθω και θα σας παραλάβω μαζί μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είσαστε και εσείς.

για να μεσητεύει για μας, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε. Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και εγερθείς, ως και έστεινε δεξιά του Θεού, ως και εν την χάνει υπερημών. Ο Χριστός είναι εκείνος που πέθανε και ακόμα περισσότερο αναστήθηκε, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει για μας. Ούγαρ ισχυροποίητα Άγια εισήλθεν ο Χριστός, αντίτυπα των αληθινών, αλυσαυτών των ουρανών, νυν εμφανιστήνε το πρόσωπο του Θεού υπερημών. Ο Χριστός δεν μπήκε στα χειροποίητα Άγια των Αγίων, που ήταν αντίτυπα των αληθινών, αλλά σε αυτόν τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στο Θεό για μας.

αναλύθηκε αγαπητή μας φίλη ο Κύριος για να γίνει πρόδρομός μας ανοίγοντας το δρόμο για τον ουρανό εις το εσώτερον του καταπετάσματος όπου πρόδρομος υπερημώνης ήλθεν Ιησούς κατά την τάξη Μελχισεδέκ αρχιερεύς γενόμενος εις τον αιώνα διαβάζουμε στην προς Εβραίους και με απλά λόγια πίσω από το καταπέτασμα όπου μπήκε πρόδρομος για χάρη μας ο Ιησούς αφού έγινε αιώνιος αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Έχονται σου αδελφοί παρησίανοι στην είσοδο των Αγίων εν το αίματι του Ιησού είναι νεκένησεν ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού. Αφού λοιπόν αδελφοί, διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, το αίμα του Ιησού μας δίνει θάρρος να μπούμε στα Άγια των Αγίων από ένα νέο και ζωντανό δρόμο τον οποίο μας εγκαινίασε δια του καταπετάσματος, δηλαδή της σάρκας του. Ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο μας άνοιξε την πόρτα της αιώνιας ζωής. Μετά την ανάληψή του προς τον Πατέρα δεν την έκλεισε πίσω του αλλά την άφησε ανοιχτή για να τη διαβούμε εμείς.

Ο Κύριός μας, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε στους ουρανούς για να ανυψώσει την ανθρώπινη φύση που είχε πέσει. Των κόλπων των πατρικών μη χωριστείς, γλυκύτατε Ιησού, και της επηγής ως άνθρωπος είναι αναστραφής. Σήμερον από όρους των ελαιών ανελήφθης εν δόξη, και την πεσούσαν φύσιν ημών συμπαθώς ανυψώσας, το πατρίς είναι κάθισας. Διαβάζουμε σε δοξαστικό του Εσπερινού της αναλήψεως. Με απλά λόγια, γλυκύτατε Ιησού, χωρίς να χωριστείς από τους κόλπους του Πατέρα, και αφού συναναστράφηκε στους κόλπους της γης ως άνθρωπος, αναλήφθηκες με δόξα από το όρος των ελαιών, και αφού από συμπάθεια ανύψωσες την πεσμένη ανθρώπινη φύση, μας κάθισες στον ουράνιο θρόνο με τον Πατέρα σου. Μιμούνται λοιπόν όσοι ζουν κατά Χριστόν την πολιτεία του στη σάρκα. Πεθαίνουν δηλαδή ο καθένας στον καιρό του, αφού και εκείνος πέθανε κατά τη σάρκα, κατά την οποία και θα αναστηθούν, όπως εκείνος, δοξασμένοι και άφθαρτοι, αν όχι τώρα, αλλά όταν θα είναι ο καιρός. Οπότε θα αναλυθούν, όπως ο Παύλος το λέει και αυτό, θα αρπαγούμε σε σύννεφα για συνάντηση του Κυρίου στον αέρα, και έτσι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο.

για να μας καθίσει μαζί του στα δεξιά του Πατέρα, αναλήφθηκε ο Χριστός μας. Ας ομεν πάντες λαοί το επιόμον χερουβήμα αναλυφθέντι, μεταδόξης Χριστό και συγκαθίσαντι ημάς εν δεξιά του Πατρός, οδύν επινίκιον ότι δε δόξαστε. Ας ψάλουμε όλοι οι λαοί νικητήρια οδύ στο Χριστό, που αναλήφθηκε με δόξα πάνω στους ώμους των χερουβήμ, παίρνοντας μαζί του και την ανθρώπινη φύση, και έτσι μας κάθισε και εμάς μαζί του στα δεξιά του Πατέρα, γιατί έχει δοξαστεί. Χρησιμοποιώντας νεφέλη σαν όχημα, ανέβηκε με δόξα και μπήκε στα χειροποίητα Άγια των Αγίων και κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στους ουρανούς, κάνοντας ομόθρονη την ανθρώπινη φύση μας.

Και τέλος, αγαπητοί μας φίλοι, αναλήφθηκε ο Κύριος για να διαλυθεί η έχθρα μεταξύ αγγέλων και ανθρώπων. Σήμερα η εξαρχής έχθρα των λογικών όντων διαλύθηκε και πραγματοποιήθηκε η ένωση των αγγέλων και των ανθρώπων. Σήμερα το ανθρώπινο θνητό σώμα ξεπέρασε την αξία των αγγέλων και έγινε μέτοχο θεϊκής τιμής. Σήμερα οι άειλες δυνάμεις γιορτάζουν, γιατί με έκπληξη βλέπουν τη γη να είναι ενωμένη με τον ουρανό. Κλείνουμε, αγαπητοί μας φίλοι, με μια παράγραφο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ανέβηκε ο Χριστός πάλι εκεί από όπου κατέβηκε και συνένωσε τα κάτω με τα άνω και συνέστησε μια εκκλησία ουράνια και επίγεια συγχρόνως για δόξα της φιλανθρωπίας του.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Αγαπητοί μου τηλεθεατές, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκκλησιαστική μας εκπομπή, την Πνευματική Οδηπορία. Όπως πάντοτε, έχουμε μαζί μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Ανομοπίας κύριο Ιωήλ, ο οποίος μας αναπτύσσει ποικίλα θέματα της διδασκαλίας της εκκλησίας μας. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε και σήμερα. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και πάλι στο φιλόξενο αυτό σταθμό της το 4Ε, που στην εκπομπή αυτή συζητάμε διάφορα πνευματικά θέματα.
0: Σεβασμιότατε, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του Πεντεκοσταρίου, βλέπουμε μπροστά μας την εορτή της Πεντηκοστής, η οποία γνωρίζουμε ότι είναι σπουδαιοτάτη. Και γι' αυτό και ακριβώς και το σημερινό θέμα θα είναι γύρω από αυτή την πολύ μεγάλη εορτή έτσι, της Εκκλησίας μας.
1: Μάλιστα.
0: Και θα θέλουμε να σας ρωτήσουμε ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της εορτής και τι σημασία έχει για εμάς τους χριστιανούς. Δεν αρκούσε μόνο η Ανάσταση του Χριστού για τη σωτηρία μας.
1: Ναι. Όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, όπως παραδείγματος χάρη η γέννηση, τα θαύματα, τα μεγάλα, αλλά και τα μικρά, αν και δεν υπάρχει μεγάλο και μικρό θαύμα, όλα τα θαύματα είναι μεγάλα. Η διδασκαλία του, η μεταμόρφωση του όρου σταυρού, τα πάθη και η ανάστασή του και η τελευταία εορτή της αναλήψεως που πριν από λίγο μέρες εορτάσαμε, είχαν σκοπό να φαναρώσουν το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Άμα δει κανείς τις γιορτές τις δεσποτικές, θα δει ότι όλες φανερώνουν ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Το μέγα της ευσεβίας μυστήριο αυτό είναι, ότι ο Θεός Λόγος ανέλαβε την ανθρώπινη φύση και έδωσε τη μάχη του και την έσωσε, έτσι, ναι. Τα γεγονότα αυτά έγιναν άπαξ. Μια φορά ο Χριστός εισαρχόθηκε, άλλο τώρα ότι λέμε εμείς κάθε φορά που κοινωνάμε, γεννάμε τον Χριστό μέσα μας, αλλά ιστορικά όμως άπαξ σαρκώθηκε, άπαξ έτσι ανέβηκε στο Σταυρό, άπαξ αναστήθηκε, άπαξ αναλήφθηκε. Αυτά μια φορά έγιναν έτσι και έλαβαν τέλος, έλαβαν πέρας. Τελείωσαν. Με τη σημερινή ορτή αρχίζει να φανερώνεται το Άγιο Πνεύμα κατηδίαν υπόσταση υπάρχουν. Ότι υπάρχει σε ιδιαίτερη υπόσταση, ώστε όλοι να σκεφτούμε και να γνωρίσουμε το μέγα και προσκυνητό μυστήριο της Αγίας Τριάδος, έτσι δεν είναι?
0: Δηλαδή δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη του Θεού, αλλά είναι το ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, του ενός Θεού.
1: Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι τα τρία πρόσωπα του ενός και προσκυνητού Θεού, έτσι. Το Άγιο Πνεύμα φανέρωσε την Αγία Τριάδα, έτσι. Αυτή την παρατήρηση κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για το Άγιο Πνεύμα. Το ερώτημα είναι, τότε μόνο παρουσιάστηκε το Άγιο Πνεύμα, δεν υπήρχε προηγουμένως, δεν υπήρχε?
0: Υπήρχε, το λέμε και στο πιστεύω.
1: Ναι.
0: Το λαλήσαν
1: δια των προφητών. Γιατί πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα ήρθε μόνο κατά την περίοδο της
0: Πεντηκοστής.
1: Αυτό είναι λάθος, έτσι δεν είναι? Πάντοτε υπήρχε το Άγιο Πνεύμα, πάντοτε. Και αυτό μπορούμε να το δούμε. Πώς λέει εκεί, και πνεύμα Κυρίου επεφέρεται πάνω της Αβής. Πάνω του ύδατος, στην πρώτη μέρα της δημιουργίας.
0: Ναι, πρώτο κεφάλαιο.
1: Ναι, και πνεύμα Κυρίου επεφέρεται πάνω της Αβής, έτσι. Άρα βλέπουμε εδώ στη δημιουργία του σύμπαντος το Άγιο Πνεύμα ήταν παρόν, έτσι. Και μάλιστα οι θεολόγοι λένε ότι ο πατήρ ήθελε να σωθούμε. Ο πατήρ ήθελε τη δημιουργία. Ο Υιός ήταν εκείνος που δημιούργησε και το Άγιο Πνεύμα αυτό που ζωοποίησε τον άνθρωπο. Έτσι, ζωοποίησε. Ο πλάστης είναι ο Υιός και ο ζωοποιός είναι το Άγιο Πνεύμα. Mm. Και εκείνος που ήθελε να γίνει η δημιουργία είναι ο Πατέρας. Όλη η Αγία Τριάδα πήρε μέρος στη δημιουργία. Αλλά κάθε ένα πρόσωπο έχει, ας πούμε, θα λέγαμε, την παρουσία του, την ιδιαίτερη παρουσία του. Ο Πατέρας ήθελε, ο Υιός δημιούργησε και το Άγιο Πνεύμα ζωοποίησε, τελειοποίησε τα πλάσματα, έτσι, τελειοποίησε τα πράγματα. Ακόμη το Άγιο Πνεύμα είναι εμφανές και στους προφήτες. Να τη λέει ο Ιεσαΐας, δια τον φόβο σου Κύριε εγκαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμε και ετέκομεν. Πνεύμα σωτηρίας, πνεύμα σωτηρίας επιείσαμεν επί της γης. Σωτηρία σου επιείσαμεν επί της γης. Έτσι το πνεύμα της σωτηρίας σου επιείσαμεν επί της γης. Βλέπουμε ο Ιεσαΐας λέγει την χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε πάρει έτσι μέσα του. Ο προφήτης Ισαΐας τονίζει πως οι άνθρωποι γέννησαν μέσα του το πνεύμα της σωτηρίας, έτσι. Γέννησε, οδυνήσαμε και ετέκομεν. Είναι μια πάρα πολύ ωραία έκφραση, λέει ο Ισαΐας, ότι εκειοφόρησαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και ο προφήτης Δαβίδ, το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης
0: απαιμού.
1: Έτσι δεν είναι. Το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλης απαιμού. Ναι. Και για τον μπάγκαλο Ιωσήφ, γράφει το βιβλίο της γεννήσεως, είχε πνεύμα Θεού εν αυτό. Πνεύμα Θεού. Αυτό το πνεύμα του Θεού είναι το Άγιο Πνεύμα. Το πνεύμα το Άγιο το είχαν οι προφήτες σε πλούσια. Μάλιστα οι πατέρες δίνουν και την εξής ερμηνεία. Είχαν πλούσια έλαμψη και δαδοχεία, είχαν δηλαδή φωτισμό από το Θεό να καταλαβαίνουν τα γεγονότα του μέλλοντος ή να γνωρίζουν τα κεκριμένα. Έτσι, πώς λέγανε για τον Σαμουήλ, δεν έλεγαν, δεν υπάρχει μια αυτή που. Ο βλέπουν. Στην παλαιά διαθήκη, ο βλέπουν. Πώς έβλεπε τα διάφορα πράγματα του μέλλοντος κλπ. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Ο άνθρωπος, επειδή είναι πλασμένος από το Θεό να δεχτεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, έστω και αν οι άνθρωποι είχαν μακρυνθεί από την αμαρτία, ορισμένοι από αυτούς έπαιρναν τη χάρη του Θεού και προφήτευαν. Και τα έκανε όλα αυτά ο Θεός για να συγκρατήσει το λαό στην αλήθεια.
0: Σεβασμό του, μου είχε κάνει εντύπωση να πω κι εγώ μια
1: μαρτυρία
0: από τον προφήτη Δανιήλ.
1: Ναι.
0: Εκεί πολύ συχνά όταν το καλούσανε ο Ναβουγκοντονόσορος, διάφοροι άρχοντες, για να τους μιλήσει, να τους αποκαλύψει διάφορα μυστήρια, τα όνειρά τους, διάφορα έτσι σημαδιακά που είχαν δει. Μου κάνει εντύπωση ότι μαρτυρούσαν και έλεγαν: έλα να μας μιλήσει, Δανιήλ, διότι γνωρίζουμε ότι πνεύμα Θεού υπάρχει μέσα σου. Έχεις μέσα σου πνεύμα Θεού. Και πολλές φορές το αναφέρουν αυτό το πράγμα. Ναι. Το Δανιήλ. Το πνεύμα του Θεού λέει κατοικεί μέσα σου.
1: Ναι. Και εκεί με το Μωυσή που με τους προφήτες τους, στη σκηνή του μαρτύριου που έπεσε η Νεφέλη το Άγιο Πνεύμα και τους κατέστησε προφήτασε και δύο που δεν συμμετείχαν και εκείνοι πήραν τη χάρη του, είναι χαρακτηριστικό. Είναι χαρακτηριστική αυτή η μαρτυρία. Άρα λοιπόν όπως υπάρχει και το Πνεύμα των Πονηρών, έτσι δεν είναι το Πνεύμα των Πονηρών σε πολλούς ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης που τους σκότιζε τη διάνοια και λοιπά και πολλά άλλα πράγματα. Ναι.
0: Να πω και άλλη μια μαρτυρία σεβασμιότητα έτσι, που χαρακτηριστική, δεν ξέρω αν την αναφέρετε και εσείς μετά, υπάρχει και στη Σοφία Σολομώντας αν δεν κάνω λάθος μια πολύ ωραία έκφραση που λέει το γαρ άφθαρτο σου πνεύμα στην εν πάση, το άφθαρτο πνεύμα σου μιλάει στο Θεό, λέει το άφθαρτο πνεύμα σου είναι παντού, βρίσκεται παντού.
1: Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος δεν ήταν τόσο φανερό στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ υπήρχε, έτσι δεν είναι. Υπήρχε το μυστήριο της Παλαιάς Διαθήκης, στην Παλαιά Διαθήκη της Αγίας Τριάδος. Δεν ήταν τόσο φανερή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ως ιδιαίτερου προσώπου στην Παλαιά Διαθήκη, όπως έγινε τώρα στην Καινή. Μετά ενεργούσε το Άγιο Πνεύμα μέσα από τους μαθητές του Χριστού. Θυμάσαι σε μια. Ο Χριστός έστειλε δύο φορές σε περιοδία τους ανθρώπους. Την πρώτη φορά τους έστειλε σε έναν περιορισμένο κύκλο και τη δεύτερη φορά τους έστειλε σε όλη την οικουμένη. Την πρώτη φορά πως είπε «Εις οδόν εθνών μη απέλθετε και εις πόλη Σαμαριτών μη πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα πουλολότα οίκου Ισραήλ». Και λέει «Πορευόμενοι κηρύσετε να κηρύσετε το Λόγο του Θεού και να λεπρός καθαρίζετε, δε μόλι εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε». Και λέει με τη δύναμη του Αγίου του Χριστού με τη δύναμη, και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος καθάριζαν τους ανθρώπους από τις αμαρτίες, έκαναν θαύματα. λεπρούς, σήκωναν παραλυτικούς, έκαναν θεραπείες δαιμονιζομένων. Όλα αυτά έγιναν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, έτσι, ναι. Το όνομα του Χριστού κάνει θαύματα, μας λέγει εδώ η Αγία Γραφή. Χρησιμοποιούσαν το όνομα του Χριστού και έκαναν θαύματα. Αλλά λέει, ουδείς δύναται επίν Κύριε Ιησού Χριστέ, μη εν πνεύματι τι?
0: Αγίου.
1: Είναι κλειδί αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Λέει, κανείς δεν μπορεί να πει Κύριε Ιησού Χριστέ αν δεν έχει μέσα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και εκείνοι όταν θεράπευαν ασθενείς, παραλυτικούς, ανάστηναν νεκρούς κλπ. Επικαλούνταν το όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά διά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι είναι. Και θέλω να πω και κάτι που είναι χαρακτηριστικό, ότι το Άγιο Πνεύμα δεν κάνει τίποτα άλλο μέσα στην Εκκλησία να στερεώνει το Χριστό μέσα στις καρδιές μας. Έτσι, αυτό δεν κάνει. Στερεώνει το Χριστό μέσα μας. Το έργο του Ιησού Χριστού, έτσι. Το έργο του Ιησού Χριστού, το οποίο ο Θεάνθρωπος Κύριος έτσι επετέλησε, στερεώνεται μέσα μας με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Μετά το Άγιο Πνεύμα ενεργεί νυν εν ιδία υποστάση της πάση δια των πυρήνων γνώσεων, ενεργεί με τη δική του υπόσταση σε όλους μέσα από τις πύρινες γλώσσες της χάριτος. Έτσι, όταν ήταν στην Πεντηκοστή, πώς παρουσιάστηκε? Εν είδη πυρήνων τι γλωσσών. Θέλω να πω ότι να το τονίσω ότι όπως το Άγιο Πνεύμα έχει ουσία, έχει και ενέργεια. Την ουσία του Αγίου Πνεύματος δεν την παίρνουμε, έτσι, δεν παίρνει κανείς την ουσία του Αγίου Πνεύματος. Τις ενέργειες του Πνεύματος παίρνει. Δηλαδή, αυτό που παρουσιάστηκε εν είδη πυρήνων γλωσσών ήταν η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί μπορεί να πέσει κανείς σε παρεξηγήσεις. Να πει ότι οι πύρινες γλώσσες ήταν κομματάκια από την ουσία. Έχουμε πανθεϊσμό εκεί, έτσι. Δηλαδή. Την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος πήραν οι μαθητές. Και εκεί στη βάπτιση που παρουσιάστηκε εν είδη περιστεράς, πάλι ήταν η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Σαν να ήταν δείκτης, έδειξε το Χριστό σε όλους ποιος είναι ο Υιός ο αγαπητός, ενώ ευδόκης ο Πατέρας. Ενθρονίστηκε μέσα στους μαθητάς του και μετά σε όλους τους πιστούς και τους έκανε όργα της δικής του δυνάμεις με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Οι πιστοί άνθρωποι όλων των αιώνων, από τους μαθητάς μέχρι και σήμερα, ενεργούν και κινούνται σύμφωνα με τη θέληση και την άκτη στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σκηνώνει μέσα στον άνθρωπο, όπως σκήνωσε και στους μαθητάς, και τον οδηγεί στη σωτηρία. Πώς λέει? Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης
0: κυλίδος
1: και σώσον αγαθέτας ψυχάς. Με αυτό η προσευχή αυτή αναφέρεται στο Άγιο, στο Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι δεν παίρνουμε την ουσία του Αγίου Πνεύματος, αλλά τις ενέργειές του, έτσι, οι ενέργειές του. Ένα ζωντανό πλάσμα, για να είναι ζωντανό πρέπει να έχει ενέργεια. Και ο Θεός είναι ζωντανός, δεν είναι πλάσμα, ούτε δημιουργήμα, αλλά είναι ο Δημιουργός. Σαν Δημιουργός είναι ζωντανός, αφού έχει ενέργεια, και η ενέργεια αυτή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ας κάνουμε και εδώ και μια άλλη παρατήρηση. Στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι έπαιρναν τη χάρη του Θεού, δεν μπορούσαν όμως να την κρατήσουν. Κοιτάξτε, ας πούμε, πώς να το φέρω σαν παράδειγμα. Δεν είναι τόσο επιτυχές παράδειγμα, αλλά θα το πω. Πάρτε ένα νεκρό σώμα, έτσι. Έχει υπόσταση, δεν έχει όμως μέσα τι? Ζωή. Ή πάρτε ένα καρκινοπαθή που έχει μια φοβερή ασθένεια, καρκίνο, έτσι, σε μια φοβερή μορφή. Τα φάρμακα του τα δίνεις, αλλά δεν τον πιάνουν τα φάρμακα. Η ασθένεια είναι πάρα πολύ δυνατή. Έτσι ακριβώς έγινε και με την Παλαιά Διαθήκη. Οι άνθρωποι παίρναν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ποτέ δεν στέρισε ο Θεός τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από τους ανθρώπους. Αλλά δεν μπορούσαν όμως να την κρατήσουν, να την οικειοποιηθούν, να την κάνουν τι? Κτήμα τους. Έτσι,
0: αιώνιο
1: δεν
0: μπορούσαν. Κτήμα.
1: Αιώνιο κτήμα. Δεν μπορούσαν να την κρατήσουν και να την κάνουν δικό τους κτήμα. Στην Καινή Διαθήκη, ο πρώτος άνθρωπος που κράτησε μέσα το όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός είναι ο Χριστός. σωματικός, το τονίζω αυτό, για να γίνει καμία, μη γίνει καμιά παρεξήγηση και πούνε ότι ας πούμε αναφερόμεθα στη θεότητα. Όλο το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργειών της θεότητος, όλο το πλήρωμα της θεότητος, αυτό που μπορεί να προσλάβει ένας άνθρωπος, το είχε ο Κύριος, έτσι, στην ανθρώπινη φύση του, έτσι, στην ανθρώπινη φύση του. Ο Κύριος ήταν, είχε το πλήρωμα όλων των χαρισμάτων και των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, σαν άνθρωπος όμως, γιατί σαν Θεός πάντοτε τα είχε αυτά, δεν τα στερήθηκε ποτέ. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα έχουν κοινή ενέργεια. Έτσι δεν είναι, κοινή είναι ενέργεια. Ό,τι θέλει το ένα, θέλει και το άλλο, θέλει και το άλλο. Έτσι. Και όταν ενεργεί το ένα, ενεργεί και το άλλο και το άλλο. Ναι. Ο Χριστός δεν κυριεύτηκε ποτέ από το θάνατο, την νέκρωση και την αμαρτία. Ήταν παντελώς ξένος, παντελώς με την αμαρτία. Ναι. Ο Χριστός με την ανθρωπίνη φύση του ζωοποίησε όλους όσοι πιστεύουν στην Εκκλησία, σε αυτόν. Τους έφερε τη ζωή. Πώς λέει, και δικαιώθη εν πνεύματος. Όταν λέει δικαιώθη εν πνεύματος, ζωοποιήθηκε έτσι. Έφερε τη δικαίωση και τη συντημνή μας τη ζωή. Τι,
0: χαριστάμενος.
1: Αυτή η ζωή που χάρισε είναι η ζωή του Αγίου Πνεύματος. Έτσι είναι. Η ζωή του Αγίου Πνεύματος. Στην Εκκλησία η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν είναι παρεπίδημη και προσωρινή, αλλά μόνιμη και σταθερή. Δεν είναι γινόμενον και απογινόμενον, όπως λέγουν οι αιρετικοί, αλλά πηγή ζωής. Οι άνθρωποι γίνονται σκεύη του Αγίου Πνεύματος και χρηματίζουν ναοί του Θεού. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Έτσι, το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ναός του Αγίου Πνεύματος, ναι. Οι άνθρωποι που ήταν γη και σποδός, τώρα γίνεται ναός του Θεού, αδέλφια του Χριστού και γη του Θεού. Γη του Θεού. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας φανερώνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα, όλα. Όλα. Όλα τα μυστήρια τελεσιουργούνται για τη χάρη του Παναγίου και τελεταρχικού Πνεύματος. Έτσι, για τη χάρη να... η Θεία Ευχαριστία. Στη Θεία Ευχαριστία γίνεται το υπερφιέστατο γεγονός της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα. Τι. Πώς το λέμε, μεταβαλών το πνευματί σου το
0: Αγίου.
1: Το Αγίου.
0: Με το Άγιο Πνεύμα μεταβάλλεται δηλαδή.
1: Βέβαια. Αλλά και στα άλλα μυστήρια, έτσι. Δεν είναι και στα άλλα, ναι. Ας πούμε στο η άφεση των αμαρτιών. Πώς γίνεται, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και όλα τα μυστήρια. Ναι.
0: Να λάβετε πνεύμα Άγιο. Αν την αναφύγετε σε αμαρτία, αφήνετε αυτή. Είχε πει ο Χριστός τον
1: αυτή. Ναι. Αν την οκρατείτε, τι. Κράτη. Τους έκανε δεκτικούς να δεχθούν μέσα του αργότερα τη χάρη του Αγίου.
0: Τι, ναι, ναι.
1: Και πώς λέγει εκεί. Διαιρεί εκάστο.
0: Το Άγιο Πνεύμα.
1: Ναι.
0: Τα χαρίσματα.
1: Τα
0: καθώς βούλεται.
1: Καθώς βούλεται. Όχι καθώς προστάτεται, λέει ο Χριστός όμως.
0: Ναι.
1: Λέω, ναι. Καθώς βούλεται, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα διαιρεί κάθε έναν άνθρωπο τα χαρίσματα που του πρέπουν. Όλοι δεν έχουν τα ίδια χαρίσματα. Αυτά τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε και μας είναι ανάλογα με τη φύση μας, σωστά. Και λέει ο Χριστός μας, καθώς βούλεται, ου καθώς προστάτεται.
0: Ναι. Δεν νησότιμο δηλαδή. Ναι.
1: Νησότιμο το Άγιο Πνεύμα με τον Πατέρα και το Άγιο και τον Υιόν.
0: Και αφού βούλεται, άρα είναι πρόσωπο.
1: Ναι, ναι. Ναι, το λέει ο Χριστός όμως. Βλέπετε, λέει, καθώς βούλεται, όχι καθώς προστάτεται. Δεν το προστάτει κανένα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας
0: Τριάδος.
1: Της Αγίας Τριάδος, έτσι. Κοινωνώντας, κανείς παίρνει μέσα του ολόκληρη τη χάρη του. Και ανάλογα με την πίστη του, καρποφορεί άλλος τριάκοντα, άλλος εξήκοντα και άλλος τι. Okay. Ναι. Χάρη του Αγίου Πνεύματος έχουν εικόνες, έτσι δεν είναι. Οι εικόνες στην Εκκλησία, βλέπεις η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το τονίζω πάλι, έτσι. Όταν λέμε χάρη, εννοούμε την ενέργεια. Πώς λέει ένας καθηγητής ο Μαντζαρίς, λέει η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι η χάρη της Πεντηκοστής, η ευλογία του Ιορδάνου, έτσι. Χίλια δύο πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Η μετάνοια ενός ανθρώπου. Η μετάνοια ενός ανθρώπου. Οι εικόνες που γίνονται θαύματα. πας σε μια εικόνα, προσκυνάς, είναι άρρωστος. Είσαι άρρωστος και γίνεσαι καλά. Το παιδί σου γίνεται καλά. Τα Άγια Λείψανα που βγάζουν μύρον, ευωδιάζουν ολόκληρα. Ευωδιάζουν. Και πολλές φορές καταλαβαίνεις ότι τι χάρη έχουν μέσα τους όταν δεν ανέχονται ο διάβολος και οι δαίμονες την παρουσία των Αγίων. Τι, ψάνουν. Δεν την ανέχονται. Και τα ρούχα ακόμη των Αγίων. Και τα ρούχα των ακόμη των Αθείων που αγωνίζονται πάνω στη γη. Έτσι, ε. Είχα διαβάσει εκεί για. Γράφει νομίζω ο Θεοδόρητος Κύρου ότι εκεί στη Συρία ένας Ιουλιανός ασκητής δεν φορούσε τίποτα νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι και δεν αισθανόταν τον περιέβαλε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άλλος είχε να φάει να πει 6 μήνες νερό. Πώς το κατόρθαινε αυτό με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ε? Άλλος έκανε όλη τη νύχτα προσευχότανε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και το Άγιο Πνεύμα έχει χιλιάδες χαρίσματα. Χιλιάδες. Άπειρα. Όχι χιλιάδες. Άπειρα χαρίσματα. Άπειρα. Αλλά στον κάθε ένα δίδει εκείνο που το αρμόζει. Πώς λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, το λέει αυτό καθαρά. Είναι ένα μεγάλο ποτάμι που ανάλογα με το φυτό δίδει και τη χάρη, έτσι, δίδει και τη χάρη.
0: Να ανοίξουμε την ύπαρξή μας προς το Άγιο Πνεύμα, να μην κλείσουμε την καρδιά μας προς αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό και βλέπεις, ο ένας είναι πολύ καλός ιεροκήρυξης, ο άλλος είναι πολύ καλός κληρικός, ο άλλος είναι πολύ καλός ξυλουργός, ο άλλος είναι πολύ καλός, είναι ελεήμων, ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, ασκητής. Έχει πάρα πολλά χαρίσματα, έτσι. Το Άγιο Πνεύμα έχει πάρα πολλά χαρίσματα τα οποία μοιράζει ανάλογα στους ανθρώπους, ανάλογα με την αντοχή που έχουν, έτσι. Όλοι δεν μπορούν να αντέξουν όλα τα χαρίσματα. Εδώ λιγάκι να κάνω μια μικρή παρατήρηση που λέει ο Χρυσόστομος. Λέει ότι γιατί ο Θεός δεν έδωσε και στους ανθρώπους όλα τα χαρίσματα, σε κάποιον από τους ανθρώπους όλα τα χαρίσματα, αλλά του δίνει ένα, θα λέγαμε, ορισμένα, ενώ σε άλλους δίδει άλλα και σε άλλους άλλα. Λέει, δεν δίδει τα χαρίσματα, τα όλα του τα χαρίσματα σε έναν άνθρωπο για να μην ο άνθρωπος την φύση χάρη, την χάρη φύση νομίζει. Να μην νομίζει ότι είναι Θεός, έτσι δεν είναι.
0: Και για να μην νομίζουν και οι άλλοι γι' αυτόν ότι είναι Θεός.
1: Και οι άλλοι, ναι, ναι. Του έδωσε και χαρίσματα, άφησε και μερικά ελαττώματα για να ταπεινώνεται, για να αγωνίζεται περισσότερο, να κερδίσει τη βασιλεία του Θεού. Έτσι δεν είναι, ε? Ναι. Μετά την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας τη βλέπουμε και στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Πώς ήξεραν, ας πούμε, το προορατικό χάρισμα που είχαν να γνωρίζουν τα νοήματα και τις πράξεις των ανθρώπων. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα που το άκουσα τώρα πρόσφατα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση για έναν Άγιο που αγαπάτε πολύ, τον Άγιο Προφύριο του Κρυστού Καλυβίτη. Είχα πάει σε μια επισκοπή, δεν λέω το όνομά της, και ο επίσκοπος ήταν συνδεδεμένος με τον πατέρα Πορφύριο. Με τον πατέρα Πορφύριο και έπασχε από αϊπνίες ο δεσπότης. Είχε πολλές δυσκολίες στην επισκοπή του και στεναχωριόταν, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Μια νύχτα, λέει, μια μισή ώρα τη νύχτα, χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν ο πατήρ Πορφύριος. Και του λέει το επισκόπου, γέροντα, τι κάνει? Να, λέει, στεναχωριά με, έχω αϊπνίες και ξέρω τι κλπ. Εγώ, λέει, σε σταυρώνω και σε ένα λεπτό θα έχεις κοιμηθεί. Δεν πρόλαβα, λέει, να ακουμπήσω το ακουστικό στη συσκευή, ίσως να μου έπεσε κιόλας, και πήρε ένα βαθύ ύπνο μέχρι το πρωί. Βλέπει, τώρα έγινε αυτό. Mm. Τώρα, στα τελευταία χρόνια της ζωής του πατρός Πορφυρίου, πριν να πάει στο Άγιον Όρος, βλέπετε, το Άγιο Πνεύμα και τότε και σήμερα και στους αιώνας ενεργεί κατά τον ίδιο τον ίδιο τρόπο, ναι. Και αυτό μπορεί να το δει κανείς και σε πολλά πράγματα της Εκκλησίας μας, έτσι. Πως ο Μοτοβίλοφ που έκανε εκείνη τη συνομιλία με τον Άγιο
0: Σαρφήν του Σάρου,
1: νιώθαν και οι δύο μια θερμότητα, μια γλυκύτητα μέσα τους.
0: Και βλέπουν όλα έτσι μες στην άκτηση, τη χάρη, όλη την κτήση, τη φύση.
1: Ναι, ναι. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος που υπάγει στον Παράδεισο και άκουσε με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο άλλος, ο, ο ο Φίλιππος που τον άρπαξε το Άγιο Πνεύμα και τον οδήγησε εκεί στην Αυθήν, στον Κανδάκι της Αιθιοπίας, και κάτσε στην άμαξα δίπλα του και του εξήγησε τη γραφή με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας που κάνανε θαυμαστά πράγματα, αϊπνίες, αγρυπνίες, ξέρω τι, νηστείες υπερβολικές που διήνυαν αποστάσεις μεγάλες, δηλαδή που δεν μπορούσε κανείς να τις διανύσει αν δεν είχε ισχυρό μέσο. Και όμως αυτοί βρισκόντουσαν σε απόσταση μακριά από το κελί τους και κάνανε θαύματα, όλα αυτά με τη δύναμη του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Το Άγιο Πνεύμα ενεργούσε μέσα σε αυτό. Και άλλα τέτοια έχουμε. Να, στην εκλογή του Αποστόλου Ματθία ενήργησε το Άγιο Πνεύμα. Όταν επρόκειτο ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας να βγουν στα έθνη, δεν είπε εκεί το Πνεύμα του Άγιο αφορήσατε με Βαρνάβαν και Σάβλον, έτσι. Και χίλια δύο άλλα πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή που φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και κάνει την Εκκλησία να είναι ένας ζωντανός θεανθρώπινος οργανισμός. Θεανθρώπινος δεν είναι δηλαδή κάτι αυτό που η χάρη του Αγίου Πνεύματος όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας, έτσι. Αγράμματοι άνθρωποι όπως ήταν οι Απόστολοι, πώς βγήκαν και ομολόγησαν τον Χριστό ενώπιον βασιλέων και αυτοκρατόρων. Προφανώς ενεργούσε μέσα από αυτούς η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πώς συνέγραψαν τα Ευαγγέλια με τέτοιες λεπτομέρειες, ενώ ήταν ιδιώτες των λόγων και δεν είχαν και πάρα πολύ καλή μόρφωση, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Διάβαζε εκεί για τον πατέρα Πορφύριο, ας πούμε, που έλεγε χίλια δύο πράγματα επιστημονικής φύσεως, ενώ ήταν μόλις τρίτη δημοτικού. Πόσο ήταν, είχε βγάλει.
0: Δύο τάξεις δημοτικού, νομίζω.
1: Ναι, και ήξερε να μιλάει. Χίλια δύο πράγματα που είχαν σχέση με επιστήμες, ιδίως με την ιατρική. Και κατά το μεγάλο γεγονός της Πεντηκοστής, ο Απόστολος Πέτρος μίλησε στους ανθρώπους και έκασε άκουγε στην Ιδία τι, διάλεκτο. Αυτός μιλούσε εβραϊκά και κάθε ένας άκουγε στη γλώσσα του. Αυτό είναι με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και τα άλλα, τα μικρά χαρίσματα, όχι μεγάλα. Μικρά χαρίσματα, το να είσαι ένας καλός ξυλουργός και να φτιάξεις ωραία αριστουργήματα, αυτό οφείλεται, η δεξιοτεχνία αυτή οφείλεται στο Άγιο Πνεύμα, έτσι δεν είναι? Καλός οικογενειάρχης να είσαι, αυτό οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Το να σπουδάσεις τις διάφορες επιστήμες, αυτό οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα μέσα στην Εκκλησία, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, οφείλονται στη χάρη του Αγίου
0: Πνεύματος.
1: Δεν είναι εκτός του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Από αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος πήραν και προφήτες, πήραν και απλοί άνθρωποι και παίρνουν μέχρι σήμερα και στην τελεία των αιώνων και έχουν αίσθηση του Αγίου Πνεύματος. Πώς έλεγε ο προφήτης Ιωήλ στις τελευταίες ημέρες, εκείω από το Πνεύματο επιπάσαν τη σάρκα.
0: Ναι.
1: Και θα προφητεύσουν και οράματα θα δουν και λοιπά. Και δύο άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν θέλω να πω πάνω, να το τονίσω πάλι, ότι ό,τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία και στερεώνεται και αυξάνει και πολλαπλασιάζεται είναι διότι πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και στο Άγιο Πνεύμα που στερεώνει το έργο και τη μορφή του Χριστού μέσα μας. Έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Και έξω από το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να υπάρχει ούτε πίστη ούτε ζωή. Έτσι πνευματική. Τίποτε.
1: Ναι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος εκχέεται επί πάσαν τη σάρκα. Από αυτή την πλούσια έκχυση του Αγίου Πνεύματος, πόσοι από εμάς που πήραμε, πόσοι από εμάς την κρατήσαμε, έτσι. Πρώτοι εμείς οι κληρικοί που λειτουργούμε καθημερινά και μετά οι λαϊκοί, πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας αν αισθανόμαστε καθημερινά την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως ακριβώς οι δύο μαθητές πηγαίνοντας στους Εμαούς αισθανόντουσαν μέσα μια
0: ζεστασιά.
1: Ουχή μόνη καρδία και ομένη, ως ελάλη μείνον διωδό και ως διή ερμήνευε μη τις γραφές. Την ώρα που ο Κύριος τους μιλούσε για τους προφήτες και τους ερμήνευε τους προφήτες για την Ανάστασή του, αυτοί νιώθαν μια πάρα πολύ μεγάλη ζεστασιά εσωτερικά. Αυτή η ζεστασιά είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε αίσθηση του Αγίου Πνεύματος, αισθανόμεθα έντονα το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Εννοούμε πολλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, να καταλαβαίνουμε τις αμαρτίες μας. Πώς λέει ο άσωτος εις αυτόν δε ελθόν, πώς ήρθε στον εαυτό του? Με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Για να καταλάβεις τις αμαρτίες σου και να μετανοήσεις, πρέπει να έχεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ένας που καταλαβαίνει την κατάστασή του και τα αμαρτήματά του μετανοεί και αναζητεί το Θεό. Αυτό είναι έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν φυλάτουμε τις εντολές του Θεού, όταν δημιουργούνται προϋποθέσεις σωτηρίας, όταν αγαπάμε τους πάντες, τότε πράγματι έχουν την αίσθηση της χάριτος του Θεού. Μετάνοια είναι έργο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ταπείνωσης, δεν είναι μικροπρέπεια, δεν είναι χαζομάρα να ζητάς συγγνώμη από τους ανθρώπους όταν φταίξεις, έτσι δεν είναι? Και να δείχνεις ότι είσαι άνθρωπος ταπεινός. Αντίθετα, το να ζητήσεις συγγνώμη όταν φταίξεις είναι μετά από παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος. Μετά από παρακίνηση του Αγίου Πνεύματος. Όλοι μας μέσα μας έχουμε αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά πότε εκδηλώνεται αυτή η χάρη?

0: Σημαίνει να μένει με θυμόνι στον αιώνα. Έτσι. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μόνιμα η χάρη του Αγίου Πνεύμα, μόνιμα, μέσα από τα μυστήρια. Μέσα από την προσευχή, έτσι δεν είναι. Μέσα, όταν αγαπείς ιδιαίτερους τους εχθρούς, έχεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παράκλητον, λοιπόν, που θα μας δώσει, λέει ο Κύριος, έτσι, θα σας στείλω, ο οποίος θα μείνει μαζί σας στον αιώνα. Αφού ο Παράκλητος, ο Αγαθός, θα μείνει μέσα μας και μαζί μας στον αιώνα, άρα η Εκκλησία είναι μια διαρκής Πεντηκοστή. Αφού είπε ο Κύριος ότι θα είναι μόνιμο ο Παράκλητος μέσα στην Εκκλησία και μέσα μας στον άνθρωπο του Θεού μένει μόνιμα η χάρη στον Αγίου Πνεύματος. Άρα κάθε μέρα μπορούμε να γιορτάζουμε Πεντηκοστή, την εορτή της Πεντηκοστής. Να έχουμε, ας πούμε, μια θεοφάνεια του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, ότι όταν θα βγείτε εκεί να κηρύξετε το Λόγο του Θεού, μην προμελετά να απολογηθεί. Εγώ γαρδώ στο πνεύμα και σοφία, έτσι δεν λέει, η οποία δεν θα αντισταθεί, καμιά δύναμη δεν θα μπορέσει να αντισταθεί σε εσάς.
1: Πρέπει να είναι πολύ υψηλή πάνω στην κατάσταση στη βασμιότητα. Κάποιος δηλαδή χωρίς να διαβάζει, χωρίς έτσι να προετοιμάζεται, να ακούσει την καρδιά το πνεύμα και να ομιλεί έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που λέει στους Αποστόλους.
0: Η μετάνοια είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, έτσι, Θυμάστε τι είπε ο Πέτρος στους πρώτους χριστιανούς. Μετανοήσατε και βαπτιστείτε έκαστος ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού. Εις άφεσιν αμαρτιών. Και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Μετά φαίνεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος επάνω μας. Και πώς ονομάζουμε τους Αγίους Πνευματοφόρους. Έτσι, Όταν είχαν υπερφύσει καρίσματα και κάνανε έτσι πράγματα τα οποία ήταν καταπληκτικά, λέει, η Εκκλησία τους ονομάζει πνευματοφόρους. Είχαν, και όταν λέει από μια, τι ωραία αυτό που είχα δει έτσι στη Φιλοκαλία, λέει ότι πολλοί Άγιοι στη μια στιγμή βρισκόντουσαν, ας πούμε, εδώ και την άλλη στιγμή μπορεί να βρισκόντουσαν στα Ιεροσόλυμα ή στην Αλεξάνδρεια ή στην Αμερική. Λέει, είχαν όχημα το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Είχαν όχημα το Άγιο Πνεύμα. Και αυτά τα υπερφυσικά που κάναν, τα κάναν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
1: Αυτό για τη μετάνοια, σεβασμιότητα, μου θύμισε κάποια θαυμαστή έτσι, παρατήρηση του μακαριστού Γέροντος Σοφρονίου, που έλεγε, οι εντολές, όταν μετανοούμε και αρχίζουμε να τις τηρούμε, στην αρχή φαίνονται σαν κάποιες ηθικές προσταγές. Όταν όμως ο άνθρωπος εισχωρήσει βαθιά στη μετάνοια, τότε καταλαβαίνει ότι ουσιαστικά οι εντολές μας εισάγουν στην Θεία Ζωή. Δηλαδή ο άνθρωπος όταν τηρεί τις εντολές έτσι ειλικρινά, με πολύ έτσι πόθο, με πάρα πολύ πόθο της ψυχής του, με όλη τη δύναμή του, τότε εισάγεται στη Θεία Ζωή. Αλλά η Θεία Ζωή τι είναι? Η ζωή της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα. Και γι' αυτό ζητάει φυσικά.
0: Να κάνουμε και μερικές πρακτικές παρατηρήσεις για να τελειώσουμε. Ο Χριστός τι είπε στους μαθητές? Να περιμένουν στην πόλη την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Περίμενα στην Ιερουσαλήμ πάνω στο υπερόν, μέσα στην προσευχή και στη δέηση του Άγιου Πνεύμα, έτσι. Προσευχόντουσαν και παρακαλούσαν να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει πως γνώρισμα των ανθρώπων του Θεού, των από Χριστού καλουμένων που ονομάζονται χριστιανοί, είναι να προσκαρτερούν μέσα στις δεήσεις και στις προσευχές και να έχουν υψωμένο το βλέμμα τους στον ουρανό και να περιμένουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όπως οι Απόστολοι περίμεναν στα Ιερουσόλυμα πότε θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, έτσι ακριβώς και ο χριστιανός πρέπει να προσκαρτερεί, δηλαδή να επιμένει στην προσευχή και στη δέση, μέχρι ότου να τον κάνει το Άγιο Πνεύμα κοινωνών των χαρισμάτων του, έτσι. Να του δοθεί, να του δοθούν χαρίσματα αγιοπνευματικά. Οι άνθρωποι της προσευχής αισθάνονται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι ψυχροί, οι αδιάφοροι και ολιγόπιστοι δεν αισθάνονται τίποτε. Δεν θερμαίνονται από τη χάρη του Θεού. Εντύπωση μου έκανε το εξής περιστατικό. Ένας νέος στην ηλικία έρθει να εξομολογηθεί και μου είπε, εγώ μεγάλος άθεος, λέει, πατέρα. Έτσι μου είπε

0: Ο Μωάη, εγώ μεγάλος άνθρωπος, δεν πιστεύω στον Θεό. Αλλά μου δίδαξαν τον Χριστό, βαπτίστηκα τυπικά. Του λέω τότε, γιατί ήλθες εδώ για να εξομολογηθείς? Ήρθα, λέει, από περιέργεια και επειδή με σπρώξανε άλλοι. Με σπρώξανε, πήγαινε εξομολογηθείς, πήγαινε εξομολογηθείς και ήρθα από περιέργεια. Εγώ όμως δεν πιστεύω στον Θεό. Πράγματι εξομολογήθηκε, του διάβασα την ευχή, του είπα μερικά λόγια και έφυγε. Ακούστε τώρα το αποτέλεσμα. Αυτός που έλεγε ότι ήταν άθεος, ότι δεν πιστεύει πουθενά, ότι τυπικά τον βάπτισαν κλπ. Τι έγινε? Μετά από λίγο καιρό να σου και ξαναφάνηκε για να εξομολογηθεί. Του λέω, γιατί ήλθες? Την πρώτη φορά που εξομολογήθηκα και όταν μου διαβάσα την ευχή, ένιωσα μέσα μου κάτι, λέει. Ανεξήγητο, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Ένιωσα μια ζεστασία και ειρήνη, γι' αυτό και ξαναήλθα. Βλέπετε καθαρά εδώ η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν ήρθε την πρώτη φορά, μου έλεγε ότι εγώ είμαι άθεος. Δεν πιστεύω στο Θεό. Γιατί ήρθε, με έσπρωξαν, λέει. Με έσπρωξαν και είπα, ας πάω κι εγώ να εξομολογηθώ. Ας πάω κι εγώ να εξομολογηθώ. Τη δεύτερη φορά όμως μου ομολόγησε ότι ένιωσε μέσα του κάτι, μια ζεστασία και μια ειρήνη. Η ειρήνη του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Ο άνθρωπος που προσεύχεται παίρνει τα μηνύματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, παίρνει τα μηνύματα του Αγίου Πνεύματος. Είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Έχω πληροφορία από το Θεό. Ποια είναι αυτή η πληροφορία? Το μήνυμα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Το Άγιο Πνεύμα πληροφορεί τον άνθρωπο τι πρέπει να κάνει. Όχι μόνο για τον εαυτό του και για τους άλλους, τους Αγίους αυτούς. Έχουμε μια ζωντανή επαφή με ποιον? Με το Θεό. Με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος έχουμε μια ζωντανή επαφή με ποιον? Με το Θεό. Έτσι. Γι' αυτό και γινόμαστε πνευματοφόροι, έτσι, πνευματοφόροι. Τα είπα όλα αυτά γιατί ας πούμε εμείς δεν επικαλούμεθα συχνά το Άγιο Πνεύμα. Ας πούμε λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, έτσι. Δεν λέμε όμως παράκλητα καθέ σώσον μας. Σπάνια να το πούμε αυτό. Δεν το λέμε. Δεν να πούμε παράκλητα καθέ σώσον μας. Σώσε με παράκλητα καθέ. Πρέπει να επικαλούμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Γι' αυτό και όλες οι ακολουθίες ξεκινάνε με το Βασιλεύ Ουράνιο.
0: Ναι. Και η ευχή του Ιησού έχει μέσα το Άγιο. Κύριε Ιησού Χριστέ είναι ο Πατέρας, ο Υιός. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ είναι ο Υιός, Υιέ του Θεού, ο Πατέρας και ελέησον με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί κανείς δεν μπορεί να φτάσει στην τελείωση, να ελεηθεί στη θέωση, αν δεν έχει μέσα τη χάρη του Αγίου, του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Όλα όσα έχουμε και όσα θα μας δώσει ο Θεός στο μέλλον. Τα χαρίσματα, τις καταστάσεις, τις πνευματικές και τα απλά και τα μεγάλα χαρίσματα. Όλα είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος.
1: Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος για το Πάτερ ημών, ακόμη και σε αυτό λέει, υπάρχει πάλι η Αγία Τριάδα και το Άγιο Πνεύμα. Λέει Πάτερ ημών, ο Πατέρας. Αγιαστείτε το όνομά σου ο Υιός. Ελθέτω η Βασιλεία σου, το τες το Άγιο σου Πνεύμα. Λέει.
0: Μόλις. Και εμείς εκ του πληρώματος εμείς πάντες ελάβουμε, δεν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι ελάβουμε? Αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εδώ να κάνω και μια θεολογική παρατήρηση, ίσως την παραλείψαμε, αλλά ότι υπάρχει η αίδιος εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και η εν χρόνω πέμψης, έτσι δεν είναι? Η αίδιος εκπρόσωπη είναι ότι ο Πατέρας γεννάει τον Υιόν και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Πώς γίνεται αυτό είναι δύσκολο. Αλλά την εν χρόνω πέμψη. Δεν την έχει μόνο το Άγιο Πνεύμα, την έχει και ο Υιός, την έχει και ο Πατέρας, έτσι δεν είναι? Είναι η κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Τελειώνοντας θέλω να πω ότι εμείς πρέπει να επικαλούμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Εκεί όπου υπάρχουν έρηδες, εγκαταστασίες, μάχες νομικές, εκεί απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα. Όπου υπάρχει ειρήνη και γαλήνη, έτσι και ηρεμία, εκεί είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, είναι εμφανής. Πρέπει να επιδιώκουμε να στερεώσουμε στην καρδιά μας τον Ιησού Χριστό διά του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα που έχει ιδιαίτερη υπόσταση και έχει κοινή ενέργεια και με τα άλλα δύο πρόσωπα, τον Πατέρα και τον Υιόν. να ζητάμε από τον Θεό να μας δώσει, να ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει τη χάρη του. Παράκλητε, αγαθέ, ελθέ και σκήνωσαν εν ημίν. Να το λέμε αυτό συνέχεια και να ζητάμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσουμε έτσι να ανδρωθούμε πνευματικά, να βγάλουμε από μέσα μας τα διάφορα πάθη και τις αμαρτίες, να είμαστε και κοινωνικές, στο κοινωνικό σύλλογο χρήσιμοι. Έτσι. Και προπαντός να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, που είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Αυτά είχα να πω σήμερα.
1: Ναι. Σεβασμιότητα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα θαυμαστά μας είπατε σχετικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τα πολύ βασικά σχετικά με τη σωτηρία μας. Διότι χωρίς Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να υπάρξει σωτηρία στους ανθρώπους. Εγώ τελειώνοντας εδώ πέρα και λέγοντας κάποια συμπερισματικά, θα σταθώ και σε αυτό που είπατε το τελευταίο, ότι όλο επειδή η επιδίωξή μας είναι πώς να στερεώσουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Και να πω το εξής, ότι και οι άγγελοι ζουν στερεωμένοι μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου τηλεθέτες, που σε ένα βιβλίο της Παλαιάς Διθήκης, σε ένα προφήτη, στον προφήτη Εζεκιήλ, αναφέρει ότι σε ένα όραμά του ο προφήτης Εζεκιήλ είδε ουράνιες υπάρξεις, είδε τα χερουβίμ. Και τα είδε να ήταν συνεχώς μέσα στο πνεύμα του Θεού, μέσα στο πνεύμα. Και λέει, όπου πορευόταν το πνεύμα, εκεί πορεύονταν και τα αγγελικές αυτές υπάρξεις. Και όπου στεκότανε, εκεί στέκονταν και αυτές. Έτσι και εμείς θα πρέπει να είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Θεού. Θα πρέπει να κάνουμε τόσο μόνιμη τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, ώστε να παραδώσουμε όλη την ύπαρξή μας και όλη μας τη ζωή στο Άγιο Πνεύμα, όπως βλέπουμε και στους πρώτους χριστιανούς της πράξης των Αποστόλων. Που ήταν άνθρωποι που, όπως λένε, μαρτυρούν οι πράξεις των Αποστόλων, που είχαν παραδώσει, λέει, παραδεκότος την εαυτό ζωή, έτσι, τον εαυτό τους όλους στο Άγιο Πνεύμα. Ας καταστήσουμε έτσι όλο τον αγώνα, μεταφέρουμε όλο μας τον αγώνα, με τα μυστήρια, με τις ακολουθίες, με τις προσευχές, τον αγώνα τήρησης των εντολών και όλο γενικά τον αγώνα της μετανοίας, ακριβώς σε αυτό το σημείο, πώς κάθε πτυχή της ζωής μας να γεμίσει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να σταθεροποιηθούμε στο Άγιο Πνεύμα, έτσι ώστε να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή, η οποία η αιώνια ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ίδιο το Άγιο Πνεύμα.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Παιδαγωγός εις Χριστόν, η Παλαιά Διαθήκη. Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Ιωήλ. Βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που περιέχει τις προφητείες του ομώνυμου προφήτη, δηλαδή του Ιωήλ. Το θέμα που διαπραγματεύεται είναι η μέρα της κρίσεως του Κυρίου. Ο προφήτης Ιωήλ είναι ένας από τους 12 μικρούς προφήτες που έδρασε στην Ιερουσαλήμ.

Κεφάλαιο πρώτο. Λόγος Κυρίου ως εγεννήθη προς Ιωήλ τον του Βαθουήλ. Ακούσατε ταύτα οι πρεσβύτεροι και νοτίσαστε πάντες οι κατοικούντες στην γην. Ή γέγονε τι αύτα εν τις ημέρες ημών ή εν τις ημέρες των πατέρων ημών. Υπέρ αυτών της τέκνης ημών διηγήσαστε και τα τέκνα ημών της τέκνης αυτών και τα τέκνα αυτών εις γενεάν εταίραν. Τα κατάλοιπα της κάμπης κατέφαγεν η ακρής και τα κατάλοιπα της ακρίδος κατέφαγεν ο βρούχος και τα κατάλοιπα του βρούχου κατέφαγεν η ερησίβη. Εκνύψατε οι μεθύοντες εξήνω αυτών και κλάψατε. Θρηνήσατε πάντες οι πίνοντες σύνων εις μέθην ότι εξήρθη εξ στόματος ημών εφροσύνη και χαρά. Ότι έθνος ανέβη επί την γήν ημών ισχυρών και αναρρύθμητων. Οι οδόντες αυτού, οδόντες λέοντος και εμίλε αυτού σκύμνου. Έθετο την άμπελών μου εις αφανισμών και τα σικάς μου εις συγκλασμών. Ερευνών εξηρεύνησεν αυτήν και έριψεν, ελεύκανε τα κλίματα αυτής. Θρύνησον πρόσμη υπερνύφην, περιεζωσμένη σάκων επί των άνδρα αυτής των παρθενικών. Εξήρτε θυσία και σπονδύ εξ οίκο Κυρίου. Πενθείτε ιερείς οι λειτουργούντες θυσιαστηρίο Κυρίου, ότι τεταλεπόρη και τα παιδεία. Πενθείτο η γη, ότι τεταλεπόρη και σύτος. Εξηράνθη ίνος, ολιγώθη έλεον. Εξηράνθησαν γεωργοί. Θρηνείτε, κτήματε υπέρ πυρού και κρυθείς, ότι απόλολε τριγητός εξ αγρού. Και οι άμπελους εξηράνθη και εσύ και ολιγώθησαν. Ρώα και φίνιξ και μήλων και πάντα τα ξύλα του αγρού εξηράνθησαν, ότι ίσχυναν χαράν οι των ανθρώπων. Περιζώσεστε και κόπτεστε ιερείς, θρηνείτε οι λειτουργούντες θυσιαστηρίο. Εισέρθετε οι πνώσετε εν σάκης λειτουργούντες Θεό, ότι απέσχυνε εξ οίκου Θεού ημών θυσία και σπονδύ. Αγιάσατε νηστείαν και ρίξατε θεραπείαν, συναγάγετε πρεσβυτέρους πάντας κατοικούντας γην εις οίκον Θεού ημών και κεκράξετε προς Κύριον εκτενώς. Ήμι, ήμι, ήμι εις ημέραν, ότι εγγύς ημέρα Κυρίου και ως ταλαιπωρία εκ ταλαιπωρίας ήξη. Κατέναντι των οφθαλμών ημών βρώματα εξολοθρεύθη, εξ οίκου Θεού ημών εφροσύνη και χαρά. Εσκύρτησαν δαμάλις επί τες φάτνες αυτών, υφανίστησαν θησαυροί, κατεσκάφησαν λινοί, ότι εξηράν θυσίτος. Τι αποθύσομεν εαυτής, έκλαυσαν βουκόλια βόων, ότι ουχ υπήρχε νομή αυτής, και τα πίμνια των προβάτων υφανίστησαν. Προσέ, Κύριε, βοήσομε, ότι πήραν ήλωσε τα ωραία της ερήμου και φλόξαν ύψε πάντα τα ξύλα του αγρού. Και τα κτίνη του πεδίου ανέβλεψαν προσέ, ότι εξηράνθησαν αφέσεις υδάτων και πυρ κατέφαγε τα ωραία της ερήμου.

Και τώρα με απλά λόγια. Λόγος του Κυρίου, ο οποίος απευθύνθηκε προς τον Ιούιλ, τον ιόν του Βαθουήλ. Ακούσατε εκείνα το οποίο θα σας πω εσείς οι άρχοντες. Ανοίξτε τα αυτιά σας και ακροάστετε όλοι οι κάτοικοι της χώρας αυτής. Μήπως όμοια με αυτά τα οποία θα σας πω έγιναν άλλοτε κατά τις ημέρες σας ή κατά τις ημέρες των παλαιών προγόνων σας? Όχι. Διηγηθείτε λοιπόν αυτά στα τέκνα σας και τα τέκνα σας ας τα διηγηθούν στα τέκνα τους και τα τέκνα των τέκνων σας εις τα τέκνα της τρίτης γενιάς και έτσι καθεξής. Εκείνο το οποίο άφησε η κάμπη το έφαγε η ακρίδα. Εκείνο το οποίο άφησε η ακρίδα το έφαγε ο βρούχος και ό,τι άφησε ο βρούχος το έφαγε η ερυσίβη. Ξυπνήστε από τη μέθη του κρασιού σας και κλάψτε μέθηση. Ναι, θρηνήστε όλοι εσείς οι οποίοι πίνετε ίνο μέχρι μέθης, διότι αφαιρέθηκε από το στόμα σας ο πεινόμενος ίνος, η εφροσύνη αυτή και η χαρά σας. Πλήθος μέγα ισχυρό και αναρρύθμιτο ανέβηκε στη χώρα σας. Τα δόντια του μοιάζουν με τα δόντια του λέοντος και οι τραπεζίτες τους όπως οι μιλόδοντες των νεαρών λεόντων. Το πλήθος αυτό κατέστρεψε τα μπέλια του λαού μου και συνέσπασε τα σηκώδεντρα της χώρας του λαού μου. Με τα πάσης επιμελίας ερεύνησα για να καταστραφεί και να τα ρίξω κάτω. Έφαγε όλο το πράσινο και έκαμε ξηρά και λευκά τα δέντρα της. Κλάψε ενώπιόν μου περισσότερο από την ύφη η οποία έχει φορέσει και ζωστεί σάκινο ένδυμα για την απώλεια του αγαπημένου πρώτου και νεαρού συζύγου της. Έπαψε κάθε ανέμακτος θυσία και σπονδύει ίνο από το ναό του Κυρίου. Πενθείτε λοιπόν εσείς ιερείς οι οποίοι υπηρετείτε στο θυσιαστήριο του Κυρίου, διότι η ύπαιθρος χώρα καταστράφηκε. Ας πενθήσει και αυτή η χώρα σας, διότι τα σιτηρά καταστράφηκαν. Εινοφόρε άμπυλοι ξεράθηκαν και το έλαιον λιγόστεψε. Οι γεωργοί στερήθηκαν των πάντων, είναι κατάξεροι. Πενθήστε κι εσείς τα κτήματά τους για την έλλειψη σίτου και κρυθαριού, διότι καταστράφηκε η συγκομιδή από τους αγρούς. Τα μπέλια ξεράθηκαν και τα σηκώδεντρα λιγόστεψαν. Οι ροδιές και αυτοί οι σκληροί φήνικες, οι μηλιές και όλα τα δέντρα της υπαίθρου είναι κατάξερα. Η χαρά έφυγε, οι άνθρωποι έγιναν σκυθροποί. Φορέστε και ζωστείτε σάκινα πένθυμα ενδύματα και θρηνήστε με τα κοπετών ιερείς οι οποίοι υπηρετείτε στο θυσιαστήριο. Εισέρθετε στα υπνοδωμάτια σας και υπνώστε με σάκινα ενδύματα σύση λειτουργή του ιερού θυσιαστηρίου, διότι απομακρύνθηκε από το ναού του Θεού σας κάθε ανέμακτος θυσία και σπονδύ ίνου. Ορίστε η μέρα αφιερωμένη στον Κύριο με νηστεία. Αναγγείλατε την ημέρα αυτή διακήρυκος προς λιτανία. Συγκεντρώστε δηλαδή όλους τους γεροντότερους κατοίκους της χώρας στο ναό του Θεού σας και κράξτε προς τον Κύριο ισχυρότατα: αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο, βρισκόμαστε στη φοβερά ημέρα της κρίσεως, διότι η μεγάλη αυτή και τρομερά ημέρα του Κυρίου έφτασε. Η μια δυστυχία θα ακολουθεί την άλλη. Ενώπιον των οφθαλμών σας θα καταστρέφονται οι τροφές σας και εκ του ναού του Θεού σας θα αφαιρεθεί κάθε εφροσύνη και χαρά. Οι αγελάδες φωνάζουν στα παχνιά τους για τροφή. Οι αποθήκες έμειναν έρημες. Οι λινοί κρυμνίστηκαν. Τα σιτηρά ξεράνθηκαν. Υπάρχει τίποτε να αποθηκεύσουμε για αυτούς? Φωνάζουν οι αγελάδες των βοδιών, διότι δεν υπάρχει γι' αυτά βοσκή και ολόκληρα κοπάδια προβάτων εξαφανίζονται. Προσέ, Κύριε, θα βοήσω οικητευτικά, διότι φωτιά κατέστρεψε όλο το πράσινο των ερήμων τόπων και πυράναψε σ' όλα τα δέντρα της υπαίθρου. Τα ζώα της υπαίθρου ύψωσαν τις φωνές τους προς σένα, διότι εστήρευσες τις πηγές των υδάτων και μεγάλη ζέστη κατέφαγε
τους πράσινους ερημικούς τόπους.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύ το σωτηρίο σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μία νοδό υπορευόμενη ενώ με Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντε το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομία εν τε οδεί αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτε εντολά σου του φυλάξεω τη φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νέο δήμου του φυλάξεω τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. εν το συντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψουν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατοι εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου ειδωλέσχει εν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίωσόν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, κύριε, εμεί με κατησχήνει. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδή ζωσίμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη κοινόμεν. Και εμελέτων εν τι εντολέ σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τη δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνο, κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστριψα του πόδε μου ει τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου, κύριε, πλήρης ηγή τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τι εντολέ σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.

0: Ιησούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Όμως σου μελέτη μου εστίν, εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν με φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινος ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς αντόμοι παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με

0: Ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου η εχθρή μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσουν. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμιν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου κύριε και τα συντολά σου ηγάπησαν. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην στάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητες εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεώτης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείον νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλους το άρετον. Σίγαροι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμε ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπρων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνους συγκυμαίους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσε οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου είδου σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδια αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
4: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των αναμειών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μανεριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτωση σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

παρακαλούμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε

0: Άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστεινε.

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκαστης βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χωρίγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίποντες με. Πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μου και επεσύριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλη την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμοι, ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εισ' ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεώρ φρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, ως απλώς εις άξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσκον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικθύρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον όνομα ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήτη συνειτερμό σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στήθεια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως άντικεθήσεν τους λόγους σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ήδου γάρ εν ανομίες συνελήθειν και εν αμαρτίες ηθήσαι με μήτερ μου. Ήδου γάρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνίζ με και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίσιν και προσύνην, αγαλιάσιν έως θέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις επί μου. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωτού σου και σε πίστη σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έντοκαν όλο καυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου Μόσχους.

Αμήν. Την υπερημών πληρώσεις οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, αλήθεις εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και πόντης αγαπώσισε. Εγώ είμαι με θυμών και ουδής πεθυμών.

Τη 28η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς Επισκόπου Μελιτινής. Τη αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδους. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Συντόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δε τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύθε, προάνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσεγκατέφυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτην αμαρτή τους φυλαχθηνέ ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθάπερ ηλπίσε μεν επισέ. Ευλογητώσει Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδης. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, αένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε με τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

Πέντες μέρες εκείνες Αγρίπας ο βασιλεύς και Βερνίκη κατήντησαν εις Κεσάριαν ασπασόμενοι των φύστων. Ως δε πλοίους ημέρας διέτριβον εκεί ο φύστος το βασιλεί ανέθετο τα κατά των Παύλων λέγον. Αν ήρθεις εστί καταλελειμένος υποφίλικος δέσμιος περίου γενωμένου μου εις Ιεροσόλυμα

Συνελθόντων ουν αυτόν ενθάδε, αναβολήν μηδεμίαν ποιησάμενος διέξης, καθίστας επί του βήματος, εκέλευσα ακθήνε τον άνδρα. Περί ούστα θέντες οι κατηγοροί, ουδεμίαν αιτίαν επέφερον, όν υπενόουν εγώ. Ζητήματα δε την άπερι της ιδίας,

τον καρποφορούντο και καλλιεργούντον το αγιό και πανσέπτανα ο τούτο κοπιόντον, ψαλόντον και υπέρ του περιεστώτος λαού το απεκδεχομένου το παράσουμε.

0: Θεός, Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμην το πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία Αυτοκλησία και την αδελφότητη ταύτη αιώνα αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σου θνήμα.
1: Την τιμιωτέρα του Χεροβίμ και ενδοξοδέρα να συγκρίτου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεολόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
0: Δόξα σύ, Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Ιώ και Αγίο Πνεύματι και νύν και Αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατεράγια ευλόγησον.
0: Ο ενδόξα αναλυφθή αφημόνη στου ουρανού και δεξιά καθίσα στο Θεό και Πατρό. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμού μου Άγιες του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανιώτην Άμνων Σημάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπριστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λυθίας Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθεων Πατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμω Θεός διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα σε ημάς. Καλημέρα σας.

0: Φίλοι μας, και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος, έτοιμος να σας ενημερώσει για τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα.
1: Μαΐου 585 π.Χ. Καταγράφεται για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη από τον Θαλή τον Μιλήσιο.
0: Μαΐου 1871. Στο Παρίσι, οι λαϊκές τάξεις της πόλεως, δυσαρεστημένες από την πολιτική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τιέρ, επαναστατούν και εγκαθιδρύουν την κυβέρνηση της κομμούνας που αποτελείται από μετριοπαθείς δημοκρατικούς, σοσιαλιστές αναρχικούς και οπαδούς της διεθνούς. Σαν σήμερα, ο πρωθυπουργός Τιέρ με στράτευμα καταλαμβάνει το Παρίσι και καταπνίχει στο αίμα την εξέγερση των οπαδών της κομμούνας. Έγιναν 20.000 εκτελέσεις μέσα σε μία εβδομάδα και 40.000 συλλήψεις. Οι οπαδοί της κομμούνας έκαψαν τα ανάκτορα του Κεραμεϊκού, το Δημαρχείο και εκτέλεσαν μερικές εκατοντάδες ομήρων.
1: Μαΐου 1908. Γεννιέται ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, συνέγραψε σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond.
0: 28 Μαΐου 1925. Γεννιέται ο Τούρκος πολιτικός Μπουλέντε Τσεβίτ. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Τουρκίας πάρα πολλές φορές. Το 1974, όντας πρωθυπουργός, εισέβαλαν τα τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο μας, κατακτώντας το 40% του εδάφους της.
1: 28 Μαΐου 1947. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρσαλ, αναλαμβάνει τη διαχείριση της βοήθειας του δόγματος Τρούμαν προς την Ελλάδα και παίρνει επιταγή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τις πρώτες δαπάνες.
0: 28 Μαΐου 1952. Ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων νόμος που παρέχει πολιτικά δικαιώματα στις γυναίκες.

0: 28 Μαΐου 1961. Ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Το 1977 έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης.
1: 28 Μαΐου 1979. Υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις είχαν αρχίσει από την κυβέρνηση Καραμανλή το 1961 και διακόπηκαν στα χρόνια της δικτατορίας. Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και κατέληξαν στην υπογραφή.
0: 1 Φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου έχει φτάσει στο τέλος της. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε.
1: 28 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς Επισκόπου Μελιτινής, της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδος, των Αγίων Μαρτύρων Κρίσκεντος Παύλου και Διοσκορίδου, του Αγίου και Καλλινίκου Ιερομάρτυρου Ζαχαρίου του Προυσιαίος, του Αγίου Ανδρέου του Διαχριστών Σαλού εν ειρήνη τελειοθέντος, του Αγίου Νεομάρτυρος Δημητρίου του Πελοποννησίου αθλήσαντος εν έτη 1794 και του Αγίου Ιγνατίου Επισκόπου Ροστοβίας του Θαυματουργού Ρώσου. Συνήθως σκεφτόμαστε τους μάρτυρας σαν μορφές μακρινές που έζησαν το καιρό εκείνο, όπως λέμε, σαν μορφές που αχνές και ξέθωρες φτάνουν στην εποχή μας χωρίς να έχουν κάποιο μήνυμα για μας σήμερα. Έτσι τους τιμούμε μεν, αλλά τους κρατούμε μακριά από την ζωή μας. Και όσο κι αν είναι τολμηρό, συμβαίνει δυστυχώς συχνά να είμαστε εντελώς ξένοι και κάποτε εχθρικοί προς το φρόνημά τους. Έτσι χάνουμε την ευκαιρία να ωφεληθούμε από την ζωντανή παρουσία τους και δεν αξιοποιούμε τον ευεργετικό ρόλο που μπορούν να παίξουν στη ζωή μας. Όμως η Εκκλησία μας προβάλλει κάθε ημέρα μορφές Αγίων και ηρώων της πίστεως και μας καλεί να εμπνευστούμε από το ηρωικό τους φρόνημα και να μιμηθούμε την αιμονή τους και την μέχρι σέματος αφοσίωσή τους στα τιμιότερα ιδανικά που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, την πίστη και την αγάπη στον Χριστό. Γιατί αυτά είναι τα κοινά χαρακτηριστικά όλων των μαρτύρων, το ηρωικό φρόνημα, η συνέπεια και η σταθερότης μέχρι τέλους. Πράγματι, μόνο με βαθύ σεβασμό μπορεί κανείς να σταθεί μπροστά στην ολοπρόθυμη διάθεση για την θυσία του αίματος που παρουσιάζουν οι μάρτυρες. Ασυμβίβαστοι με κάθε πρόταση, έμεναν αποφασισμένοι να καταθέσουν την μαρτυρία τους για την αλήθεια και για εκείνον που ήλθε ή να μαρτυρήσει τη αλήθεια. Όλη η σατανική εφευρετικότης επιστρατεύθηκε στα χρόνια των διωγμών για να κάμψει το θάρρος τους και να τους κάνει να αρνηθούν την πίστη του Χριστού. Και όμως αυτοί έμεναν άκαμπτοι παρά τις δελεαστικές προτάσεις ή τις φοβερές απειλές των τυράννων και έσπευδαν στον μαρτυρικό θάνατο. Και ως γενναίοι αθλητέ έφταναν στο τέρμα νικητέ και έκοβαν το νήμα με εκείνη την σεμνή περηφάνεια της νίκης για να μπουν θριαμβευτές στον ουρανό. Γιατί ήξεραν πως το μέχρι τέλους το έως εσχάτου κρίνει τον αγώνα. Σε αυτές τις σκέψεις μας οδηγεί το συναξάρι της Αγίας Μάρτυρος Ελικονίδος που τιμούμε σήμερα.

Η Αγία Ελικονής γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έζησε την εποχή των βασιλέων Γορδιανού και Φιλίππου, των οποίων η βασιλεία καλύπτει τους χρόνους από το 238 ως το 249 μετά Χριστόν. Αργότερα δεν γνωρίζουμε για ποιους λόγους η Ελικονής έφυγε από την Θεσσαλονίκη και εγκαταστάθηκε στην Κόρινθο. Εκεί πλούσια είχε καρποφορήσει ο λόγος του Ευαγγελίου. Από τότε που τον κήρυξε στην πόλη αυτή ο Απόστολος Παύλος και υπήρχε ακμάζουσα χριστιανική κοινότης. Στην Κόρινθο η Ελικονής εργάστηκε με ζήλο και ενθουσιασμό στο έργο του Κυρίου. Ήταν ένα ζωντανό και δραστήριο μέλος της χριστιανικής εκκλησίας και με το φωτεινό της παράδειγμα γρήγορα επευλήθη στις καρδιές των χριστιανών. Την θεωρούσαν χαρά και καύχημά τους και στήριζαν πολλές ελπίδες στην ιεραποστολική της δραστηριότητα. Η παρουσία της μάλιστα και η συγκροτημένη προσωπικότητα της ενέπνεε την εμπιστοσύνη και καλλιεργούσε την σταθερότητα της πίστεως. Ακριβώς για την προσωπικότητά της και το έργο της προκάλεσε την ανησυχία καταρχήν και ύστερα το μίσος και τον φθόνο των φανατικών υδρολατρικών κύκλων. Αποτέλεσμα στάθηκε η καταγγελία της ως χριστιανής στον επιτόπιο άρχοντα των Περίνιων. Αυτός υποσχέθηκε πολλά στη χριστιανή νέα και ύστερα την απείλησε για να την αποσπάσει από την πίστη του Χριστού. Όμως η νέα στάθηκε άκαμπτη μπροστά του, έτοιμη προς απολογία. «Είναι κρίμα», της είπε ο άρχοντας, «μια σοφή και δραστήρια γυναίκα εσύ να είσαι χριστιανή». «Ό,τι είμαι, το χρωστώ στην πίστη μου», είπε η Ελικονής. Ο χριστιανισμός ύψωσε την γυναίκα. «Και την θρησκεία της πατρίδος σου δεν τη σέβεσαι», ρώτησε ο Περίνιος. «Αγαπώ την πατρίδα μου, δεν αποδίδω όμως πίστη στις ψεύτικες θεότητές της», απήντησε η νέα. «Αν αρνηθείς τούτες τις ιουδαϊκές προλήψεις που υπερασπίζεσαι, πολλά θα έχεις να κερδίσεις και η ευτυχία θα σου χαμογελάσει», είπε με ελπίδα ο άρχοντας. «Δεν αναζητώ την ευτυχία, την έχω βρει από καιρό. Ο Ιησούς είναι για μένα η μοναδική και υπερτάτη ευτυχία». «Αν το πιστέψεις αυτό, άρχοντα Περίνιε, θα νιώσεις τότε το μεγαλείο της πίστεώς μου». Με τέτοιο γενναίο φρόνημα μίλησε η Ελικονής και πρόσθεσε: «Δεν ταιριάζει σε έναν σοβαρό άρχοντα να πιστεύει σε μύθους και να προσκυνεί είδωλα. Πίστευσε στον Χριστό και γίνε ο οπαδός του αληθινού Θεού». Ο Περίνιος με κόπο συγκρατούσε την οργή του ακούγοντάς την. Ξέσπασε με μανία πάνω της. Την είδε προκλητική και αυθάδη στις απαντήσεις της και ιδιαιτέρως την πρόσκλησή της τον ίδιο να σπαστεί τον χριστιανισμό. «Θα πληρώσεις πολύ σκληρά το θράσος σου να κάνεις σε μένα διδασκαλία», φώναξε εξοργισμένος ο Περίνιος. Και για να την ταπεινώσει, διέταξε πρώτα-πρώτα να τη κόψουν σύριζα τα πλούσια μαλλιά της. Με τον τρόπο αυτό νόμιζε πως θα εξευτελίσει την γυναικεία καλαισθησία και ευαισθησία της. Όμως η νέα χαμογέλασε. «Είναι χαρακτηριστικό», είπε, «της υδρολατρικής σκέψεως το να θεωρεί ως σπουδαία αυτά που στην φρόνιμη σκέψη φαίνονται εντελώς ασήμαντα». Και με σεμνή παρησία διετύπωσε την κρίση πως η αληθινή ωραιότης του ανθρώπου δεν έγκυται στο κάλος του σώματος, γιατί αυτό εύκολα χάνεται με την αρρώστια, την κακουχία του γύρατος και οπωσδήποτε με τον θάνατο. Την ωραιότητα στον άνθρωπο την εξασφαλίζει της ψυχής η δύναμης και η αρετή, που όταν υπάρχει, κανείς και τίποτε δεν μπορεί να την αφαιρέσει. Όμως τα συνετά λόγια της νέας δεν μίλησαν στην καρδιά του άρχοντος Περινίου. Αυτός μήτε άκουγε, μήτε ήθελε να καταλάβει. Μεθυσμένος από τον θυμό που άναψε μέσα του, φώναξε: «Την τόλμη σου θα την τιμωρήσω και με άλλους τρόπους». «Δοκίμασε», απήντησε η Ελικονής. «Οι χριστιανές γυναίκες είμαστε γενναίες.
δεν φοβόμαστε καμία βάσανο, ούτε θηρία, ούτε φωτιές, ούτε τροχούς, ούτε ξύφη. Για μας ισχύει ο λόγος του Παύλου, πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Ο Περίνιος φρίαξε, διέταξε αμέσως και έριξαν την ελικονίδα μέσα σε χυμένο μολύβι και άσφαλτο, ελπίζοντας πως δεν θα χρειαστεί άλλο μάθημα. Όμως ο Θεός διεφύλαξε αυλαβή την χριστιανή νέα, η οποία ηρωική και απτόητη αντιμετώπιζε την μανία του Άρχοντος. Πραγματικά, ο Κύριος ξέρει να ταπεινώνει τους εχθρούς του. Ακολούθησε δεύτερη διαταγή που απέβλεπε στο να πλήξει κυρίως την εδημοσύνη της νέας, να κοπούν τα στήθη της Αγίας. Αυτή ήταν η εντολή του Περινίου. Η νέα ατάραχη δέχτηκε το φοβερό του το μαρτύριο, ύψωσε τις κεραίες της ψυχής της στον ουρανό και προσευχήθηκε θερμά ζητώντας την βοήθεια του Κυρίου. Και η απάντηση ήλθε. Ο πόνος μετεβλήθη σε χαρά. Το αίμα σταμάτησε και η φυλακή έγινε τόπος δοξολογίας του Θεού. Εν τω μεταξύ, τον Άρχοντα Περίνιο διαδέχτηκε ο Ανθίπατος Ιουστίνος, με την ίδια διάθεση κατά των χριστιανών, όπως και ο προκάτοχός του, αμέσως ασχολήθηκε με την φυλακισμένη χριστιανή μάρτυρα. Την κάλεσε μπροστά του να την ανακρίνει, προσπαθώντας να την μεταπίσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο καλός στρατιώτης Ανθίπατε δεν γίνεται λιποτάκτης και ο αθλητής δεν φοβάται την άθληση, απήντησε η ελικονή στις προτάσεις του. Είμαι χριστιανή και δεν προδίδω την πίστη μου στον Χριστό. Δεν φοβάσαι τον νόμο που τιμωρεί τους ασεβείς, ρώτησε ο Ιουστίνος. Εξακολουθείς να περιφρονείς τους θεούς. Ασεβείς είναι ειδωλολάτρε, είπε η νέα. Εγώ σέβομαι τον ένα Θεό. Τους πολλούς τους αρνούμε γιατί δεν είναι αληθινοί. Ο Ανθίπατος δεν είχε πια ελπίδα να την μεταστρέψει. Διέταξε και άναψαν ένα καμίνι για να την κάψει. Οι φλόγες ανέβαιναν ψηλά. Σαν να πήγαινε σε πανηγύρι στην εντολή του Ιουστίνου η νέα, έτρεξε και πήδησε στη φωτιά ατρόμητη και γενναία. Όμως η ελικονής έμεινε απείραχτη από την φωτιά, όπως οι τρεις νέοι στην κάμινο του Ναβουχοδονόσορος, και όταν αμέσως μετά την έριξε στα θηρία, και αυτά ακόμη σεβάστηκαν την μάρτυρα του Χριστού και την άφησαν ανέγγιχτη. Πολλοί συγκλονίστηκαν από τα φανερά αυτά θαύματα της πίστεως. Μεγάλη η πίστη της ελικονίδος, φώναζαν συγκινημένοι. Ο Ανθίπατος όμως έμεινε ασυγκίνητος, και ενώ άλλοι ομολογούσαν πίστη στον Χριστό, αυτός έδωσε την τελευταία εντολή να αποκεφαλίσουν την μάρτυρα. Η νέα άκουσε με αγαλίαση την εντολή του θανάτου της. Έσκυψε με χαρά και προθυμία το κεφάλι της κάτω από το υψωμένο ξύφος του Δημίου. Μία ακόμη λαμπροφόρος ψυχή συγκαταρρυθμίθηκε στην χωρία των μαρτύρων του Ιησού, αφήνοντας στην γη ένα ζωντανό παράδειγμα ηρωικής βιωτής, δυναμικής και ανυποχωρήτου πίστεως, υπόδειγμα χριστιανής νέας και γυναίκας.

Τελευταία υποθήκη του Κυρίου μας προς τους μαθητάς του είναι το «Έσες θέμη μάρτυρες». Με τα λόγια αυτά ο Χριστός ζητεί την κατάθεση της μαρτυρίας των πιστών του σε κάθε εποχή και έως εσχάτου της γης. Μιας μαρτυρίας που αρχίζει με το θάρρος της ομολογίας, συνεχίζεται με την αυταπάρνηση που ζητάει μια ζωή συνεπής προς την ομολογία και τελειώνει αν και όταν το απαιτήσουν οι καιροί με την μαρτυρία του αίματος. Η πρώτη Εκκλησία αρίστευσε στο θέμα της μαρτυρίας και του μαρτυρίου. Είναι όμως ανάγκη σε κάθε εποχή οι χριστιανοί να δίνουμε την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Μάρτυρας σε μια πρώτη έννοια είναι εκείνος που πιστοποιεί, που καταθέτει την γνώση του και την εμπειρία του πάνω σε κάποιο θέμα υποαμφισβήτηση για να βοηθήσει στην διαλεύκανσή του. Στην περίπτωση της χριστιανικής μαρτυρίας, υποαμφισβήτηση τίθεται η αλήθεια του Χριστού, ο ίδιος ο Κύριος που είναι η αυτοαλήθεια, και οι πιστοί καλούμεθα να καταθέτουμε αποδείξεις, μαρτυρίες, ότι ο Χριστός είναι ο ζώνης του αιώνας και η αλήθεια του ζει εν ημίν. Αυτή την μαρτυρία πρέπει να την καταθέτουμε με τον λόγο μας πρώτα. Για να δώσει όμως κάποιος μαρτυρία για κάτι, πρέπει να κατέχει την αλήθεια, τον Χριστό, τον θησαυρό της πίστεως. Να είμαστε πεπισμένοι για την αλήθεια που πιστεύουμε και τότε θα την διακηρύττουμε και θα την διαδίδουμε με κάθε τρόπο. Αλλά η μαρτυρία που αποστομώνει τους εχθρούς της πίστεως ή έστω και τους καλής διαθέσεως αντιρρησίες και αμφισβητίες είναι η αλήθεια που κατατίθεται με την ζωή μας. Βεβαίως στην εποχή μας η πίστη μας δεν είναι υποδιωγμών όπως τους τρεις πρώτους αιώνας. Παρόλα αυτά, συχνά και σήμερα περιφρονείται και διώκεται με διαφόρους τρόπους. Και σήμερα έχουμε χρέος να ζήσουμε εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης σαν φώτα πνευματικά. Και σήμερα το κακό είναι αδίστακτο και πολυμήχανο και η αμαρτία ευπερίστατος. Και η πιο γερή αρματοσιά είναι η ίδια μας η ζωή θωρακισμένη με την απόφαση της θυσίας. Σήμερα δεν μας ζητείτε να αλλάξουμε την πίστη μας, αλλά την ζωή μας. Μια ζωή που πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που έχει και η μαρτυρία του αίματος. Το ηρωικό στοιχείο, την συνέπεια με το πιστεύω μας και την μέχρι τέλους αιμονή στα ιδανικά της πίστεως. Αν είναι ηρωισμός να πεθαίνει κανείς για την πίστη του, είναι εξίσου ηρωικό να ζει σύμφωνα με το πιστεύω του. Έτσι θα είμαστε μιμητέ των μαρτύρων και θα κερδίσουμε τις ίδιες με εκείνους αμοιβές, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Στρατιώτησή του Χριστού, αγαπητέ, οπλίζου, μη καλοπίζου. Αθλητήσή γενναίος, ανδρίζου, μη ωραΐζου. Ούτω μη μισόμεθα τους Αγίους τούτους, ούτω τιμήσομεν τους Αριστέας, τους Στεφανίτας, τους Θεού φίλους, και βαδίσαντε στην αυτήν αυτή σοδόν, των αυτών αυτή Στεφάνων επιτευξόμεθα.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Ηγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 25, 13, 19. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Εν τες ημέρες εκείνες, Αγρύπας ο βασιλεύς και Βερονίκη κατήντησαν εις Κεσάριαν, ασπασόμενοι των Φίστων. Ως δε πλοίους ημέρες διέτριβον εκεί, ο Φίστος το βασιλείαν έθετο τα κατά των Παύλων λέγον. Ανήρτης έστι, καταλελειμένος υπό φίλικος δέσμιος, περίου γενωμένο μου εις Ιεροσόλυμα, ενεφάνισαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων ετούμενοι κατά αυτού δίκην. Προσούς απεκρίθην ότι ούκα εστιν έθος Ρωμαίης χαρίζεστε την να άνθρωπον εις απώλιαν πριν ο κατηγορούμενος κατά πρόσωπον έχει τους κατηγόρους τόπον τε απολογίας λάβει περί του εγκλήματος. Συνελθόντουν ουν αυτόν ενθάδε αναβολήν μηδεμίαν ποιησάμενος τι εξής καθίσας επί του βήματος εκέλευσα αχθήνε τον άνδρα. Περιού σταθέντες οι κατήγοροι ουδεμίαν αιτή ανεπέφερον ειν υπενόουν εγώ ζητήματα δε τεινά περί της ιδίας δυσιδαιμονίας ήχων προς αυτόν και περί την ως Ιησού τεθνικότος ον έφασκεν ο Παύλος ζήν. Με πιο απλά λόγια, αφού πέρασαν μερικές ημέρες, ο Αγρύπας ο βασιλεύς και η Βερνίκη έφτασαν εις την Κεσάριαν δια να χαιρετήσουν τον Φίστον. Επειδή δε έμειναν εκεί πολλές ημέρες, ο Φίστος ανέφερε εις τον βασιλέα την υπόθεση του Παύλου. Υπάρχει κάποιος, είπε, που έχει αφαιθεί φυλακισμένος από τον Φίλικα. Και όταν ήμουν εις τα Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων διατύπωσαν κατηγορίας εναντίον του και ζητούσαν την καταδίκη του. Τους απεκρίθην ότι δεν είναι συνήθεια των Ρωμαίων να παραδίδουν έναν άνθρωπο εις θάνατον προτού ο κατηγορούμενος έχει ενώπιόν του τους κατηγόρους και λάβει η ευκαιρία να απολογηθεί δια την κατηγορία. Όταν λοιπόν αυτοί ήρθαν μαζί μου εδώ, χωρίς καμία αναβολή την επομένη ημέρα, αφού εκάθισα εις την δικαστική έδρα

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 16:22-33. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, αμήν λέγω ημίν, ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου, δώσει ημίν. Έως άρτη, ουκ ετήσατε ουδέν εν το ονόματί μου, ετήτε και λείψεστε, είνα η χαρά ημών ή πεπληρωμένη. Ταύτα εν παροιμίες λελάλικα ημίν, αλλά έρχεται ώρα, ότε ουκ έτη εν παροιμίες λαλήσω ημίν, αλλά παρησία περί του Πατρός αναγγελώ ημίν. Εν εκείνη τη ημέρα, εν το ονόματί μου ετήσεστε. Και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών. Αυτός γαροπατήρ φιλεί ημάς, ότι εμείς εμέ πεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι εγώ παρά του Θεού εξήλθον. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλθα εις τον κόσμο. Πάλι να φύγει τον κόσμο και πορεύομαι προς τον Πατέρα. Λέγουσιν αυτό οι μαθηταί αυτού. Ήδεν ειν παρησία λαλείς και παροιμία ουδεμίαν λέγεις. Νυν είδαμεν ότι είδας πάντα και ούχριαν έχει συνατήσει ερωτά. Εν τούτο πιστεύαμεν ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς. Άρτη πιστεύετε. Ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν ή να σκορπιστείτε έκαστος εις τα ίδια και με μόνον αφείτε. Και ούκ ημί μόνος ότι ο πατήρ με τεμού εστί. Ταύτα λελάλικα ημίν ή να εν εμή ειρήνην έχετε. Με πιο απλά λόγια, αλήθεια, αλήθεια σας λέγω ότι όσα ζητήσετε από τον Πατέρα εις το όνομά μου θα σας τα δώσει. Έως τώρα δεν ζητήσατε τίποτα εις το όνομά μου. Ζητάτε και θα πάρετε, δια να είναι η χαρά σας τελεία. Σας έχω πει αυτά παραβολικώς, αλλά έρχεται ώρα που δεν θα σας μιλήσω πλέον παραβολικώς, αλλά θα σας πω φανερά για τον Πατέρα. Την ημέρα εκείνη θα ζητήσετε εις το όνομά μου και δεν σας λέγω ότι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για σας, διότι ο ίδιος ο Πατέρας σας αγαπά, επειδή με έχετε αγαπήσει και έχετε πιστέψει ότι εγώ βγήκα από τον Θεό. Βγήκα από τον Πατέρα και έχω έλθει εις τον κόσμο. Πάλι αφήνω τον κόσμο και πηγαίνω εις τον Πατέρα. Λέγουν εις αυτόν οι μαθητέ του. Να, τώρα μιλάς καθαρά και δεν χρησιμοποιείς καμία παραβολή. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι τα ξέρεις όλα και δεν έχεις ανάγκη να σε ρωτά κανείς. Δια τούτο πιστεύομεν ότι βγήκες από τον Θεό. Ο Ιησούς τους απεκρίθη. Τώρα πιστεύετε. Να, έρχεται ώρα και μάλιστα ήδη ήλθε, δια να σκορπιστείτε ο καθένας εσείς στα σπίτια σας και να με αφήσετε μόνον, αλλά δεν είμαι μόνος, διότι ο Πατέρας είναι μαζί μου. Αυτά σας τα είπα για να έχετε ειρήνη μένοντας ενωμένοι μαζί μου.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Την εκπομπή μας μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: 28 Μαΐου σήμερα και να δούμε αμέσως το συναξάρι της ημέρας. Ο Άγιος Ευτυχής, επίσκοπος Μελιτινής, είναι ο Άγιος που το πρώτο στημάτι και αμέσως μετά διαβάζουμε η Αγία Ελικονίδα, οι Άγιοι Κρίσκες, Παύλος και Διοσκορίδης, ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός, ο Άγιος Νικήτας, Αρχιεπίσκοπος Χαλκιδόνας, ο Άγιος Ζαχαρίας Ιερομόναχος και ο Άγιος Μήτρος ή Δημήτριος ο Πελοποννήσιος. Νεομάρτυρας ασφαλώς, το καταλαβαίνουμε και από το όνομά του. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, και σήμερα. Μια νέα μέρα ξεκίνησε, μια μέρα ηλιόλουστη. Και μακάρι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός μας, να είναι πάντοτε αυτός που θα φωτίζει και τα βήματα της πορείας μας, της ζωής μας. Ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ήλιος της αλήθειας, ο ήλιος της χαράς. Ο Χριστός μας που είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Μεγάλη κουβέντα που κανένας άνθρωπος δεν τόλμησε ασφαλώς να την πει, κανένας διδάσκαλος, κανένας φιλόσοφος, παρά μόνο ο αρχηγός της δικής μας πίστεως, γιατί πραγματικά είναι η ίδια η αλήθεια. Και μακάρι αυτήν την αλήθεια και εμείς να ακολουθούμε. Τότε θα ζούμε την αλήθεια, θα ζούμε την αλήθεια της πίστεώς μας, αλλά και την αλήθεια σε κάθε έκφανση του βίου μας. Και μόνο τότε θα είμαστε και ήρεμοι, αγαπητοί μας φίλοι, και με αναπαυμένη τη συνείδησή μας. Και μόνο τότε θα ζούμε πραγματικά κοντά στο Θεό, αφού αυτός είναι η αλήθεια.
0: Και σίγουρα στον κόσμο μας, ιδίως στην εποχή μας, κυκλοφορούν διάφορες ιδέες, διάφορες διδασκαλίες και όλες λένε πως είναι αλήθεια. Όμως είναι όλα αυτά ανθρώπινα κατασκευάσματα και ανθρώπινες σκέψεις. Καλύτερα ανθρώπινα ψέματα, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, μια που η αλήθεια, όπως είπε αδερφή Μάρθα, πηγάζει από τον ίδιο τον Κύριό μας. Οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε διαφορετικό, είναι ένα μεγάλο ψέμα, ίσως καμουφλαρισμένο με πολύ όμορφες υποτιθέμενες αλήθειες.
1: Νομίζω, αδερφή Αθηνά, ότι θέλουμε να ανυψώσουμε την ιδέα μας, το σκαρύφημα αυτό του νου μας, τη φιλοσοφία μας, και θέλουμε να την ονομάσουμε αλήθεια, γιατί είναι ό,τι πιο σπουδαίο έχουμε να πούμε. Είναι ο πιο σπουδαίος χαρακτηρισμός για μια ιδέα μας, για μια φιλοσοφία μας. Να πούμε πως είναι αυτή αληθινή. Άρα πρέπει και οι άλλοι να την ακολουθήσουν.
0: Και μάλιστα θυμώνουμε αν τυχόν δεν την ακολουθήσουν και γινόμαστε σαν την Αλεπού με την κομμένη ουρά.
1: Ας προσέχουμε, αγαπητοί μας φίλοι, γιατί πράγματι στις ημέρες μας πολλές αλήθειες κυκλοφορούν, γιατί έχουμε και την το χώρο αυτό του διαδικτύου, στον οποίο όλοι αναρτούν τις δικές τους αλήθειες και γίνεται μια άτυπη ψηφοφορία καθημερινά με ποιον είμαστε και με ποιον δεν είμαστε. Ψευτοδιλήμματα, ψευτοαλήθειες, διάφορα. Τα πάντα μπορούμε να βρούμε στο χώρο του διαδικτύου. Πολύ προσοχή ως συνειδητοποιημένοι χριστιανοί να μπαίνουμε στον χώρο αυτό.
0: Εμείς γνωρίζουμε από πού μπορούμε να πάρουμε την αλήθεια. Είναι η αλήθεια που πηγάζει μέσα από το Ευαγγέλιο και δεν χρειάζεται να ψάχνουμε να βρούμε ή να ξεχνιόμαστε βλέποντας αλήθειες μέσα σε εισαγωγικά που κατά βάθος μέσα στην καρδιά μας ξέρουμε ότι είναι ψέματα.
1: Και ακόμη να πούμε, αγαπητοί μας φίλοι, πως τελικά ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Δεν αξίζει, δεν πρέπει, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το ψέμα για να πετύχουμε δήθεν κάτι καλό, δήθεν κάτι ωφέλιμο. Τα ψέματα, ούτε τα δικαιολογημένα, ούτε τα αδικαιολόγητα, έχουν θέση στο στόμα μας. Ας το προσέχουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή, στην αγωγή που δίνουμε στα παιδιά μας, γιατί καμιά φορά η αγάπη μας ξεπερνάει κάποια πράγματα και θέλουμε να τα συμβουλέψουμε, να τα προστατέψουμε και δίνουμε λάθος κατευθύνσεις. Στην τρυφερή παιδική ηλικία το ψέμα γίνεται μια κακιά συνήθεια. Γίνεται δεύτερη φύση δηλαδή στο παιδί και διαλέγει ποια ψέματα θα πει και σε ποιους. Οπότε γίνεται ένα χαρακτηριστικό του εαυτού του.
0: Θέλει βέβαια και θάρρος για να πεις την αλήθεια σε όλες τις περιστάσεις. Να μη σιωπείς και να παραδέχεσαι και να μην προσπαθείς να κρυφτείς πίσω από ένα ψέμα.
1: Και αν φίλοι μας όλα αυτά δεν μας πείθουν και έχουμε τη γλυκιά συνήθεια, γιατί πάντα γλυκιά είναι η αμαρτία, και έχουμε τη γλυκιά λοιπόν συνήθεια να διολυσθαίνουμε προς το ψέμα, ας θυμηθούμε κάτι άλλο. Αν δεν μας σταματά δηλαδή η αλήθεια του Θεού, ο νόμος του Ευαγγελίου κλπ. Να θυμηθούμε την σοφή ελληνική παροιμία, ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Δηλαδή όλα κάποια στιγμή θα φανερωθούν, θα αποκαλυφθούν και τότε θα γίνουμε πραγματικά, θα ρεζιλευτούμε. Ας τα έχουμε όλα αυτά στο νου μας, αγαπητοί μας φίλοι, καλό αγώνα ευχόμαστε σε όλους, καλό αγώνα στο δρόμο της αλήθειας. Ο Θεός να μας φυλάει από κάθε τι διαφορετικό.
0: Και σε αυτό το δρόμο να έχουμε πάντα το Χριστό μαζί μας, που είναι ο μόνος οδηγός για να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Τραγούδι να ακούσουμε για τη συνέχεια και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

ψιθυρίζει. Ε, διαβάτη, εσύ που στη γη τριγυρίζεις, της αλήθειας η στράτα είναι αυτό το ανηφόρι. Ακολούθα με εκεί, στη αλήθεια στην πόλη.

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε σε όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι ήγηραν απειλή και έπληξαν βάση ελέγχου ντρόουν στο νότιο Ιράν, όπως έχει γίνει γνωστό από τα μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα εξαπέλυσαν πλήγμα σε αμερικανική βάση μετά από επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς. Φαίνεται ότι η κατάσταση ξεφεύγει εκεί στη Μέση Ανατολή και σύντομα θα έχουμε νεότερα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ανοίγει την Παρασκευή η αυλαία για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, όπως τονίζει με ανακοίνωσή του, για την ασφαλή μετάδοση των θεμάτων μέσω του συστήματος VBI. Φέτος η παραδοσιακή πρώτη των εξετάσεων γίνεται με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και των νέων ελληνικών για τα ΕΠΑΛ το Σάββατο. Μάθημα κλειδί που απαιτεί ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και σωστή διαχείριση χρόνου. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται ως την ερχόμενη Πέμπτη το νέο Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας το κράτος θα αποκτά πλήρη εικόνα για το σύνολο των επιδομάτων και των οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε πολίτης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κεντρικό ηλεκτρονικό φάκελο ανά ΑΦΜΗ, στον οποίο θα καταγράφονται όλες οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος που χορηγούνται από φορείς του δημοσίου. Η Ευρώπη αυξάνει την επιτήρηση για πιθανά συμπτώματα του ιού έμπολα στους επιβάτες αεροπορικών εταιριών που φτάνουν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς ο θανατηφόρος ιός εξαπλώνεται ταχύτερα από ό,τι μπορούν να τον περιορίσουν οι υγειονομικοί υπάλληλοι. Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην περιοχή και ο σπάνιος τύπος του ιού καθιστούν σχεδόν αδύνατο για τους υγειονομικούς υπαλλήλους να σταματήσουν την εξάπλωση της λίμωξης. Στην τελική ευθεία μπαίνει, σύμφωνα με το Δήμο Καλαμαριάς, το μεγάλο έργο της διάνοιξης και κατασκευής της οδού Πόντου, αφού, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την έναρξη των διαδικασιών που οδηγούν στη δημοπράτηση του έργου. Νέα παράταση στο προσκύνημα της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι. Δόθηκε ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, καθώς η μεγάλη προσέλευση του πιστού σερβικού λαού και η έκδηλη αγάπη και τιμή προς την υπεραγία Θεοτόκου δεν αφήνουν περιθώρια με τις ουρές που σχηματίζονται καθημερινά να μαρτυρούν αυτή την προσμονή για το προσκύνημα. Με λαμπρότητα και πληθωρική συμμετοχή χριστιανών που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, εορτάστηκε και φέτος στο νέο προκόπη της Εύβοιας και συγκεκριμένα στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, η μνήμη του Αγίου, του οποίου το άφθαρτο ιερό σκήνομα ως δώρο πολύτιμο φυλάσσει με βλάβια η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος. Παρακολουθήσατε απευθείας μεταδόσεις από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας. Οι κάτοικοι της ακριτικής περιοχής της Ροδόπης, ιδιαίτερως ανήκοντες σε ευπαθείς ομάδες και άπορες οικογένειες, έγιναν αποδέκτες της δράσεως του φιλανθρωπικού οργανισμού Συνένωση σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής για άλλη μια φορά και αυτό το μήνα. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρία της λήξεως του κατηχητικού και ιεραποστολικού έτους, διοργανώνει την ιδιαίτερα επιμελημένη μουσική συνάντηση συναυλία, η οποία τιτλοφορείται «Η ζωή μου άλλος». Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου το βράδυ στο Θέατρο Γης. Στο πλαίσιο του έργου του Εναθήνες Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου και με τη συνεργασία Επιστημονικής Επιτροπής Καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, διοργανώνεται σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στον σύγχρονο κόσμο. Η πρώτη διάλεξη πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών. Ανακοινώνεται ότι επί τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, θα χωροστατήσει στον Πατριαρχικό Ναό κατά τον Μέγα Εσπερινό του Σαββάτου και θα προστεί της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Πολυαρχαιρατικής Θείας Λειτουργίας της επομένης Κυριακής 31ης Μαΐου. Εκεί θα τελεστεί άλλωστε την ημέρα αυτή και η επίσκοπο χειροτονία του εψηφισμένου επισκόπου Ταμισού κυρίου Παναρέτου. Λίγο πριν την έναρξη των πανελληνίων εξετάσεων, οι αρχιερείς μας στέλνουν τα δικά τους μηνύματα στα παιδιά που εξετάζονται, που διαγωνίζονται στις φετινές πανελλήνιες. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, κ. Γαβριήλης, στο μήνυμά του σημειώνει ότι η αξία των παιδιών δεν μετριέται με βαθμούς, ούτε καθορίζεται από ένα αποτέλεσμα. Η αληθινή δύναμη βρίσκεται στον αγώνα που δώσατε, λέει, στις θυσίες που κάνατε και στην επιμονή με την οποία συνεχίσατε να προχωράτε, ακόμα και όταν κουραστήκατε ή απογοητευτήκατε. Στο ίδιο μήκος κύματος και το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τρινάβου, κύριου Ιερονίμου, προς τα παιδιά, αλλά και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναρίο Φερσάλων, ο οποίος χθες βράδυ τέλεσε ιερά παράκληση υπέρ των μαθητών και των μαθητριών εν ώψη των εξετάσεων στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων. Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, τις ιερές ακολουθίες θα τελέσει ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος. Πανηγυρίζει ο Μητροπολιτικός Ναός της Ιεράς Μητρόπολης Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου στη Μύριμνα, ο Ναός της Αγίας Τριάδος. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν το απόγευμα της Κυριακής, ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, και τη Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος, το Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Συνεχίζεται με αμύωτη προσέλευση το προσκύνημα της ιεράς εικόνας της Παναγίας Σουμελά στην Κηφισιά της Αττικής. Η υποδοχή έγινε την Τρίτη το απόγευμα, κόμισε το ιεροσέβασμα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας κ. Παντελεήμων, ενώ πως προσκύνηση θα παραμείνει έως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απευθείας μεταδόσεις θα παρακολουθήσετε από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Την Κυριακή το απόγευμα από τις 7, απευθείας μετάδοση του Πανηγυρικού Εσπερινού. Ενώ τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα έχετε την ευκαιρία από το πρωί να παρακολουθήσετε ζωντανά τον Όρθρο και την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιμαζίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα Πέμπτη, 28 Μαΐου. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές, κυρίως το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα είναι έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά της χώρας αύριο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στους 22 βαθμούς, ενώ 23 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 22 βαθμούς έχει το Ηράκλειο της Κρήτης, 23 βαθμούς έχει η Πάτρα, 22 βαθμούς έχουμε στη Χίο και 24 στη Σάμο. Η Λάρισα έχει 26 βαθμούς αυτή την ώρα, ενώ 22 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. Στον Πολύγυρο και την Έδεσα το θερμόμετρο δείχνει 26 βαθμούς. 27 βαθμούς έχουμε στη Βέρεια και την Κατερίνη, αλλά και το Κιλκής, ενώ 25 βαθμούς έχουν οι Σέρες. Αυτή την ώρα στη Δράμα έχουμε 26 βαθμούς, όπως και στη Ξάνθη και την Κομοτηνή, ενώ 24 βαθμούς έχει η Καβάλα και 22 η Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού.

Ελπίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Κυρίως να είστε χαρούμενοι. Και είναι μεγάλο προνόμιο για όλους όσοι ακόμη και μέσα από τη θλίψη έχουν αυτή την εσωτερική χαρά που ναι μεν δεν εκφράζεται, όμως δημιουργεί μια γαλήνη. Γιατί δεν μπορείς να είσαι, να έχεις έναν λόγο για να στεναχωρεθείς, να λυπηθείς και να χαζογελάς. Όχι. Μιλάμε για αυτή την εσωτερική χαρά που είναι καρπός του Παναγίου Πνεύματος, που δίνει ησυχία και γαλήνη, που δίνει αυτή την αίσθηση πως όλα θα περάσουν, πως πρέπει να κάνουμε υπομονή σε ό,τι και αν έρθει, σε ό,τι και αν έρχεται. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε πως θαρείς περισσότερες θλίψεις έχουμε, περισσότερους πειρασμούς, όχι απόλυτα θλίψεις, περισσότερες αγωνίες μέσα στην πορεία της ζωής μας και οι χαρές είναι λίγες. Δεν ξέρω ποιο είναι το ισοζύγιο. Ξέρω όμως ότι όταν έχουμε αυτή την εσωτερική χαρά ή καλύτερα την εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, τότε όλα γίνονται λίγο πιο εύκολα.

Περιμένουμε, αγαπητοί μας ακροατές, να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι στην συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λυδίας. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι για τη συνέχεια. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Κυρίω την ευλογία να έχετε.
0: Πάτερ, το Σάββατο που μας έρχεται διαβάζουμε πως και γνωρίζουμε πως είναι ψυχοσάββατο. Έτσι ονομάζεται. Και θα θέλαμε να μας πείτε γιατί ονομάζεται έτσι αυτό το Σάββατο, τι καταδεικνύει για όλους εμάς και τι μηνύματα παίρνουμε από αυτό το Σάββατο.
1: Το Σάββατο, αυτό που έρχεται, όπως είπατε και εσείς, λέγεται ψυχοσάββατο. Όπως επίσης ψυχοσάββατο λέγεται και το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκριο. Και φέρνουν αυτή την ονομασία διότι τα δύο αυτά Σάββατα σε όλες τις εκκλησίες τελούν σε όλους τους ναούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της μίας και μοναδικής Εκκλησίας του Χριστού, λοιπόν σε όλους τους ναούς της, σε όλη την Οικουμένη, τελούνται μνημόσυνα για όλους τους, για τις ψυχές όλων των κεκοιμημένων πατέρων και αδελφών μας. Διότι πολλοί μπορούν να πούμε οι περισσότεροι από τους κειμένους αδελφούς μας και πατέρες μας κυρίως, έτσι, έχουν στη μνήμη, η μνήμη τους έχει ξεχαστεί. Ποιος ξέρει τον προπάπο του, ποιος ξέρει τον προπάπο του κτλ. Βλέπετε πόσοι αιώνες έχουν περάσει, πόσοι και πόσοι χριστιανοί δεν έχουν ζήσει πάνω στη γη και τα ονόματά τους έχουν ξεχαστεί σε εμάς. Όμως αυτοί υφίστανται, ζουν στην άλλη ζωή. Γι' αυτό και ακριβώς μεριμνά η Εκκλησία μας να κάνουμε δύο φορές το χρόνο μνημόσυνα για όλους λοιπόν τους κεκοιμένους πατέρες και αδελφούς μας και ιδιαίτερα αυτούς που δεν τους γνωρίζουμε και ονομαστικά, δεν τους ξέρουμε, ώστε όλοι τους να ωφελούνται από τις προσευχές και από τις λειτουργίες της Εκκλησίας μας. Και ιδιαίτερα το κάνουμε όπως είπαμε δύο φορές αυτό το χρόνο, τη μία είναι το Σάββατο πρώτης Απόκριο και συμβαίνει αυτό με αφορμή την εορτή της επόμενης ημέρας, το γεγονός που μνημονεύουμε στην επόμενη μέρα. Δηλαδή και η Κυριακή της Απόκριο μνημονεύει η Εκκλησία μας τη τελική κρίση. Τότε που θα αναστηθούν όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και θα σταθούν ενώπιον του Κυρίου μας να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Με αφορμή λοιπόν τη μνήμη της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας και της κρίσεως όλου του κόσμου, προσευχόμαστε εμείς λοιπόν εκείνο το Σάββατο για όλους τους κεκοιμημένους μας ώστε να δώσουν καλή απολογία ενώπιον του Κυρίου, να τοποθετηθούν όσο γίνεται στην καλύτερη κατάσταση ή τουλάχιστον στην λιγότερο χειρότερη. Και τώρα, το Σάββατο αυτό πρώτης Πεντηκοστής, το Σάββατο που μας έρχεται, πρώτης Πεντηκοστής, θέλουμε πάλι μνημόσυνα για όλους τους κεκοιμένους πατέρες και αδελφούς μας, διότι την ακριβώς επόμενη μέρα εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και όπως λοιπόν κατά την ημέρα της Κυριακής θα ζητήσουμε από τον Χριστό όλοι μας, έτσι, μάλλον από το Άγιο Πνεύμα θα ζητήσουμε να έρθει και να μας ενισχύσει και να μας καταπλουτίσει με την χάρη του, έτσι και την προηγούμενη μέρα, την ημέρα του Σαββάτου, ζητάμε πάλι από το Άγιο Πνεύμα που θα έρθει, που πρόκειται να έρθει λοιπόν, να αναπαύσει τις ψυχές των κεκοιμένων αδελφών μας μέσα στη χάρη του. Μέσα στη χάρη του, με τη χάρη του μπορούμε να πούμε, έτσι, την θεϊκή, την θεία του χάρη, το Άγιο Πνεύμα. Για αυτούς τους λόγους τελούμε αυτές τις δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες, τα μνημόσυνα, έτσι, τα λεγόμενα και ονομάζονται ψυχοσάββατα αυτά τα δύο. Και βλέπετε κάθε Σάββατο, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε, κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμένους αδελφούς μας. Και μπορούν να κάνουν μνημόσυνα οι πιστοί για τους πιστούς που έχουν έτσι υπόψη τους, που γνωρίζουν. Και το κάνω αυτό το Σάββατο, διότι το Σάββατο είναι η 7η μέρα, είναι η μέρα της αναπαύσεως και είναι και η μέρα που όλη αυτή, ολόκληρη αυτή την ημέρα, ο Κύριος μας έμεινε εν το άδει με την ψυχή του. Γι' αυτό από τη μια μεριά, επειδή λέγεται ανάπαυση Σάββατο στα εβραϊκά, την λέξη ανάπαυση, την έννοια ανάπαυση, τη σημασία. Αυτή. Και από την άλλη, επειδή αυτή την ημέρα ο Κύριος μας έμεινε εν το Άδη, η Εκκλησία μας έχει αφιερώσει αυτή την ημέρα, σε όλο το έτος, κάθε Σάββατο, στη μνήμη των κεκοιμημένων μας αδελφών, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε μνημόσυνα προς αυτούς. Κάθε Σάββατο λοιπόν μνημονεύουμε τους κεκοιμημένους μας. Δύο Σάββατα συγκεκριμένα, έτσι, όπως είπαμε, τα δύο ψυχοσάββατα μνημονεύουμε όλους τους κεκοιμημένους πατέρες και αδελφούς μας, έτσι, στην Εκκλησία μας. Γιατί κανένας μπορεί, ας πούμε, τα άλλα τα Σάββατα να μνημονεύσει, να πάρει λίγο σιτάρι, να πάει στην Εκκλησία και να δώσει τα ονόματα των δικών του. Και να διαβάσει τις ευχές, τις συγχωρετικές του παπάς για τα ονόματα που έχουν φέρει ο κάθε πιστός. Την ημέρα όμως τα δύο αυτά Σάββατα που είναι ψυχοσάββατο, ο ιερέας διαβάζει όχι μόνο για αυτούς που έφεραν τα ονόματά τους οι πιστοί, αλλά στις ευχές αυτές λέει υπέρ βασιλέων, πατριαρχών, πάπων, προσπάπους, τα πάντα, όλους. Μνημονεύουν έτσι τους πάντες, έτσι, όλους τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς. Διότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, οπότε δεν μπορεί να μνημονεύσει τους εκτός της Εκκλησίας.
0: Πάτερ, ωφελούν τα ψυχοσάββατα τους κεκοιμημένους?
1: Ναι. Ασφαλώς και ωφελούν, διότι διαφορετικά δεν θα μας έβαζε να κάνουμε κάτι μάταιο η Εκκλησία μας. Και ωφελούν για ποιο λόγο τους ωφελούν τους κεκοιμημένους. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όπως ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει δύο χέρια και δύο πόδια, μπορεί να πατάει ένας, ας πούμε, άνθρωπος να είναι δίπλα στην αριάκι και να πατάει με το ένα πόδι του, ας πούμε, στην ξηρά και με το άλλο πόδι να το έχει μέσα στο αριάκι. Έτσι και όλη η ανθρωπότητα. Ή καλύτερα να πω, να το συγκεκριμενοποιήσω, όλη η Εκκλησία, είμαστε ένα σώμα με κεφαλή του Χριστό, λοιπόν, αλλά υπάρχουν από τη μια μεριά τα μέλη που βρίσκονται από τη μια όχθη, αυτή που λέμε είναι η στρατευωμένη Εκκλησία, αλλιώς λέγεται αυτό, ή τα μέλη, τα στρατευόμενα μέλη της Εκκλησίας θα μπορούσαμε να πούμε, και από την άλλη είναι το άλλο ποδάρι, είναι αυτοί που βρίσκονται από την άλλη όχθη, που είναι από τη μεριά του θανάτου, λοιπόν, που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, και είναι τα λεγόμενα θριαμβεύοντα μέλη. Εμείς επιθυμούμε να είναι όλοι θριαμβεύοντες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι όλοι θριαμβεύοντες. Πάντως όλοι ανήκουν στο κοινό σώμα της Εκκλησίας. Είτε είναι από τη μια όχθη του θανάτου, είτε από την άλλη όχθη. Είμαστε λοιπόν όλοι ένα κοινό σώμα. Εμείς λοιπόν, αυτοί που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, επειδή έχουν περάσει στον χώρο της αιωνιότητας, δεν μπορούν οι ίδιοι να αλλάξουν τον εαυτό τους. Εμείς όμως εδώ πέρα που είμαστε ακόμη μέσα στον χρόνο, τον τόπο και τον χρόνο, και αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε, μπορούμε να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας, αλλά με τις προσευχές μας μπορούμε να κινήσουμε και αυτούς που πλέον από μόνοι τους είναι κινητοί. Μόνοι τους δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, που είναι από την άλλη μεριά λοιπόν, που έχουν εισέλθει στη χώρα της αιωνιότητας. Και μπορούμε να τους κινήσουμε προσευχόμενοι στο Θεό και τελώντας τις θείες λειτουργίες και κάνοντας τα μνημόσυνα για αυτούς. Επικαλούμε, διότι μπορούμε εμείς να επικαλιστούμε τη Θεία Χάρη, να ενεργήσει διημών ο Θεός, να πάρει αφορμή από μας έτσι η Θεία Χάρη, και τα μέλη αυτά του κοινού σώματός μας, τα οποία, ας πούμε, είναι πλέον ακινητοποιημένα, επειδή βρίσκονται στην αιωνιότητα, διημών, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μπορούν έτσι να αισθανθούν την παρουσία του Θεού και να γίνει αλλαγή προς αυτούς. Έτσι, με ένα πολύ απλό τρόπο, έτσι, για να το καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε τώρα.
0: Τι άλλο έχετε να μας πείτε για τα ψυχοσάββατα, Πάτερ Παντελεήμων?
1: Θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα ψυχοσάββατα, βλέπετε, πάντοτε έχουν ένα κοινό στοιχείο, πιο το ότι τελούνται λειτουργίες σε αυτά. Πολλοί, ας πούμε, νομίζουν ότι στα μνημόσυνα το κυριότερο, ας πούμε, είναι που πηγαίνουμε τα κόλυβα. Ας πούμε, για τους κεκοιμημένους. Τα κόλυβα είναι πολύ καλό και είναι συμβολικό και πηγαίνουμε κόλυβα και πολύ σωστά πρέπει να πηγαίνουμε. Αλλά το κυριότερο στα μνημόσυνα δεν είναι αυτά, έτσι, στη μνήμη που κάνουμε έτσι προς τους κεκοιμημένους μας, δεν είναι αυτά καθ' αυτά τα κόλυβα, αλλά τον άρτον που θα πάμε, τη λειτουργία, το πρόσφορο που θα πάμε στην Εκκλησία μας, μαζί με κρασί και μαζί με λάδι και κεριά, σημείωμα κτλ. Γιατί όλα αυτά? Για να τελειστεί η θεία λειτουργία. Διότι η σωτηρία που δίνεται στους ανθρώπους δίνεται δια του Ιησού Χριστού. Ο δε Ιησούς Χριστός σώζει εμάς δια μέσου του μυστηρίου της Εκκλησίας μας, και κυριότερο από τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και βλέπετε τα ψυχοσάββατα, η Εκκλησία δεν έχει ορίσει απλώς να κάνουμε ελεημοσύνες ή να κάνουμε γεύματα απλώς έτσι, να κάνουμε γεύματα για τους κεκοιμημένους ή κάποιες άλλες εκδηλώσεις για τους κεκοιμημένους. Τι έχει ορίσει να κάνουμε? Να κάνουμε Θεία Λειτουργία και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας να μνημονεύουμε, να προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους μας. Και από το να μνημονεύουμε λέμε μνημόσυνα. Αλλά δεν μπορεί να εννοηθεί μνημόσυνο χωρίς την Θεία Λειτουργία. Διότι δια της Θείας Λειτουργίας ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν είναι αυτός που σώζει τους κεκοιμημένους. Βλέπετε τα ονόματα αυτά που πηγαίνουμε για το μνημόσυνο, για τον πιστό, για τον κεκοιμημένο. Προηγουμένως ο παπάς έχει διαβάσει στην Αγία Πρόθεση, έχει βγάλει τη μερίδα του και την έχει βάλει στο Άγιο Δισκάριο. Στη συνέχεια, όταν ο άρτος μεταβληθεί σε σώμα και αίμα Χριστού, τότε παίρνει όλα τα ψυχία, όλα τα ψίχουλα δηλαδή, έτσι, λοιπόν, και των ζώντων και για των κεκοιμένων, και τα ρίχνει πού? Μέσα στο Άγιο Ποτηρίον που βρίσκεται το αίμα του Χριστού. Και ενώνονται όλα αυτά, λοιπόν, που διαβάσαμε τα ονόματα όλων αυτών, λοιπόν, ενώνονται με το αίμα του Κυρίου. Και βλέπετε, ο Κύριος είναι αυτός που σώζει τους κεκοιμένους. Και μετά προσευχόμαστε και εμάς, τον Κύριο, στον οποίο έτσι αφαιρώσαμε όλους, έτσι, και τους ενώσαμε όλες τις ψυχές έτσι με αυτόν, έτσι, ο Κύριος να τους ελεήσει και να, έτσι, να, αν είναι δυνατόν, να τους βγάλει από τους βασάνους του Άδου, αν τυχόν βρίσκονται έτσι μέσα στον Άδη. Διότι δεν ξέρουμε βέβαια για τους κεκοιμένους αδελφούς μας όλους έτσι σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Είναι κοντά στο Θεό, είναι μακριά από το Θεό, δεν γνωρίζουμε. Αν είναι κοντά στο Θεό οι κεκοιμημένοι αδελφοί μας, τότε όπως έλεγε ο μακαριστός, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος αυτός των ημερών μας, τότε συγκινούνται αυτοί από αυτή τη χειρονομία μας, από την προσευχή μας, από το ενδιαφέρον μας προς αυτούς, και έρχονται λοιπόν αυτοί προς τον Κύριο και το παρακαλάνε για μας. Και έτσι ωφελούμαστε εμείς. Mm. Δηλαδή εμείς μεν αγωνιούμε για αυτούς, έτσι κάνουμε λειτουργίες με μνημόσυνα για τους κεκοιμημένους μας, και αυτοί επειδή βρίσκονται σε καλή κατάσταση, συγκινούνται με εμάς και προσεύχονται αυτοί για εμάς, και γυρνάει το καλό που κάνουμε εμείς, που θέλουμε να κάνουμε για αυτούς, γυρνάει σε εμάς. Έτσι λοιπόν δεν πάει και από αυτή την άποψη, ακόμη και καλά, σε καλή κατάσταση να βρίσκονται οι κεκοιμημένοι, όταν βέβαια δεν το ξέρουμε, έτσι, γιατί όταν κάποιος είναι Άγιος πλέον και τον κηρύσσει Άγιο Εκκλησία, βλέπετε μετά από εκεί πέρα δεν χρειάζεται μνημόσυνο για αυτόν, αλλά απλώς τον παρακαλάμε εμείς τον Άγιο και ζητάμε από τον Θεό δια του Αγίου να μας σώσει και εμάς. Λοιπόν, και ευγνωμονούμε, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα τα καλά που μας έκανε και για τους Αγίους. Λοιπόν, τους μνημονεύουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό τους Αγίους και όχι για να το παρακαλέσουμε για αυτούς, γιατί είναι περιττό για τους Αγίους να παρακαλούμε τον Θεό. Όταν όμως δεν ξέρουμε κάποιος αν είναι σίγουρα σωσμένος, τότε ακόμη και αν είναι σωσμένος, ωφελείται από τα μνημόσυνα. Όταν δεν είναι σωσμένος, αν είναι στον Άδη και τελούμε εμείς μνημόσυνα, λοιπόν, τον ωφελούμε αυτόν και μπορεί ακόμη και από τον Άδη να το βγάλουμε για τα μνημόσυνα. Έχουμε διάφορα περιστατικά στην Εκκλησία που μαρτυρούν όλα αυτά. Έτσι, σε διάφορες έτσι, περιόδους της Εκκλησίας μας έχουμε και στα παλιότερα χρόνια και μέχρι σήμερα δείχνουν όλα αυτά ότι με τα μνημόσυνα, τις προσευχές έχουν βγει ψυχές από τον Άδη. Ψυχές. Ποιες ψυχές? Αυτοί που αγωνίζονταν και δεν είχαν ολοκληρώσει τον αγώνα τους, οι χριστιανοί έτσι που αγωνίζονταν, αυτοί βγήκαν από τον Άδη με τα μνημόσυνα που τους κάναμε. Λοιπόν, πολλές τέτοιες ψυχές. Αν πάλι κάποιος ήταν έτσι πολύ αμαρτωλός, ήταν μεν πιστός χριστιανός, πίστευε στον Χριστό, αλλά αδιαφορούσε στη ζωή του, έτσι ήταν πολύ πολύ έτσι μακριά από τον Θεό, και πάλι τα μνημόσυνα που τους κάνουμε πάλι τους ωφελούν. Να, έχω εδώ μπροστά μου κάποια λόγια του Αγίου Παϊσίου πάλι, προσέξτε τι λέει. Λέει, όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυκτικά και λοιπά που τους πηγαίνουμε, έτσι και τους νεκρούς τους ανακουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για την ψυχή τους. Οι προσευχές στο ζώμα για τους κεκυμμένους και τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στους κεκυμμένους να βοηθούν μέχρι να γίνει η τελική κρίση. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν είναι κάποιος έτσι σε καλή κατάσταση, γιατί λόγω των πολλών των αμαρτιών που έχει κάνει, βοηθιέται μέχρι να έρθει τελική κρίση η ψυχή του, όπως θα βοηθιόταν κάποιος που θα του πήγαινε με έναν ψυχικό έτσι στη φυλακή, ένας φυλακισμένος. Εκείνη την ώρα αισθάνεται μια μικρή ανακούφιση. Να σας θυμίσω και ένα περιστατικό πολύ γνωστό από το γεραντικό με τον Αββά Μακάριο, που λέει ότι ο Αββάς Μακάριος κάποτε είδε την ψυχή, μάλιστα εδώ πέρα ήταν και ένας ειδωλάτης μάλιστα αυτός, ούτε και χριστιανός ήταν. Λοιπόν, που δεν επρόκειται να σωθεί έτσι με τις προσευχές πλέον, είχε ζήσει και μάλιστα προ Χριστού, ήταν ιερέας των ειδώλων κτλ. Τον είχε δει το κουφάρι του και συνομίλησε μαζί του. Λοιπόν, και λέει, ρώτησε ποιος είσαι εσύ, και λέει, εγώ ήμουν ιερέως των ειδώλων όταν ήμουν στην ζωή αυτή κτλ. Και του λέει, πού βρίσκεσαι, τώρα βρίσκομαι στον Άδη κτλ. Και είπε λίγο να του περιγράψει την κατάστασή του εκεί πέρα. Και του περιέγραψε εκείνος ότι είμαστε ο καθένας με την πλάτη γυρισμένη στον άλλον. Δείχνει την έλλειψη επικοινωνίας και αγάπης μεταξύ τους, αυτό δηλώνει. Συμβολή.

0: εκκλησία, λίγο μια μικρή ανακούφιση έχουν, φανταστείτε πόσο περισσότερο όταν κάποιος ήταν μέσα στην εκκλησία, έστω και αν ήταν πολύ αμαρτωλός αυτός ο άνθρωπος. Και εδώ πέρα έτσι, με την ευκαιρία αυτά που είπαμε έτσι, που αναφέρουμε και λίγο και την τελική κρίση, αυτό που είπε ο γέροντας Παΐσιος, δηλαδή τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στους κεκοιμένους να βοηθούν μέχρι να γίνει τελική κρίση, πρέπει να ξέρουμε ότι ναι μεν ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι απόκειται της ανθρώπης άπαξ το ποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Δεν τι σημαίνει αυτό. Οι άνθρωποι μια φορά πεθαίνουνε, λοιπόν, και αφού πεθάνουνε τους ακολουθεί η κρίση. Κρίνεται εκείνη την ώρα η ψυχή τους. Ναι, αυτό συμβαίνει. Αλλά αυτή η κρίση οδηγεί τον άνθρωπο ή στον παράδεισο ή στην κόλαση, η ψυχή του ανθρώπου, αλλά ακόμη δεν έχουν τελειώσει τα πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Η τελική κρίση είναι αυτή που θα δώσει πλέον τη τελική ματελική κατάσταση έτσι, σε αυτόν τον άνθρωπο, τη θέση του έτσι. Η τελική ματελική θέση του θα δοθεί κατά τη τελική κρίση. Το βιβλιάριο, ο λογαριασμός, ο φάκελος καλύτερα του ανθρώπου αυτού, ο φάκελος καλύτερα, του ανθρώπου που έχει φύγει από αυτή τη ζωή, δεν έχει κλείσει ακόμη. Δεν έχει κλείσει ακόμη. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, σαν τον Ιερό Χρυσόστομο, Άγιος, αυτός που έχει φύγει από αυτή τη ζωή. Όταν λοιπόν έχει αφήσει συγγράμματα, έχει αφήσει σε εμάς παρακαταθήκη τον Άγιο Βίο του, ο ίδιος με τις πρεσβείες του βοηθάει τους ανθρώπους, βλέπει το φάκελός του γεμίζει έτσι και από έγγραφα έτσι που είναι υπέρ αυτού και γεμίζει έτσι από ακόμη περισσότερη χάρη ο Άγιος αυτός. Όπως και όταν κάποιος έχει κάνει μεγάλες αμαρτίες, μεγάλα κλίματα σε αυτή τη ζωή, λοιπόν, ή και συγγράμματα τα οποία για χρόνια ταλαιπωρούν τους ανθρώπους, αφαιριστικά συγγράμματα, όπως ο Μάρξ, θυμόσαστε, μπορούμε να πούμε έτσι χαρακτηριστικά πρόσωπα έτσι της ιστορίας, ο Μάρξ, ο Λένιν, ξέρω και εγώ ποιοι, αυτοί αφήσανε φοβερά συγγράμματα που έβλεπταν τους ανθρώπους, όσο περισσότερο θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα τα διαβάζουν και θα βλάπτουν τα συγγράμματά τους και θα εμπνέονται προς το κακό από τα συγγράμματά τους, τόσο πιο πολύ αυτοί θα πηγαίνουν πιο βαθιά. Τώρα έφερα δύο ακραία παραδείγματα. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και για κάθε άνθρωπο, για κάθε άνθρωπο λοιπόν δεν έχει κλείσει ο φάκελος. Και επειδή δεν έχει κλείσει ο φάκελος του μέχρι την τελική κρίση, γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να κάνουμε κατεξοχήν μνημόσυνα, μέσα στη λειτουργία τα μνημόσυνα, λοιπόν, το κυριότερο που πρέπει να κάνουμε, διότι όπως τονίσαμε από την αρχή, εμείς πιστεύουμε στην Χριστοσωτηρία, ότι ο Χριστός είναι αυτός που σώζει. Γι' αυτό και κυρίως με τη Θεία Λειτουργία εμφανίζεται ο ίδιος ο Χριστός. Φέρνουμε τον ίδιο τον Χριστό στη γη και επικαλούμαστε τον ίδιο τον Χριστό, αυτός ο ίδιος ο Χριστός να σώζει τους ανθρώπους. Και μαζί με την Θεία Λειτουργία λοιπόν και τα μνημόσυνα της Θείας Λειτουργίας και οι ελεημοσύνες που κάνουμε και η πνευματική μας ζωή, όσο περισσότερο εμείς στην πνευματική μας ζωή πάμε καλά, μετανοούμε, είμαστε πιο κοντά στο Θεό, όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ τους κεκοιμημένους μας.
1: Πάτερ, δεν ξέρουμε αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, θα θέλαμε και ένα μήνυμα για τους ακροατές μας.
0: Ναι. Εγώ το μήνυμα που θα ήθελα να αφήσω στους ακροατές είναι το εξής, ως ιερέας που είμαι κιόλας. Βλέπω στην πρόθεση που διαβάζουμε τα ονόματα πολύ συχνά το εξής. Από τη μια παιδιά στα δίπτυχα που μας φέρουν να είναι γεμάτη η πλευρά των ζωντών και από την άλλη μεριά των κεκοιμημένων με το ζόρι ένα-δυο ονόματα. Δεν δίνουν οι άνθρωποι τόση προσοχή στους κεκοιμημένους. Δεν τους θυμούνται έτσι. Είναι κάποια αμέλεια από τη μεριά μας. Ενώ θα έπρεπε, έτσι θα λέγαμε, το αντίθετο να συμβαίνει. Το λέει, το τονίζει και ο Άγιος Παΐσιος, κάπου το είχα διαβάσει έτσι σε ένα βιβλίο εδώ πέρα που αναφέρεται σε αυτά τα θέματα ο Άγιος. Λοιπόν, έλεγε ότι ο Θεός πιο πολύ θέλει για τους κεκοιμημένους να προσευχόμαστε, γιατί αυτοί έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Γι' αυτό και θα πρέπει περισσότερο αυτούς να γράφουμε έτσι στα χαρτιά μας έτσι. Να μην τους περιφρονούμε, αλλά να ξέροντας ότι αυτοί έχουν πολύ ανάγκη να τους σημειώνουμε έτσι ώστε να τους διαβάζει ο ιερέας στην πρόθεση, έτσι ώστε να ωφελούνται πάρα πολύ. Έτσι. Έχουν πάρα πολύ ανάγκη οι κεκοιμημένοι μας και ποτέ με ποτέ δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά που κάνουμε εμείς θα γυρίσουν και σε εμάς. Αν εμείς τώρα θυμόμαστε τους κεκοιμημένους μας και φροντίζουμε για αυτούς, ο Θεός θα επιτρέψει, θα λειτουργήσουν πνευματικοί νόμοι και εμείς όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή θα ενδιαφερθούν άλλοι και θα προσέχονται και για μας. Ενώ αν και εμείς ξεχνούμε τους κεκοιμημένους μας, τότε υπάρχει κίνδυνος να μας ξεχάσουν οι άλλοι. Και όπως έλεγε ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος, έτσι ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος έλεγε χειρότερη

0: κατάρα που θα μπορούσε να δώσει σε κάποιον άνθρωπο είναι όταν φύγει από αυτή τη ζωή να μην βρεθούν δίπλα του πιστοί συγγενείς για να του κάνουν αυτά που του αρμόζουν έτσι για την ψυχή του. Δηλαδή κηδεία, μνημόσυνα, έτσι και όλα τα απαραίτητα για να αναπαυθεί η ψυχή του. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν πρέπει να πολύ να φροντίζουμε έτσι τους κεκοιμημένους μας. Ναι, διότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένα, και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ, για τα όσα μας είπατε και θέλουμε την ευχή σας, ζητούμε.
0: Ο Θεός να είναι μαζί σας, έτσι, να συνεχίζετε με πολύ χάρη έτσι, από τον κύριο προερχόμενη, να ωφελείτε έτσι πάρα με πάρα πολύ κόσμο και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Ευχαριστούμε να εύχεστε.

0: αγαπητοί ακροατές, με την Αθήνα επικοινωνούμε στη συνέχεια και με τον τακτικό συνεργάτη του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού Σταθμού 4Ε, πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, στην Ιερά Μητρόπολη, ο οποίος βρίσκεται στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογείας και Λαβρεωτικής, ανήκει στη Μητρόπολη αυτή και είναι συνεργάτης του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πατέρα Ανδρέα, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και την ευλογία που έχουμε να σας ακούμε και στο ραδιόφωνο μας.
1: Είναι και δικιά μου τιμή και ευλογία και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μας δίνεται να επικοινωνούμε με τους ακροατές όπως και με τους τηλεθεατές και να αξιοποιούμε αυτό το δώρο της τεχνολογίας για να μεταφέρουμε το Λόγο του Θεού και την απόδειξη της αγάπης του Θεού όπου μπορεί κανείς να το μεταφέρει αυτό με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
0: Σας ακούμε, Πάτερ, συνήθως για τις αιρέσεις, για τη διαφοροποίησή τους από τα ορθά δόγματα, τα ορθόδοξα δόγματα και τώρα με την ευκαιρία που πλησιάζει η εορτή της Πεντηκοστής, η μεγάλη δεσποτική εορτή, για κάτι σχετικό θα θέλουμε να μας μιλήσετε. Πρώτα απ' όλα για το θεσμό αυτό της Εκκλησίας και αν θέλετε να μας πείτε για το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας.
1: Μάλιστα. Ναι, είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας και πολύπλευρη. Βέβαια δεν είναι εύκολο μέσα στα πλαίσια τα χρονικά μιας μόνο εκπομπής να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, αλλά οπωσδήποτε μπορούμε να πούμε λίγα λόγια και να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι καταρχήν και αυτό Θεός όπως είναι ο Πατέρας και ο Υιός. Είναι ισότιμο με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Είναι πρόσωπο το Άγιο Πνεύμα, είναι ο Παράκλητος, είναι ο παρηγορητής μας, είναι αυτός ο οποίος μας ενισχύει στον αγώνα μας, αυτός ο οποίος μας καθοδηγεί στη ζωή μας, είναι αυτός ο οποίος μας γνωρίζει τον Χριστό και όλα τα πνευματικά. Το Άγιο Πνεύμα είναι που φανερώνει και αποκαλύπτει στους χριστιανούς και τον Χριστό και τα μυστήρια της Εκκλησίας και όλες τις πνευματικές καταστάσεις. Είναι αυτό που μας οδηγεί στην αλήθεια. Δηλαδή στο Χριστό και πάλι, γιατί η αλήθεια για την Εκκλησία μας δεν είναι μία ιδέα ή κάτι το αφηρημένο, αλλά είναι ένα πρόσωπο, είναι ο Χριστός που είπε εγώ είμαι η αλήθεια. Κανένας δεν μπορεί να επικαλεστεί τον Χριστό και παρά μόνο ένα Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, το οποίο το παίρνουμε από την Εκκλησία και με τα μυστήρια της Εκκλησίας, είναι αυτό που μας φωτίζει, μας καθαρίζει, προσεύχεται για μας μέσα στην καρδιά μας, μας αγιάζει, μας μεταμορφώνει, μας μεταβάλλει. Όταν ο άνθρωπος ζει αγιοπνευματικά, τότε τα δόγματα της Εκκλησίας μας όλα, όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας την αφομοιώνει. Την βιώνει ως γεγονότα της προσωπικής του ζωής. Διότι το Άγιο Πνεύμα καταργεί τον χρόνο και καταργεί τις συνέπειες της κτιστότητας, τη φθορά δηλαδή και τον θάνατο και έτσι μας ενώνει με τα γεγονότα της Θείας Αποκαλύψεως και μας κάνει να τα οικειοποιούμαστε, να τα ζούμε ως γεγονότα της προσωπικής μας ζωής. Δηλαδή η Ανάσταση του Χριστού, η γέννησή Του, η βάφτισή Του, η διδασκαλία Του, όλα αυτά τα γεγονότα γίνονται δικά μας προσωπικά γεγονότα με τη χάρη, την ευλογία και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Καταργείται ο χρόνος και μεταφερόμαστε την εποχή του Χριστού και στη Βασιλεία του Θεού. Και στο παρελθόν δηλαδή και στο μέλλον μεταφερόμαστε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και βιώνουμε, νιώθουμε, ζούμε εμπειρίες και καταστάσεις του Παραδείσου. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει αναμάρτητος, ούτε μπορεί να γίνει τέλειος. Αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να ζει τη μετάνοιά του. Το δώρο της αναμαρτησίας, το δώρο της τελειότητας είναι αποτέλεσμα της ενώσεως με το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος, ο πνευματικός αγώνας λοιπόν, δεν είναι αγώνας για την αναμαρτησία, ούτε είναι αγώνας για την τελειότητα, για το να μην αμαρτάνουμε, να αποφεύγουμε το κακό. Προσπαθούμε βέβαια, αλλά έχουμε επίγνωση ότι αυτά τα πράγματα είναι δώρα του Θεού. Είναι αγώνας για τη μετάνοια. να μπορούμε να βαθαίνει η μετάνοια μέσα μας. Και η μετάνοια μας κάνει ικανούς να ελκύσουμε το Άγιο Πνεύμα και να αγιαστούμε από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει στην τελειότητα, στην επίτευξη των αρετών, μάλλον στην αφομοίωση των αρετών. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στην αναμαρτησία. Παλεύουμε να κόψουμε τα πάθη μας, αλλά δεν μπορούμε. Αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να δράσει μέσα μας και γύρω μας και τότε και τα πάθη κόβονται και οι αρετές έρχονται. Οπότε το Άγιο Πνεύμα είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μας. Γι' αυτό είπαμε ότι έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφου, σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος έχει το Άγιο Πνεύμα, βιώνει και τα δόγματα της Εκκλησίας μας μέσα στην καρδιά του, τα καταλαβαίνει, τα ξεχωρίζει, τα αισθάνεται. Δεν είναι αφηρημένες ιδέες ή φιλοσοφικές έννοιες, αλλά γίνονται απτή και καθημερινή πραγματικότητα τα δόγματα της Εκκλησίας. Το τριαδικό, το εκκλησιολογικό, το χριστολογικό. Ο άνθρωπος οδηγείται να ζήσει με τον τρόπο που ζει το Άγιο Πνεύμα. Να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, πλαταίνει η καρδιά του και χωράει όλη την κτήση. Όλους τους ανθρώπους της γης και όχι μόνο τους ανθρώπους. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος είναι πολύ τολμηρός στις εκφράσεις του πάνω, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση και λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ελεήμονα καρδία που την έχει αγγίξει το Άγιο Πνεύμα και έχει αυτή την κατάσταση του πλατισμού της καρδιάς προσεύχεται με καύση καρδιάς για όλο τους ανθρώπους, για όλη τη δημιουργία, για τα ζώα, για τα φυτά, ακόμη και για αυτούς τους δαίμονες πονάει η καρδιά του και προσεύχεται για να τους ελεήσει ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος που ζει εν Αγίω Πνεύματι ζει πραγματικά από τώρα τη Βασιλεία του Θεού. Σε αντίθετη περίπτωση βέβαια, ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα, δεν ενδιαφέρεται για να ζήσει με το Άγιο Πνεύμα, δεν αναζητά το Άγιο Πνεύμα στη ζωή του, δεν ρυθμίζει τη ζωή του με τις αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος, δεν φωτίζει την καθημερινότητά του με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αυτός ο άνθρωπος κινδυνεύει να πέσει σε πλάνες, να πέσει σε αιρέσεις, να οδηγηθεί μακράν της αληθείας. Διότι είπαμε, όχι εμείς ο Χριστός, ότι το Πνεύμα είναι αυτό που οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Επομένως, όλες οι αιρέσεις και όλες οι πλάνες μέσα στην Εκκλησία και έξω από την Εκκλησία εμφανίστηκαν επειδή οι άνθρωποι που πλανήθηκαν και γίνανε αιρετικοί δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, δεν ακολουθούσαν το Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να κάναν καλά πράγματα στη ζωή τους, αλλά δεν ήταν αγιοπνευματικά. Παραδείγματος χάρη, αυτές τις μέρες η Εκκλησία μας έβγαλε μία ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος για δύο οργανώσεις πολύ γνωστές σε όλους μας, τους Ρόταρι και τους Λάιον. Οργανώσεις οι οποίες έχουν μια κοινωνική δραστηριότητα αξιέπαινη, αλλά όμως δεν έχουν αγιοπνευματική, διότι δεν έχουν αυτό τον προσανατολισμό. Δεν έχουν ορθόδοξη πορεία και ζωή και διδασκαλία. Έχουν μια συγκριτιστική διδασκαλία και γι' αυτό η Ιερά Σύνοδος ανακοίνωσε ότι θα πρέπει οι ιερείς και οι ιερχιερείς να μην συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτών των οργανώσεων. Ή κάποιος άλλος κάνει γιόγκα γιατί νιώθει έτσι όμορφα, νιώθει χαλαρά, ήρεμη, ξεκουράζεται. Ναι, καλά όλα αυτά, αλλά Άγιο Πνεύμα δεν έχει η όλη υπόθεση. Διότι η γιόγκα είναι ένας τρόπος λατρείας ινδουιστικών θεοτήτων που εκφράζεται στο σύγχρονο δυτικό κόσμο ως γυμναστική ή με άλλους τρόπους, με άλλες εκφράσεις, αλλά παραμένει στον πυρήνα της και στην ουσία της τρόπος λατρείας ξένων θεοτήτων.
0: Ωστόσο, Πάτερ, αλλιώς παρουσιάζεται.
1: Ναι, εντελώς διαφορετικά
0: στην εποχή μας και στη χώρα μας.
1: Ναι. Δεν αρνείται όμως και το χαρακτήρα της. Παρουσιάζεται, υπερτονίζεται το κομμάτι της άσκησης, αλλά και αυτοί που το τονίζουν αυτό δεν βγαίνουν να πούνε ότι εμείς δεν πιστεύουμε στο βουδιστικό μοντέλο κατανόησης του κόσμου και του ανθρώπου. στο Ινδουιστικό αυτό τρόπο σκέψης και ύπαρξης. Μπορεί κανείς να ξεκινάει κάνοντας μια ηρεμία, αλλά αυτό που διδάσκεται ουσιαστικά, πώς να βυθίζει το νου του και πώς να χαλαρώνει με την αναπνοή, είναι πρακτικές του Ινδουισμού και έχουν σαν στόχο την απαλλαγή από το κάρμα. Οπότε, άσχετα με το πώς παρουσιάζεται, πρώτον δεν αρνούνται ξεκάθαρα όλο αυτό το υπόβαθρο και δεύτερον, οι συνέπειες στην πρακτική ζωή είναι πολύ αντίθετες από, και ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούνται σε αυτό το δρόμο αυξάνει ο εγωισμός τους, αυξάνει η ατομοκεντρικότητά τους. Βλέπει κανείς, ας πούμε, μέσα στην εκκλησία όταν προσευχόμαστε, ο ένας προσεύχεται για τον άλλον. Στο δωμάτιο που κάνουν γιόγκα, ο καθένας κοιτάζει τη δικιά του αυτοεξέλιξη και δεν τον νοιάζει ο διπλανός του αν τα πάει καλά, δεν τα πάει καλά, αν εξελίσσεται, αν δεν εξελίσσεται. Ενώ ο καθένας κλείνεται στον εαυτό του και στην ατομικότητά του. Οπότε είναι μέθοδοι οι οποίοι αποκλείουν την δράση και την επικοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, με το Άγιο Πνεύμα.
0: Αν ισχυριστεί κάποιος ότι μπορεί να τα συνδυάσει και την πρώτη περίπτωση που είπατε των φιλανθρωπικών αυτών οργανώσεων, της αλληλεγγύης, αλλά και αυτό, μπορεί να μας πει κάποιος, θέλω την ηρεμία μου, θα χρησιμοποιήσω τη γιόγκα, αλλά δεν με αποκλεί αυτό από το να είμαι ορθόδοξος χριστιανός.
1: Πράγματι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι μπορούν να συμβιβάσουν την ιδιότητα, το χαρακτήρα και άλλες ιδέες και απόψεις και συναναστροφές. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι είμαι ορθόδοξος χριστιανός και κάνω και γιόγκα ή πηγαίνω στις προαναφερθήσεις ομάδες, αυτός σαν ορθόδοξος χριστιανός δεν κάνει ανυπακοή στην εκκλησία του που του λέει να μην το κάνει αυτό. Οπότε αμέσως, σαν ορθόδοξος χριστιανός φέρεται μη ορθόδοξο. Διότι οι ορθόδοξοι χριστιανοί ακούν και υπακούν στην εκκλησία τους. Δεν διαλέγουν μεθόδους αυτοσωτηρίας, ούτε κάνουν ό,τι τους λέει η λογική τους. Αλλά υποτάσσουν τη λογική και το θέλημά τους στο θέλημα του Χριστού, στο θέλημα της εκκλησίας. Διότι η εκκλησία φράζει αλάθητα, ένας άνθρωπος, αλλά η σύνοδος, η εκκλησία εκφράζει το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή να εκφράζεται και να λέγεται ότι η εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, άρα η εκκλησία οδηγείται και καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και η μέρα της Πεντηκοστής θεωρείται ως γενέθλιος ημέρα της εκκλησίας, διότι το Άγιο Πνεύμα όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, όπως λένε και τα Παπάρια, δηλαδή οδηγεί την Εκκλησία, δειμνά για την Εκκλησία, φροντίζει για την Εκκλησία του, και η Εκκλησία είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, είναι μια ιστορική πραγματικότητα, δεν είναι κάτι αφηρημένο και μεθελώδες και ιδεατό, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Είναι η ιστορική αυτή κοινότητα, η οποία από την αρχή των χρόνων, από την αρχή της πορείας του Χριστού στη γη του Ιησού Χριστού, δημιουργήθηκε και συνεχίζει την πορεία της ιστορικά μέχρι και τις ημέρες μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν είναι αυτή η οποία ερμηνεύει τους ανθρώπους, ερμηνεύει τις διάφορες αλλοιώσεις της καρδιάς, τα συναισθήματα, τις δαιμονικές καταστάσεις, φωτίζει τους ανθρώπους στη ζωή τους. Και αυτοί πρέπει να ακολουθούν. Όταν λοιπόν η Εκκλησία μας λέει πως δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του γιόγκη ή η συμμετοχή σε οργανώσεις κοινωνικές όπως η Rotary και η Lions με την ορθόδοξη ιδιότητα, αν κανείς πάει να τα συμβιβάσει αυτά, αμέσως εκπίπτει από την υπακοή στην Εκκλησία και βάζει τον εαυτό του σε περιπέτειες.
0: Βέβαια, πολλοί αδερφοί μας από την Εκκλησία δέχονται τα πάντα, νομίζω, εκτός από την υπακοή. Θεωρούν λίγο παράξενο και υποτιμητικό να δέχονται τέτοιες έννοιες, την έννοια της υπακοής.
1: Η υπακοή είναι πρακτική ταπείνωση. Ο ταπεινός υπακούει. Και η υπακοή δεν είναι υποταγή, αλλά είναι μια άλλη ανώτερη κατάσταση από την υποταγή. Η υπακοή δεν είναι να κάνουμε ό,τι θέλει ο άλλος, είναι να θέλουμε ό,τι θέλουν όλοι. Η υπακοή είναι μια εσωτερική αναδοχή του άλλου προσώπου μέσα μας. Δηλαδή, από την πολύ μας αγάπη για τον άλλον, φροντίζουμε να τον έχουμε χαρούμενο και ευτυχισμένο, κόβοντας το θέλημά μας, την άνεσή μας, τη βολή μας, την άποψή μας για χάρη του άλλου. Η υπακοή είναι απαραίτητο για να μπορέσει κανείς να γνωρίσει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα και την Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς να σταυρώσει το νου του στις εντολές του εσταυρωμένου να μπορέσει να γνωρίσει τη δύναμη της Εκκλησίας, τη δύναμη του Θεού. Διότι ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε νουν Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό να φρονείτε όπως φρονούσε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αν και ήταν Θεός ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου. Και εμείς λοιπόν οφείλουμε να ταπεινωθούμε για να γνωρίσουμε τον Χριστό. Και το Άγιο Πνεύμα είναι που μας στηρίζει σε αυτή την κάθοδο προς τα κάτω, σε αυτή την ταπείνωση. Και η πρακτική εφαρμογή, η έκφραση αυτής της ταπείνωσης είναι να μην κάνουμε το θέλημά μας και να μην διεκδικούμε το δικαίωμά μας. Αν ο άνθρωπος γίνει έτσι θελιστής και αρχίζει εγώ έτσι θέλω και θα κάνω αυτό που μου αρέσει, τότε αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα. Αν όμως καθοδηγείται από φωτισμένο γέροντα και αφήνει την ελευθερία του, παραχωρεί την ελευθερία του στον γέροντα, τότε σιγά σιγά μαθαίνει να παραχωρεί το αυτοεξούσιό του στο Θεό. Αυτό είναι ο λόγος και ο σκοπός κάθε ασκήσεως. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, είναι η εκχώρηση του αυτοεξουσίου. Ή όπως λέμε σε κάθε εκκλησιαστική ακολουθία, αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτό είναι η υπακοή. Να αφήνουμε στην αγκαλιά του Θεού τον εαυτό μας, τους άλλους ανθρώπους γύρω μας και όλες τις καταστάσεις της ζωής μας να τις εμπιστευόμαστε στο Θεό. Είναι ένας σταυρός να μπορούμε να ξεχωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο είναι το δικό μας εγωιστικό θέλημα και να επιλέγουμε το θέλημα του Θεού και να αρνούμαστε το εγωιστικό μας θέλημα. Οι οργανώσεις αυτές, όπως και η γιόγκα κυρίως, υποδαυνίζει, φουντώνει, ενισχύει το εγωιστικό θέλημα του ανθρώπου. Γιατί μαθαίνει τον άνθρωπο να κοιτάζει μόνο τον εαυτό του και την αυτοεξέλιξή του και την δικιά του θεραπεία και το δικό του δρόμο. Σε αντίθεση με την Εκκλησία, που μαθαίνει τον άνθρωπο να θυσιάζεται για τους άλλους. Στο σημείο που και ο Μωυσής παλαιότερα, ο Άγιος Μωυσής και ο Απόστολος Παύλος έλεγε καλύτερα να πάμε εμείς στην κόλαση προκειμένου να σωθούν οι άλλοι. Σε τέτοιο βαθμό φτάνει κανείς να λαχταρά τη σωτηρία των άλλων. Οπότε αυτά όμως όλα είναι αποτελέσματα της ενώσεως του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που φανερώνει στον άνθρωπο την δύναμη των λόγων και των εντολών του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα είναι που αποκαλύπτει την αγάπη του Χριστού στον κόσμο. Γι' αυτό και όταν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι φέρονται έτσι παράξενα, φέρονται ιδιότροπα, καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν Άγιο Πνεύμα. Δεν γνώρισαν με τον τρόπο που το Άγιο Πνεύμα φανερώνει και αποκαλύπτει και φωτίζει και γνωρίζει, δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Οπότε για τους ανθρώπους αυτούς η Εκκλησία προσεύχεται και λέει «Χριστέ μου, στείλε το Άγιο σου Πνεύμα για να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι πόσο πολύ μας αγαπάς». Διότι μόνο ένα Αγίου Πνεύμα τη γνωρίζεται η αγάπη του Θεού. Γίνεται βίωμα, αίσθηση πολύ δυνατή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ακόμη και στο σώμα του ανθρώπου. Οπότε όταν ένας άνθρωπος αμαρτάνει ή φέρεται εγωιστικά, φέρεται εμπαθώς, αυτό το οποίο χρεώνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι αυτό που χρέωσε και ο Χριστός πάνω από τον σταυρό σε αυτούς που τον σταύρωναν. Είναι η άγνοια. Ού γαρίδες οι τυπιούς, είπε ο Χριστός, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Είναι έλλειψη γνώσης. Γνώσης, τι είδους γνώσης, αγιοπνευματικής γνώσης. Γνώσης το πόσο πολύ ο Θεός μας αγαπά εμάς και πόσο πολύ αγαπά τους άλλους. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που με πληγώνει γιατί δεν ξέρει πόσο πολύ με αγαπά ο Χριστός και δεν ξέρει πόσο πολύ αγαπιέται και ο ίδιος από τον Χριστό. Αυτή η γνώση όμως είναι αποτέλεσμα του Αγίου Πνεύματος. Οπότε, γι' αυτό ξαναλέω, για να το θυμόμαστε και να μας μείνει, ότι σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία, γι' αυτό προσευχόμαστε, γι' αυτό νηστεύουμε, γι' αυτό κάνουμε ελεημοσύνες, γι' αυτό τα κάνουμε όλα, για να γίνουμε δεκτικοί και χωρητικοί του Αγίου Πνεύματος.
0: Οπότε αυτές τις ημέρες που έρχονται, Πάτερ, την Κυριακή της Πεντηκοστής και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, να τα σκεφτούμε αυτά, για να προσευχηθούμε και έτσι θερμότερα στο Άγιο Πνεύμα, να το πούμε το «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν».
1: Βεβαίως. Και το ημίν να μην είναι μόνο σε εμάς, αλλά να είναι σε όλους. Όπως έλεγε ο Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης, που παρακαλούσε με δάκρυα το Θεό να φανερώσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πόσο πολύ αγαπά ο Θεός τον κόσμο. «Δε ο μέσου Κύριε», έλεγε ο Άγιος Σιλωανός, «ή να γνώσκος είσαι, γνωρίσως είσαι πάντες οι λαοί της γης, εν πνεύματι Αγίω». Είναι άλλο πράγμα να γνωρίζεις το Θεό εν Αγίω πνεύματι και άλλο πράγμα να γνωρίζεις το Θεό με βάση τη λογική και τα βιβλία, τις γνώσεις αυτές. Εμείς ζητάμε την αγιοπνευματική γνώση. Υπάρχει, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να περιγράψουμε ένα περιστατικό από το βίο του Αγίου Σιλωανού που δείχνει...
0: Πέρασε ο χρόνος μας, αλλά σας ακούμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλύτερα να μας το πείτε.
1: Υπήρχε στον Κάφκασο, στη Ρωσία, στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας ασκητής, ο οποίος μάλλον έγινε και ιερομάρτυρας στο τέλος, ο πατήρ Στρατώνικος, ο οποίος είχε σπάνιο χάρισμα λόγου. Είχε ιδιαίτερο χάρισμα λόγου και βοηθούσε πολύ τους ανθρώπους. Είχε χτίσει μοναστήρια, τα καθοδηγούσε πολλές ψυχές εκεί στη Ρωσία και όλοι σαγηνεύονταν από τα λόγια του. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος κατέβηκε στο Άγιον Όρος και βέβαια πήγε στο ρωσικό μοναστήρι στις αρχές του 20ου αιώνα για να ωφεληθεί, να βρει πατέρες, να συνομιλήσει μαζί τους και να ωφεληθεί πνευματικά. Οι μέρες περνούσαν, έφτανε ο καιρός για να επιστρέψει στη Ρωσία και δεν έβρισκε αυτό το οποίο αναζητούσε. Όπου βρισκόταν περισσότερο ωφελούσε παρά ωφελήτο. Περισσότερο δίδασκε παρά γνώριζε πράγματα τα οποία δεν ήξερε. Οπότε πήγε στον ηγούμενο Μισαήλ, τον ηγούμενο του μοναστηριού, του Αγίου Παντελεήμονος του Ρωσικού, και του είπε το παράπονό του και του πρότεινε ο πατήρ Μισαήλ, του είπε να πάει στο παλαιό Ρωσικό, σε μια σκήτη που βρίσκεται πιο βαθιά μέσα στο δάσος, όπου εκεί είχαν μαζευτεί εκείνη την εποχή κάποιοι σπουδαίοι ασκητές, για χάρη περισσότερης ησυχίας. Πήγε λοιπόν ο πατήρ Στρατώνικος εκεί, συναντήθηκε με όλους μαζί, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Άγιος Σιλωανός, ο Αθωνίτης, ο οποίος ως νεότερος σε αυτή τη γενική σύναξη άκουγε με πολύ προσοχή, μάλλον με ευκτική προσοχή, όλα όσα έλεγε ο Ρώσος ασκητής, ο πατήρ Στρατώνικος. Δεν μιλούσε όμως, γιατί έτσι είναι το τυπικό στο Άγιον Όρος, οι νεότεροι της στην τάξη σιωπούνε και ακούνε τους μεγαλύτερους. Και αφού ο πατήρ Στρατώνικος μίλησε με όλους τους πατέρες, ζήτησε να δει ξεχωριστά και τον κάθε ασκητή έτσι ιδιαίτερα. Κλείστηκε και το ραντεβού με τον Άγιο Σιλωανό και ο Άγιος Σιλωανός έκανε πολύ προσευχή για αυτή τη συνάντηση. Όταν ήρθε η ώρα και συναντήθηκαν οι δύο άνδρες, ξεκίνησαν τη συζήτηση αμέσως για τα θέματα που τους απασχολούσαν, για τα πνευματικά θέματα. Ο Άγιος Σιλωανός ξεκίνησε τη συζήτηση κάνοντας τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση ήταν πώς ομιλούν οι τέλειοι. Οι άνθρωποι που φτάσανε στην τελειότητα της αγιότητας πώς μιλάνε. Η δεύτερη ερώτηση ήταν σε τι έγκυται η ουσία της υπακοής. Και η τρίτη ερώτηση ήταν τι σημαίνει να παραδίδεις πραγματικά τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού. Ο Άγιος Σιλωανός είχε παρατηρήσει ότι ο πατήρ Στρατώνικος όταν ομιλούσε από το μυαλό του, από την ξυπνάδα του, από την ευφυΐα του, από τη μνήμη του. Υπήρχε ένα μυστήριο το οποίο δεν το γνώριζε ο πατήρ Στρατώνικος. Το μυστήριο της γεννήσεως αγιοπνευματικού λόγου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
2: με την προσευχή που έκανε για τον πατέρα Στρατώνικο Άγιος Ουρανός, μετέφερε το περιεχόμενο της δικιάς του καρδιάς στην καρδιά του πατρός Στρατωνίκου. Και ο πατήρ Στρατώνικος κατάλαβε ότι αυτή την ερώτηση, πόσο μιλούν οι τέλειοι, δεν μπορούσε να την απαντήσει. Ταπεινώθηκε και είπε στον Άγιο Ουρανό: «Δεν γνωρίζω, εσείς να μου πείτε». Και ο Άγιος Ουρανός απάντησε και είπε: «Οι τέλειοι δεν λένε τίποτα από τον εαυτό τους, αλλά μόνο ό,τι τους λέει το Άγιο Πνεύμα λένε». Αφού απαντήθηκε αυτή η ερώτηση, οι άλλες δύο ήταν εύκολο να απαντηθούν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι του Θεού καθοδηγούνται σε όλα από το Άγιο Πνεύμα. Και η Εκκλησία έτσι ομιλεί και εκφράζεται, όταν εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Η έμπνευση μέσα στην Εκκλησία είναι πολύ σπουδαίο γεγονός και πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μυστήριο της Θεοτόκου. Όπως η Παναγία συνέλευε το Λόγο του Θεού στην κοιλιά της, τον διοφόρησε και τον γέννησε για τη σωτηρία του κόσμου, έτσι και ο ασκητής της Ευσέβειας, ο Άγιος, ο Ενάρετος, συλλαμβάνει Λόγο Θεού στην καρδιά του, τον βιώνει, τον αφομοιώνει και μετά τον γεννά. Αυτά είναι τα πατερικά κείμενα. Αυτές είναι οι οδηγίες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία μας, γιατί έτσι εκφράζεται. Δεν εκφράζεται επιπόλαια και διπλωματικά και με πολιτικές και με άλλου είδους εκφράσεις. Αλλά πάντοτε η Εκκλησία μας εκφράζεται αγιοπνευματικά και καθοδηγεί με πόνο, με οδύνη τους ανθρώπους στη σωτηρία τους.
0: Μάλιστα. Πάτερ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε να κατανοήσουμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για το οποίο συχνά δεν μιλάμε, στο οποίο συχνά δεν προσευχόμαστε. Έρχεται όμως η γιορτή του και ήταν πολύ καλό που ακούσαμε τόσα γι' αυτό.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή και εύχομαι ταπεινά το Άγιο Πνεύμα, όπως υποσχέθηκε και ο Χριστός, να, με αφορμή αυτή τη γιορτή να εκχυθεί στις καρδιές όλων και να μας διδάξει τον τρόπο με τον οποίο θα φωνάζουμε «Αβά ο Πατήρ», να μας οδηγήσει δηλαδή στην υιοθεσία, στην αίσθηση ότι όντως ο Θεός είναι Πατέρας μας και μας νοιάζεται και μας αγαπά, και να μας μάθει να επικαλούμαστε αδιάκοπα το γλυκύτατο όνομα και πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι το Άγιο Πνεύμα κράζει μέσα από τις καρδιές μας «Αβά ο Πατήρ», αλλά και ουδείς δύναται «Υπήν Κύριον Ιησούν ημίαν πνεύματι Αγίου». Οπότε εν Αγίου Πνεύματι προσεύχεται ο άνθρωπος. Δεν προσεύχεται μόνος του, αλλά το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται γι' αυτόν μέσα από την καρδιά του. Αυτό εύχομαι αυτή την Πεντηκοστή να το ζήσουμε όλοι ως εμπειρία και να το κρατήσουμε και να το φυλάξουμε και να μάθουμε να πορευόμαστε με τον φωτισμό αυτής της εμπειρίας και της γνώσεως.
0: Αμήν. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Την ευχή σας, Πάτερ.
2: Το Κυρίο μας.
0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Ανδρέα Γκατσέλη από την Αθήνα, από την Ιερά Μητρόπολη Μεσογείας και Λαβρεωτικής, συνεργάτη του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αγαπητοί μας ακροατές, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Και θα θέλαμε, συγγνώμη για τη διακοπή του τραγουδιού, γίνονται και αυτά, θα θέλαμε να διαβάσουμε τις σταγόνες Σοφίας και σήμερα. Σήμερα 28 Μαΐου. Το μήνυμα μας το δίνει όσος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Μας λέει ο όσος Πορφύριος, τα εμπόδια στη ζωή μας είναι η προστασία μας και όχι η κατάρα μας. Έτσι, όταν ο Θεός θέλει να μας γλιτώσει από εγωιστικά στραπατσαρίσματα, βάζει εμπόδια στα σχέδιά μας. Δηλαδή, το εμπόδιο είναι η προστασία από εγωιστικές πτώσεις. Κρατώντας βαθιά στην καρδιά μας και αυτό το μήνυμα, αγαπητοί ακροατές του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, να σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πάντα στη συντροφιά του ραδιοφωνικού μας σταθμού, όλοι μαζί, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λυδίας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί φίλοι ακροατέ, στα θρανία του σχολείου του Χριστού. Μαθητέ και εμείς στο σχολείο του Χριστού. Η εκκλησία μας είναι το σχολείο του Χριστού. Σε αυτό προσερχόμεθα να μαθητεύσουμε όλοι μας με πρόθεση αγάπης και σεβασμού στο διδάσκαλό μας. Πόθος και λαχτάρα μας να μαθητεύουμε κάθε ημέρα στο δικό του σχολείο. Είναι ανάγκη να μάθουμε το μάθημα της αγάπης που όλοι μας λησμονήσαμε στις ημέρες μας. Να μάθουμε το μάθημα της αλήθειας, γιατί όλοι μας ζούμε στο ψέμα. Να μάθουμε το μάθημα του αληθινού προορισμού του ανθρώπου που όλοι μας λησμονήσαμε. Αλλά σήμερα στο σχολείο του Χριστού, ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου, ο αγαπημένος μας Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, μας έχει ετοιμάσει ένα ωραίο μάθημα, αλλά δυστυχώς δεν διαθέσαμε ούτε χρόνο, ούτε προθυμία, ούτε θέληση να το μάθουμε απ' έξω και ανακατοτά. Συνεχώς τραυλίζουμε, και όταν ο άγγελός μας ερωτά για το μάθημα αυτό, μας πιάνει αδιάβαστος. Αλλά ας δούμε ποιο είναι το μάθημα. Ανοίγουμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου, το 5ο κεφάλαιο, τους στίχους 16 έως και 18. Ακούτε το ιερό κείμενο. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Ηλίας άνθρωπος είναι ομοιοπαθής ημίν και προσευχή προσήφξατο του μη βρέξε και ούκ έβρεξεν επί της γης εν οι αυτούς τρεις και μήνας έξ. Και πάλι προσήφξατο και ο ουρανός ιετών έδωκε και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Με πιο απλά λόγια, γενικώς σας προτρέπω να εξομολογήσετε μεταξύ σας τις αμαρτίες σας και να εύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου για να γιατρευθείτε όχι μόνο από τις σωματικές αλλά και από τις ψυχικές ασθένειές σας. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου και ενεργεί ισχυρός και αποτελεσματικός, φέρουσα μεγάλες ωφέλειες. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος που είχε την ίδια ασθενή φύση με μας και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης 3 χρόνια και 6 μήνες. Και πάλι προσευχήθηκε και ζήτησε να βρέξει και ο ουρανός έδωσε βροχή και η γη ευλάστησε τον καρπόν της. Η προσευχή, φίλοι ακροατέ, αποτελεί μια μυστική συνομιλία της ψυχής με το Θεό. Η προσευχή είναι ένας ιερός διάλογος του πλάσματος με τον πλάστη. Η προσευχή αποτελεί βιολογική ανάγκη, αν μπορούσαμε να εκφραστούμε έτσι, κάθε ανθρώπινης υπάρξεως, άνευ της οποίας δεν μπορεί να επιβιώσει ο πνευματικός άνθρωπος. Η προσευχή στα χέρια των ανθρώπων αποτελεί όπλο ισχυρό και οι μεν δίκαιοι γνωρίζουν καλά να το χρησιμοποιούν. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με τους αμαρτωλούς, για τους οποίους λόγω του ότι δεν γνωρίζουν να το χρησιμοποιούν έχει τεθεί σε αχριστία. Το ερώτημα όμως που πλανάται στα χείλη πολλών ανθρώπων είναι ένα. Ακούει ο Θεός τις προσευχές όλων των ανθρώπων και ικανοποιεί τα προβαλλόμενα αιτήματα? Ο Θεός χωρίς καμιά αμφιβολία ακούει τις προσευχές όλων των ανθρώπων, δικαίων και αμαρτωλών, και ικανοποιεί μόνον
τα αιτήματα εκείνα που αυτός κρίνει αναγκαία και ωφέλιμα για τον καθένα μας. Οι προσευχές όμως των δικαίων ανθρώπων, όπως μας βεβαιώνει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ευρίσκουν μια ιδιαίτερη ανταπόκριση στο Θεό. Και αυτό ασφαλώς οφείλεται όχι στη μεροληπτική διάκριση του Θεού, αλλά στην ποιότητα της προσευχής του προσευχομένου ανθρώπου. Η προσευχή των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων, φίλοι ακροατέ, εισακούεται διότι διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται μια προσευχή να φτάσει στο θρόνο του Θεού. Οι δίκαιοι όταν προσεύχονται διακατέχονται από μια έντονο πίστη, η οποία ως πύρινον άρμα μεταφέρει την προσευχή στο θρόνο του Θεού. Η προσευχή που συνοδεύεται από θερμή και ζωντανή πίστη ποτέ δεν μένει κάτω στη γη, αλλά ανέρχεται με τα βεβαιότητος εις τους ουρανούς. Η προσευχή του χριστιανού φορτίζεται πάντα με το πνεύμα της βαθιάς ταπεινοφροσύνης και ειλικρινούς διαθέσεως μετανοίας. Μόνιμος ετικέτα στην προσευχή του εναρέτου ανθρώπου είναι τα λόγια του τελώνου: «Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό». Η προσευχή του δικαίου και εναρέτου ανθρώπου γίνεται δεκτή από τον Θεό, διότι εξέρχεται από γλώσσα, νου και καρδία καθαρά, και οι διαθέτοντες στο προνόμιον αυτό μπορούν να βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται. Γι' αυτό οι δίκαιοι και ενάρετοι, ως οικείοι του Θεού, έχοντες πολλήν παρησίαν δύνανται με την επιμονή των να αλλάσουν τη βούληση του Θεού και να αναστέλουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης του. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος μνημονεύει εδώ χαρακτηριστικό παράδειγμα τον προφήτη Ηλία, ο οποίος με την προσευχή του έκλεισε τους ουρανούς επί 3 ολόκληρα χρόνια και 6 μήνες, με αποτέλεσμα να μην δώσουν ούτε μια σταγόνα βροχής. Και πάλι με την προσευχή του άνοιξε τους ουρανούς. Και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Οι τρεις παιδες ρυφθέντες στο πύρινο καμίνι το μεταβάλλουν με την προσευχή τους σε δροσερό θάλαμο. Με την προσευχή ο προφήτης Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων φράσει τα στόματα των θηρίων χωρίς να πάθει κανένα κακό. Προσεύχεται ο δίκαιος Ελισεέ και το νεκρό παιδί ανασταίνεται. Προσεύχεται ο δίκαιος Αβραάμ και αποκτά τον ιόν της επαγγελίας. Προσεύχονται οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ και ανοίγουν τις πύλες της φυλακής του φυλακισμένου Πέτρου. Προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος με το Σίλα στη φυλακή των Φιλίππων και γίνεται σεισμός, ανοίγουν οι πύλες της φυλακής και οι δύο δέσμοι ελευθερώνονται. Ύστερα από όλα αυτά, φίλοι ακροατέ, γίνεται ολοφάνερο ότι η προσευχή των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων βρίσκει πάντα μεγάλη ανταπόκριση στον Θεό. Έτσι εξηγείται και η συμπεριφορά των πιστών, οι οποίοι στις δύσκολες ώρες της ζωής των ζητούν τις προσευχές των ιερωμένων, των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων. Γι' αυτό και οι ιεροί στην ώρα της λατρείας μεταξύ των άλλων ετοιμάτων λέγον: «Υπέρ των αντιλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Μη λησμον εις Θεέ μου και όλους εκείνους που μας παρεκάλεσαν να προσευχόμεθα και για αυτούς».

λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Την Τρίτη, 2 Ιουνίου, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατικός συλλήτρουγο για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το πρωί θα γίνει η υποδοχή τμήματος της καρδιάς του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως τις 12 Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 10.30 το πρωί παράκληση στον Άγιο Λουκά και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στον Άγιο. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, παραμονή της εορτής του Αγίου, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5, 6, 7 και 33.

Κάθε Μάιο, φίλοι ακροατές, η σκέψη των Ελλήνων πετάει στην Κωνσταντινούπολη, την πανέμορφη επτάλοφη πόλη στα ακρότατο άκρο της Θράκης. Θεμελιωμένη σε αρχαίες μνήμες και ελληνικές καταβολές, ιωνικές, αιωλικές και δωρικές, πάνω στην αποικία των Μεγαραίων του παλιού Βυζάντιο, αναμεσής σε δύο θάλασσες και στους δύο ιδιαίτατους πεμπάλαιους κόσμους της Ανατολής και της Δύσης. Τη Βασιλίδα των Πόλεων, παντάνασα του ελληνισμού, Μητρόπολη Ορθοδοξίας, πλάστρα πολιτισμού διφυούς εκ του αρχαίου πνεύματος και του χριστιανισμού, τη γεννήτρα ονομαστών ομομαθών, καλλιτεχνών, επιστημόνων και κρατεών αυτοκρατόρων και στρατηγών και των αθανάτων ακριτών και των μεγάλων Αγίων και μαρτύρων και οσίων. Τη θεοσεβούμενη πόλη και θεοφύλακτη, την καταφέρουσα νίκας κατά βαρβάρων, κυματοθράφστη αιώνες τα κύματά τους, κυράτρης έβγαινη στην άξεστη τότε δύση, πανδιδακτήριον της ανθρωπιάς, με την Αγία Σοφιά της ένα θαύμα στους μέσους χρόνους. Την πόλη θρύλο, την Κωνσταντινούπολη, θυμόμαστε περισσότερο κάθε Μάιο, αγαπητοί μας φίλοι. Και τότε, ασυναίσθητα, κάποιους στίχους ελπίδας σιγοψιθυρίζουμε. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μη πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι.

Η βασιλεύουσα. Τούρκεψε. Όμως δεν τη χάσαμε την πόλη μας με το μαρμαρωμένο βασιλιά μας. Βαθιά την έχουμε στη μνήμη μας και στην καρδιά μας. Ας την κρατούν και ας την πατούν κι ας μένει αλειτούργητη η Αγία Σοφιά μας. Τι υπερμάχο στρατηγόταν νικητήρια μέσα από τους κύκλους των αιώνων αντυχή βαθιά μας. Τούρκεψε, ναι. Μα είναι ελληνική και ελληνική θα μένει. Και ας την κρατούν, ας την πατούν, τουρκάλα δεν θα γίνει. Θα σηκωθεί ο χρυσόσπαθος, καθώς το λένε οι θρύλοι, κάποια μέρα φωτοντυμένος και μυριάκτινος ο πετρωμένος βασιλιάς. Τη βασιλεύουσα δε χάσαμε. Την πόλη μας με το μαρμαρωμένο βασιλιά μας. Ζει, βασιλεύει πάντα εδώ, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας.

0: Η 29η Μαΐου είναι η επέτειος της τραγικής ημέρας για τον οικουμενικό ελληνισμό, της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους το 1453. Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε τότε και παραδόθηκε βορρά στα βάρβαρα στήφη των Οθωμανών, που γέμισαν με τα πτώματα των χριστιανών τα περισσότερα σημεία της μεγάλης πόλεως. Και η γη, σε μερικά μέρη δεν φαινόταν από τους πολλούς νεκρούς, μας λέει ο γνωστός ιστορικός της αλώσεως Γεώργιος Φραντζής στο χρονικό του. Για να συνεχίσει, ήταν φοβερό θέαμα. Και άκουγες θρήνους πολλούς, ποικίλους, και βλέπες αμέτρητους εξανδραποδισμούς ευγενών, αρχοντισών και παρθένων και μοναχών, που τις έσερναν αλίπητα οι Τούρκοι από τα ρούχα και τα μαλλιά και τις κοτσίδες έξω από τις εκκλησίες, ενώ έκλαιαν και οδύρονταν. Έβλεπες το θείο αίμα και σώμα του Χριστού να χύνεται στη γη και να πετιέται.
1: Το ίδιο και περισσότερο τραγικό στην περιγραφή του για την άλωση είναι και ο πρώτος μετά από αυτήν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Γενάδιος Χολάριος. Σε θρηνητική του αναφορά για την ημέρα εκείνη γράφει: «Θυμηθείτε πόσο μεγάλο και πόσο εκλεκτό υπήρξε το γένος μας, γιατί ήταν σοφό, ένδοξο, γενναίο, φρόνιμο, ηρωικό. Υπέταξε ολόκληρη την οικουμένη σε ένα βασίλειο και με τον ενάρετο μάλιστα ζήλο του απορρόφησε ολόκληρη γενικά την αρετή, όπως ακριβώς το σφουγγάρι τα νερά. Αλλά τώρα, αλίμονο για τα κακά, χάθηκε το παν, αφού έπεσε στα χέρια των εχθρών η Κωνσταντινούπολη, που η ανάμνησή της και μόνο μπορεί να μας κάνει να ξεσπάσουμε σε κραυγές πόνου και γοερά κλάματα και να ψυχοραγήσουμε. Πράγματι, όταν κυριεύθηκε η πόλη, βεβηλώθηκαν τα θυσιαστήρια, καταπατήθηκαν τα ιερά σκεύη και αντικείμενα, χύθηκε πολύ αίμα, ατιμάστηκαν μοναχές, βιάστηκαν παρθένες, αποκεφαλίστηκαν βρέφη, φωνεύτηκαν με τα μαχαίρια των ασεβών άρχοντες, ιερείς, άντρες, γυναίκες, άνθρωποι κάθε ηλικίας. Αλίμονο σε μένα τον ταλέπορο και άθλιο, ποιος είναι ικανός να εξιστορήσει κατά τρόπο δραματικό το μεγάλο αυτό πάθημα και να αναγγείλει στους μεταγενέστερους τη συμφορά? Αλίμονο, πού είναι η βασιλική πομπή και παράταξη? Πού είναι η στρατιωτική παράταξη των ανακτόρων? Πού είναι το τόσο μεγάλο πλήθος των αρχόντων? Πού είναι τα διδακτήρια της σοφίας? Αλίμονο σε μένα το δυστυχισμένο, πού είναι η πατριαρχική διοίκηση? Πού είναι η ομορφιά της Εκκλησίας του Χριστού? Πού είναι ο τόσο πολυπληθής και τόσο εκλεκτός χορός της αρχιερατικής και μοναχικής τάξεως? Μου άμεθα εξαφάνισε τα πάντα και τα κακά δεν υπάρχουν μόνο στη βασιλεύουσα, αλλά και στις μικρότερες πόλεις, και σε αυτές μάλιστα περισσότερα και πάρα πολύ φοβερά».

Η πόλη σε άλλο, αγαπητή μας φίλη. Γιατί άραγε? Πέρα όμως από τις τραγικές περιγραφές της αποφράδος εκείνης ημέρας, εκείνο που ιδιαίτερως προξενεί εντύπωση σε όλα τα κείμενα της εποχής είναι η ερμηνεία την οποία κάνουν όλοι οι συγγραφείς τους για το γεγονός της πτώσεως. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ως αίτιος του να χαθεί η βασιλεύουσα, θεωρούνται κυρίως οι αμαρτίες των χριστιανών. Λέει πάλι ο Άγιος Γενάδιος στον ίδιο θρήνο που αναφέρουμε: «Και ταύτα πάντα δια τας αμαρτίας ημών, και όλα τούτα έγιναν εξαιτίας των αμαρτιών μας. Όταν δε στρέψω την προσοχή μου σε αυτά, γίνομαι έξαλλος, η ψυχή μου ταράζεται και το πνεύμα μου παθαίνει ήλιγκο». Και ο προαναφερθής Γεώργιος Φραντζής, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές της πόλης πριν από την τελική πτώση, σημειώνει: «Διέταξε λοιπόν ο βασιλεύς μαζί με τις άγιες και σεπτές εικόνες και τα άγια λείψανα, ιερείς, αρχιερείς και μοναχοί, γυναίκες και παιδιά, να περιφέρονται με δάκρυα στα τείχη της πόλεως και να ψάλουν το Κύριε ελέησον και να οικετεύουν το Θεό να μη μας παραδώσει για τις αμαρτίες μας στα χέρια εχθρών ανώμων και αποστατών και πονηρωτάτων σε όλη την οικουμένη, αλλά να μας λυπηθεί ως κληρονόμους του αληθινού Θεού».

Η πόλη λοιπόν έπεσε κατά παραχώρηση Θεού λόγω των αμαρτιών των χριστιανών. Αυτή ήταν η εκτίμηση και αξιολόγηση που έκαναν οι ίδιοι οι Βυζαντινοί και οι κοντινοί στα γεγονότα ιστορικοί. Και είναι τούτο ένα αξιοθαύμαστο για μας τους νεωτέρους γεγονός, γιατί δείχνει με πολύ καθαρότητα ότι η πίστη για τους Βυζαντινούς δεν ήταν κάτι το θεωρητικό, ούτε κάτι το ξεπερασμένο. Αποτελούσε τον άξονα της ζωής τους, αφού πάνω σε αυτό έκριναν την οποιαδήποτε σκέψη και ενέργειά τους. Με άλλα λόγια, μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία έκανε μια μεγαλειώδη πορεία πάνω στη γη, καθώς στρεφόταν καθημερινά από τον ουρανό. Και όταν άρχισε η παρέκκληση από τον νόμο του Θεού, ήρθε η συνέπεια, η υποταγή στον εχθρό. Με σκοπό βεβαίως τη δημιουργία συνθήκων μετανοίας και επανόδου στον ορθό δρόμο. Δεν πρέπει να σπεύσουμε να ειρωνευτούμε τη σκέψη και την αίσθηση των προγόνων μας αυτών, εμείς οι νεότεροι, που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την ιστορία μόνο οριζόντια και άσχετα από την ενέργεια του Θεού. Και τούτο γιατί η δική μας θεώρηση είναι θεώρηση μοιοπική, που προϋποθέτει απιστία ή το λιγότερο ολιγοπιστία. Αν δηλαδή πιστεύσουμε ότι η ιστορία γράφεται μόνον από τους ανθρώπους κάτω από τυχαίες συνθήκες, χωρίς να υπάρχει η παρέμβαση του Θεού, τότε απλώς διαπιστώνουμε ότι ζούμε ως άθεοι εν το κόσμο και οπωσδήποτε δεν έχουμε την όραση των πραγμάτων που διδαχθήκαμε να έχουμε από τον Χριστό.

Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν της χριστιανικής πίστεως, η εκτίμηση των Βυζαντινών ότι η πόλη έπεσε εξαιτίας των αμαρτιών τους ηχεί πολύ χριστιανικά. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι η κρίση τους αυτή αποτελεί κρίση προφητική, αφού παρόμοια αξιολογούσαν τα πράγματα για τον Ισραηλιτικό βεβαίως λαό, τον εκλεκτό του Θεού και εισταλμένοι από το Θεό προφήτες. Όλοι ασφαλώς γνωρίζουμε ότι κάθε απομάκρυνση του Ισραήλ από τον νόμο του Θεού οδηγούσε σε υποταγή τους ξένους εχθρικούς λαούς με αναρρύθμιτες συμφορές και καταστροφές, και ο σταλμένος από το Θεό προφήτης που παρουσιαζόταν σε κάθε τέτοια κρίσιμη για το Ισραήλ στιγμή ερμήνευε τα πράγματα ακριβώς έτσι, ότι η καταστροφή οφείλεται στις αμαρτίες του λαού. Γι' αυτό και η διέξοδος ήταν η μετάνοια και η επιστροφή στο Θεό.

Η τραγική επέτειος της 29ης Μαΐου, αγαπητοί μας φίλοι, δεν πρέπει να είναι μόνο αφορμή για όξυνση της ιστορικής μας μνήμης, αλλά και για παραδειγματισμό και διδαχή. Αυτό σημαίνει ότι αν και εμείς διαπιστώνουμε στη ζωή μας απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο με τις προγενέστερες εποχές. Ο Θεός θα παραχωρήσει ως συνέπεια της ανορθόδοξης ζωής μας να υποστούμε καταστροφές. Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε το είδος των καταστροφών αυτών, αλλά ως γεγονός η τραγικότητα θα είναι βεβαία. Νομίζουμε ότι όσο είναι καιρός, όσο ακόμη τα σύννεφα δεν είναι τόσο απειλητικά γύρω μας και δεν είναι άραγε, χρειάζεται να μετανοήσουμε. Ο Θεός ίσως βλέποντας την καλή μας διάθεση μεταστραφεί, αφού η βεβαιότητα για την αγάπη Του είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση.

Άλλο η πόλη. Και έβλεπε στην πόλη τις σκηνές του στρατοπέδου και την πολιτεία να στέκεται νεκρή, γυμνή, χωρίς φωνή, χωρίς να έχει ούτε είδος, ούτε κάλος. Πόλη, πόλη κεφαλή όλων των πόλεων. Πόλη, πόλη κέντρο των τεσσάρων σημείων του κόσμου. Πόλη, πόλη καμάρι των χριστιανών, αφανισμός των βαρβάρων. Πόλη, πόλη δεύτερος παράδεισος στην δύση φυτεμένος, με φυτά κάθε είδους, κατάφορτα πνευματικούς καρπούς. Πού είναι η ομορφιά σου παράδεισε? Πού είναι η δύναμη που ευεργετεί την ψυχή και το σώμα, που προέρχεται από τις χάρες του πνεύματός σου? Πού είναι τα σώματα των Αποστόλων του Κυρίου μου, που τόσους αιώνες τοποθετήθηκαν μέσα στον παράδεισο που πάντα ανθοφορεί και έχουν στη μέση τους κόκκινο μανδύα, λόγχι, σπόγκο και κάλαμο? Αυτά φιλούσαμε και με τη σκέψη μας προσπαθούσαμε να δούμε αυτόν που ανέβηκε στον Σταυρό. Πού είναι τα λείψανα των ουσίων και των μαρτύρων? Πού είναι τα λείψανα του μεγάλου Κωνσταντίνου και των άλλων βασιλιάδων? Οι δρόμοι, οι φραγμένες αυλές, τα τρίστρατα, οι αγροί, τα περιφράγματα των αμπελιών, όλα είναι γεμάτα από άγια λείψανα, σώματα ευγενών, αγνών ασκητών και ασκητριών. Αλίμονο, πόσο μεγάλη η συμφορά! Κύριε, θρέψανε τα πτηνά του ουρανού με τα πτώματα των δούλων σου. Οι σάρκες των οσίων σου έχουν γίνει βορά των θηρίων της γης γύρω από τη Νέα Σιών και κανείς δεν βρέθηκε να τα θάψει. Εκκλησία, ουρανέ πάνω στη γη, ουράνιο θυσιαστήριο, θείοι και ιεροί χώροι, ομορφιά εκκλησιών, ιερά βιβλία και λόγια Θεού, νόμοι παλαιοί και νέοι, πλάκες με το χέρι του Θεού γραμμένες, Ευαγγέλια που διαλαλήθηκατε με το στόμα του Θεού, θεολογίες αγγέλων που έγιναν σάρκα, διδασκαλίες ανθρώπων που φέρνουν πνεύμα Άγιο, παραδείγματα ημίθε ονειρών, πολιτεία, δήμε και στρατέ αμέτρητε ως χθες. Τώρα χάθηκε σαν βουλιαγμένο πλοίο καθώς ταξίδευες. Σπίτια και κάθε λογής παλάτια, ιερά τείχη, σήμερα όλα σας φέρνουν κοντά μου σαν ζωντανά και θρηνώ μαζί σας με τον Ιερεμία να αρχίζει την δακρύβρεχτη τραγωδία. Πώς ξέμεινε μόνη η πόλη που γέμιζε από ανθρώπους? Έγινε χείρα αυτή η πολυάνθρωπη ανάμεσα στα έθνη. Αυτή που ήταν κυρά και αφέντρα κατάντησε δούλα. Αυτή που έκλαιγε για άλλους έκλαψε η ίδια πικρά τη νύχτα. Δάκρυα αυλάκωσαν τα μάγουλά της και κανείς από όλους εκείνους που την αγαπούσαν δεν βρίσκεται να την παρηγορήσει. Όσοι την αγαπούσαν, την πρόδωσαν και έγιναν εχθροί της. Η Αγία σύρθηκε εχμάλωτη και ταπεινώθηκε με προορισμό να ζήσει η σκληρή σκλαβιά. Ανάμεσα στα έθνη στάθηκε, δεν βρήκε ανάπαυση. Μέσα στα δεινά της, όλοι την κατέτρεξαν. Πένθος επικρατεί στους δρόμους που οδηγούν στην πόλη. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να έρχονται να γιορτάσουν. Οι πύλες της είναι έρημες. Οι ιερείς της στενάζουν. Οι παρθένες της με το ζόρι πιάνονται εχμάλωτες. Κυριάρχησαν αυτοί που την έλειωσαν. Θριάμβευσαν οι εχθροί της επειδή ο Κύριος την ταπείνωσε για τις πολλές της αμαρτίες. Έλα να δεις, Κύριε, και επίβλεψε.
Εσείς οι διαβάτες του δρόμου, στρέψτε τα μάτια σας να δείτε αν βρίσκεται πόνος εφάμιλος με το δικό μου που ο Κύριος μου έδωσε. Από εκεί ψηλά που κάθεται, ξαπόστειλε φωτιά στα κοκαλά μου και την έριξε πάνω μου. Άπλωσε δίχτυ στα πόδια μου, με παράτησε έρημη και μονάχη να κλαίω όλη μέρα. Μου πήρε όλους τους πολεμιστές. Τα παιδιά μου εξαφανίστηκαν, καθώς ο εχθρός ήταν δυνατότερος. Δίκαιος φάνηκε ο Κύριος, γιατί ήμουν ανυπάκοη στο λόγο του. Ακούστε με όλοι οι λαοί και δείτε τον πόνο μου. Οι κόρες μου και οι νέοι τράβηξαν για την αιχμαλωσία. Όσους κι αν κάλεσα που με αγαπούσαν με εξαπάτησαν. Οι ιερείς και οι γέροντες άφησαν την τελευταία τους πνοή στην πόλη. Ακούστε με λοιπόν πώς στενάζω.

Κύριε, θυμήσου, Κύριε, τι μας συνέβη. Σκύψε και ρίξε το βλέμμα σου στην τροπή μας. Η κληρονομιά μας πέρασε στους εχθρούς και τα σπίτια μας στους ξένους. Ορφανέψαμε από πατέρα. Χειρέψανε οι μανάδες μας. Μας διώξανε οι εχθροί. Αποκάμαμε χωρίς να βρούμε γαλήνη. Τις αμαρτίες των γονέων μας τις κουβαλάμε εμείς. Δούλοι μας μετέτρεψαν σε δούλους χωρίς να βρίσκεται κάποιος να μας λυτρώσει. Το δέρμα μας έκανε ρητίδες από την πείνα και έγινε λίο και μαλακό, σαν να είμαστε χωμένοι μέσα σε φούρνο. Διαλεγμένους συμπολίτες μας τους αλέσανε σε μήλους. Τους νεαρούς τους παλούκωσαν. Τους γέροντες τους γκρέμισαν από την πύλη και οι εκλεκτοί σταμάτησαν να ψέλνουν. Έσβησε η χαρά της καρδιάς μας. Ο χορός έγινε πένθος και το στεφάνι μας έπεσε από το κεφάλι. Αλίμονό μας, ήμασταν ζωσμένοι αμαρτίες και γι' αυτό πονάμε. Γι' αυτό τα μάτια μας είναι σκοτεινά. Βοήθα μας, Κύριε, να γυρίσουμε πίσω σε σένα, να αρχίσουμε πάλι τις μέρες μας όπως πριν, αν ακόμα δεν μας παραπέταξες οριστικά από την πολύ σου την οργή. Φρίξετε ήλια και γη, αναστενάξτε, γιατί ο Θεός εγκατέλειψε την αμαρτωλή γενιά μας. Δεν αξίζει να σηκώσουμε το βλέμμα στον ουρανό, παρά μόνο να σκύψουμε ταπεινή τα πρόσωπα στη γη και να φωνάξουμε: «Είσαι δίκαιος, Κύριε, και είναι δίκαιη η κρίση σου. Κάναμε αμαρτίες, παρανομίες και αδικίες απέναντι σε όλα τα έθνη. Ό,τι μας προκάλεσες, δίκαια και αληθινά το έκανες. Τώρα όμως, σε παρακαλούμε, Κύριε, ελπίσου μας.

Το όλο 7.000 μαχητές με τον νέο Λεωνίδα της ιστορίας Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ήταν όσοι αντιστέκονταν γενναία πάνω στα τείχη της πόλης και κρατούσαν τον Μωάμεθ με τις 200.000 στρατό και τα 350 πλοία που είχε ρίξει στον αγώνα μακριά από το προσδοκόμενο αποτέλεσμα 57 ημέρες. Πεντήκοντα και 7 ημέρας Άγιοι σήμερον, αφού με τα πάσης μηχανής και ισχύος ούκ επαύσαν το πολιορκόν ημάς. Ένα μήνα πριν η ελληνική ψυχή του είχε διαμηνήσει. Το δε την πόλη σιδούνε ούτε μονεστή ούτε άλλου τεινός των κατοικούντων εν ταύτη. Κοινή γαραγνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ουφισόμεθα τη ζωή σημών. Και δύο μέρες πριν την άλωση, θαυμαστόν ειν τη νίκη νύχων η δική μας, δια το μεγαλοψύχος και γενναίος εντυχόντες επίουν το υπερδύναμιν. Ο δε αμοιράς ισχύνετο δια το την βουλήν αυτό άπρακτον μένειν, μεστός διαλογισμών υπάρχων και ταραχής και δηλίας, τόσο που στο πολεμικό συμβούλιο ο Χαλίλ Πασάς να το προτείνει. Εάν αρεστόν σι εστίν, εκ των εντεύθεν αναχωρήσουμεν, καλόν εστίν, ή να μη τη χείρον γέννητε. Για να ξαναβρει το θάρρος του, όταν σογάν Πασιάς, ο δεύτερος αυτού Βεσίρης, θα αντιταχθεί και θα του συστήσει. Τη τέχνη τη του πυρός ουκ όκνησον σήμερον και αύριον, ή να μετά των ελευολέων, τα πυροβόλα δηλαδή, όσο δυνατόν τα τείχη πλέον ταπεινώσεις. Αυτά διασώζει ως Φραντζής και προσθέτει ότι ο ίδιος ο Χαλίλ Πασάς εμήνυσε το βασιλείο Κωνσταντίνο τα συμβάντα και παρήνει μη φοβήστε, διότι εν της πολέμης άδειλος εστίν η τείχη πολλάκης. Είναι δε τούτο τη 7η και 20η Μαΐου εσπέρα. Τότε ο τύραννος ήρξατο συνάπτην πόλεμων καθολικών και δι εσπέρας γενωμένης ουκ έδωκεν ανάπαυση της Ρωμαίης την νυχτή εκείνη. Είναι γάρη η Κυριακή εκείνη των Αγίων Πάντων άγων ο Μάιος ημέρας 27. Είναι η διασταύρωση της πληροφορίας από τον Δούκα. Την παραμονή της τελικής λύσης, Μωάμεθ και Κωνσταντίνος απευθύνουν στο στράτευμά τους λόγο ενδεικτικό του κόσμου του ο καθένας. Ο μόλις 23 χρόνων Σουλτάνος φροντίζει να ανάψει το μένος και το πάθος των δικών του. Πλούτος εστί πολλής και παντοδαπός εν τη δε τη πόλη. Ο δε καλείων και μίζων εν της ιερής αποκείμενος κοιμηλίων και αναθυμάτων παντίων εκ χρυσού και αργύρου κατασκευασμένων και λίθων τιμίων και μαργάρων πολυτελών. Ον απάντων ημείς έσαστε κύριοι. Έπειτα άνδρες αγαθοί πλήστητε και εκ των ευγεγονότων ον ημέν δουλεύσουσιν ημίν ιδέ εις απόδοσιν πολλούμενοι έσονται. Γυναίκες τε πλήστε και κάλιστε, νέε και αγαθέτα όψεις, και παρθένοι προς γάμον ωραίε, ευγενείστε και ξευγενών, και αρένων οφθαλμής έτη και νυν άβατη έννοια τούτων. Ον εμέν έσονται εσ γυναίκας, εδέ προς θεραπείαν αρκέσουσιν, εδέ προς απόδοσιν. Και κερδανείτε πολλά, έστε απόλαυση νόμου και θεραπείαν και πλούτων. Το γραπτό του Κρητόβουλου είναι έκτακτα αποκαλυπτικό.

Ο Κωνσταντίνος απευθύνεται στους δικούς του σαν ο ποιμήν ο καλός που την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Όσοι συγκεντρώθηκαν και τον άκουσαν είναι σαν να κάθισαν γύρω από το τραπέζι του

παρακαλώ ημάς, ή να στείτε ανδαρίως και μεταγενέας ψυχής, ως πάντοτε και νυν επίησατε. Παραδίδουμε δε ημίν την εκλαμπροτάτην και περίφημον ταύτην πόλην και πατρίδα ημών και βασιλεύουσα των πόλεων. Το τέστη στους ώμους μας, αδελφοί, η τεράστια ιστορική ευθύνη αυτής της ώρας. Άλλο πνεύμα, άλλο βίωμα ελληνοορθόδοξο. Ως Φραντζής, που είναι παρόν και παραδίδει αυτά, σημειώνει: οι πάντες ως εξενός στόματος απεκρίναντο λέγοντες, αποθάνομεν υπέρ της του Χριστού πίστος και της πατρίδος ημών. Και προσθέτει κατόπιν: ο βασιλεύς εν το πανσέπτο ναό της του Θεού λόγου σοφίας ελθών και προσευξάμενος με τα κλαθμού τα άχραντα και θεία μυστήρια μετέλαβεν. Και ελθόν εις τα ανάκτορα, ο λίγον σταθείς και εκ πάντων συγχώρησιν ζητήσας. Και αναβάσε φύπου, εξήλθω με των ανακτόρων, περιερχόμενη τα τείχη, ή να τους φύλακας διεγείρωμεν προς το φυλάτιν αγρύπνος. Ήσαν δε πάντες επί της τείχης και της πύργης την νυχτή εκείνη, όλοι εις το ιστορικό χρέος. Περί δε δευτέραν αλεκτοροφωνίαν τον πόλεμον ανήψαν με τα μεγάλη σπουδής και βίας, και οι ημέτεροι γενναίως αντέλεγον και κακούς αυτούς εδεξιούντο και εκ των τυχών απεκρύμνησον. Οι εναντί το σούτον αγανακτήσαντες ως θεόπιστεν ολίγον ήθελον στρέψε. Οι δε τσαούσιδες με τα ράβδων σιδηρών και βουνεύρων ανέτυπτον ή να μη δίδω συνότα της εχθρής. Και ο Κωνσταντίνος πάνω στο άλογο διατρέχει το τείχος του στρατιώτας αναθαρρύνων και γύρων ή να προθύμους μάχονται και τους ζητεί: στείτε ανδρίως παρακαλώ ημάς δια τους ικτυρμούς του Θεού, ότι τα νυν θεωρώ το πλήθος των εναντίον αρχή λαμβάνει συγκοπήν ποιήσε και ολίγο διασκεδάζονται, και η νίκη ελπίζω εις τον Θεόν είναι η μετέρα. Και έλεγε αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Αλλά ταύτα του βασιλέως λέγοντος συνέβησαν δύο, ό,τι πιο απευκταία εκείνη τη φοβερά κρίσιμη ώρα. Ίσως αυτά που έκαναν την ιστορία να γυρίσει σελίδα. Πρώτα, Ιουστινιάνης, ο και στρατηγός, επλήγει το ξουβέλι εν τη σκέλεσιν επί των δεξιών πόδα. Στραφέντες δε οι στρατιώτε και μείδοντες των στρατηγών, εις ταραχήν και δηλίαν ενέπεσον. Ο ουν βασιλεύς εγγύσας αυτό λέγει: αδελφέ, η πληγή αυτή ολίγοντι εστί, στρέψον ότι τα νυν η πλοίον ανάγκη εστί, η πόλης ισχύρα σου κρέματε. Πολλά υπόντος του βασιλέως αυτό ουδέν απεκρίνατο. Η συνέχεια είναι γνωστή. Οι Τούρκοι, ειδώντες την τοσάφτην σύγχυση των ημετέρων, θάρσος έλαβον, άρχισαν αντεπίθεση. Ο βασιλιάς σπέβδει παντού και δακρυχαίων παρεκάλλει τον Θεόν και τους στρατιώτας ή να μεγαλοψυχήσωσιν προέτρεπε, και τον ύπον κεντήσας ως περ Σαμσόν τους αλλοφίλους επί και εκ των τυχών απεκρύμνησεν. Βρυχόμενος ως λέον και την ροφέα νεσπασμένην έχουν εν τη δεξιά, πολλούς των πολεμίων απέσφαξεν. Η γενναιότης της μεγάλης ώρας, ο αληθινός Έλληνας. Ήρθε όμως το δεύτερο απευκταίο, η διαφυγή της Κερκόπορτας, από όπου οι σπηδίσαντες εντός εκ των ονομαστών εκείνων ανδρών και δούλων του τυράννου ως πεντήκοντα και αναβάντες επάνω του τείχους πυρπνέοντες και τους συναντήσαντας κτίνοντες. Ιωθέ Ρωμαίοι, σύν το βασίλη, ούκ εκείνος κοντογενόμενον, αγνοούσαν το μοιραίο λάθος

που είχε γίνει. Είδαν όμως ότι είχαν κυκλωθεί αναβλέψαντες ορώσοι Τούρκους. Ο βασιλεύσουν, ιστάμενος, βαστάζουν σπάθην και ασπίδα, είπε λόγων λύπης άξιον. Ούκ αισθητής των χριστιανών του λαβήν την κεφαλήν μου απαιμού, είναι γάρ μονότατος απολυφθείς. Τότε εις των Τούρκων δούς αυτό κατά πρόσωπο και αυτός το Τούρκο ετέρανε χαρίσατο. Τον θεόπιστεν έτερος κερίαν δούς πληγήν έπεσε κατά γης. Ουγαρίδησεν ότι ο βασιλεύσες την αλλούς κοινούς στρατιώτην τούτων θανατώσαντες αφήκαν. Αυτό ακριβώς κάνει μεγάλο άξιο της ελληνικής ιστορίας τον τελευταίο αυτοκράτορα, ότι συνέχισε να μάχεται γενναία και όταν είναι μονότατος απολυφθείς. Αυτό είναι το μεγαλείο του, ότι έπεσε ηρωικά πάνω στα τείχη ως κοινό στρατιώτης. Αυτή η όντως μαρτυρική θυσία Κωνσταντίνου Παλαιολόγου έστεψε με κορυφαία δόξα το θλιβερό εάλο η πόλης, το πικρό τέλος της μεγάλης ελληνικής αυτοκρατορίας. Αιώνια η μνήμη, δόξα του. Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω, είναι όμως μέσα μας. Με αυτήν ο Έλληνας ξέρει, μπορεί να στέκει ορθώς παρόσες αδυναμίες ή δυσκολίες. Φτάνει να αναβαπτίζεται στο πνεύμα της, στο πνεύμα εκείνων των υπέροχων Ελλήνων. Φτάνει να κοινωνεί με λόγο ουσίας και έργο την ατμόσφαιρα εκείνων των όντως μεγάλων ωρών του γένους και της ανθρωπότητας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Λυπημένος ο βασιλεύς Κωνσταντίνος περπατούσε πάνω στα τείχη με τα μάτια στραμμένα προς την πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου έμπαιναν οι Τούρκοι, και είχε μαζί του και μερικούς άρχοντες. Εκεί στα δεξιά ήταν ένας ναός της Υπεραγίας και θεωρεί ο βασιλεύς μίαν βασίλισσαν, όπου έρχονταν από έξω με πολλούς ακολούθους και μπήκε μέσα εις τον ναόν. Επήγε και ο βασιλεύς με τους άρχοντας να ειδούν τι βασίλισσα ήταν εκείνη και μπήκαν μέσα εις τον ναόν. Η δε βασίλισσα άνοιξε την ωραία πύλην και μπήκε μέσα και εκάθισεν εις το ιερό σύνθρονον και έδειξε σχήμα λυπητικών. Τότε άνοιξε το υπεράγιον αυτή στόμα και είπε προς τον βασιλέα: «Αφόντις μου επαράδωσαν ταυτήν την ταλέπορον πόλην, πολλές φορές την εγλίτωσα από οργές θεϊκές, αλλά και τώρα επαρακάλεσα τον Υιόν μου και Θεόν, και όμως έγινε απόφασης ότι θα παραδοθείτε εις τα σχήρας των αλωτρίων, διότι αμαρτίε του λαού άναψαν τον θυμόν του Θεού. Και λοιπόν, άφες το στέμα της βασιλείας εδώ να το φυλάξω, έως να ευδοκίσει ο Θεός να έλθει άλλος να το παραλάβει, και σε είπαγε να αποθάνεις, ότι έτσι όρισε ο Θεός». Και έγινε περίλυπος ο βασιλεύς, και έβγαλε το στέμα και το σκύπτρον και έβαλεν στην Αγίαν Τράπεζαν και είπε με τα δακρύων: «Ω δεσποινά μου, ιδού παραδίδομαι και την ψυχήν μου εις χείρα σου, καθώς σε επαράδοκα και το στέφος της βασιλείας». Τότε απεκρίθη η κυρία των αγγέλων: «Κύριος ο Θεός να αναπαύσει την ψυχήν σου μετά των Αγίων αυτού.

Ο βασιλεύς έβαλε μετάνοιαν και εκείνη έγινε άφαντος μετά των αγγέλων. Αλλά ουδέ το στέμα, ουδέ το σκύπτρο ανεβρέθησαν εκεί όπου το άφησεν, διότι το επήρεν η κυρία Θεοτόκος να το φυλάγει έως ού να γίνει έλεος εις το ταλέπορον γένος των χριστιανών.

Μέσα στο Μάη, φίλοι μας, για μια ακόμα φορά, στους μακρούς αιώνες, στις 29 λίγοντος μηνός, το έθνος θα περιφέρει στο μυστικό χώρο όπου η ιδέα ζει, τον επιτάφιο της αλώσεως, χωρίς τρίνους πια. Και τα πιο αποτρόπαια γεγονότα, όταν τα έχει αγιάσει το αίμα μιας θυσίας επιλογής, περνάνε πια στο χώρο της Αθανασίας. Και ό,τι απορρέει από αυτά γίνεται ανώτερη προσταγή, ηθικό χρέος, τουλάχιστον για τους αισθαντικούς και τους μνήμονες.

29 Μαΐου 1453 οι απόγονοι των αντιμάχων του Βυζαντίου, οι ιδανικοί σύμμαχοί μας απέναντι, θα θριαμβολογούν και θα κομπάζουν. Εμείς θα ταιριάζουμε το ψηφιδωτό της μορφής και τον ένο του ενός με τους ολίγους του, που πήρε στους ώμους του την τιμή των πάντων και όλες τις ευθύνες των προηγούμενων και των συγχρόνων του, του τελευταίου αυτοκράτορα, του Κωνσταντίνου Δραγάση Παλαιολόγου.

είπε ο αθώος στον αποχαιρετιστήριο εγερτήριο λόγο του. «Εάν δια τα εμά πλημελήματα ο Θεός δω τη νίκην της ασεβέσιν, υπέρ της πίστεως ημών της Αγίας κινδυνεύομεν. Τα νυν αδερφοί μη δηλιάσετε». Και προχώρησε στο δικό του δρόμο. Οι Ιούδες και οι Εφιάλτες φτιάχνουν τις κερκόπορτες. Οι πύλες του κάστρου είναι για τους υπεύθυνους. Για τον γενναίο μπορεί να υπάρξει ένας θρόνος κάποτε, όμως πάντα

Οι λες του κάστρου είναι για τους υπεύθυνους. Για τον γενναίο μπορεί να υπάρξει ένας θρόνος κάποτε, όμως πάντα βρίσκεται ένας σταυρός για ανάρτηση. Όσο για τους δειλούς, θανάτου. Το έθνος τους αιώνες με ένα παράδοξο θάμβος δεν έπαψε να τον αναζητά εκστατικό. Ο Κωνσταντίνε βασιλεύ, τι να είναι από σένα, είπέ μου, πού ευρίσκεσαι, εχάθης, εκριβήθης, ζεις ή και απέθανες επάνω στο σπαθί σου. Μακάρι να είσαι ζωντανός σαν είσαι αποθαμένος.

Με αυτό το μυστικό, ολοκάρδιο, ακατάγραφο, υποθετικό λόγο, η εθνική ψυχή διατυπώνει την πίστη της στην αθανασία του κρατερού μαχητού και αναθέτει στην πρόνοια του δικαιοκρίτου την ώρα της δικαιώσεως που θα προστάζει του εκλεκτού την αφύπνιση από τον ίσκιο της ιδέας στο καθάριο φως της Αναστάσεως. Τότε θενάρθει ο άγγελος και αγγελικέ δυνάμεις να μβούνε να ξυπνήσουνε, να πούν στο βασιλέα πως ήρθε πια η ώρα.

τότε φίλοι μας, θα υπάρχουν κάποιοι της Ρωμιοσύνης να φωτίσουν το θαύμα με τις αναμένες λαμπάδες μιας λιτανίας χαρμόσυνης.

Ετούτος ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ο παλαιολόγος, όπου θέλω να ιστορήσω, δεν εστάθηκε κανένας ευτυχισμένος και πολυχρονεμένος και δοξασμένος στην ζωή του, αλλά ήταν ένας άνθρωπος βασανισμένος και πικραμένος, και όσες ημέρες έζησε στον κόσμο, ψωμί ειρηνευμένον δεν έφαγε και φαρμάκι ήταν το νερόν όπου έπινε. Ήρθεν εις τον κόσμο εις καιρόν φουρτουνιασμένον για να γίνει βασιλέας επάνω εις ένα έθνος όπου ευρισκότανε εις αγωνίαν και αγώνα ακατάπαυστον από τότε που εστάθη οικουμένη, και το πλέον κατακουρασμένο, πτωχό, χτυπημένο από Ανατολή και Δύση. Και ούτως ήταν ο τελευταίος από το γένος του αληθινός παλαιολόγος, και σήκωσεν επάνω του τα κρίματα του λαού του, και αντί κορώνα εφόρεσε τον ακάνθινο στέφανον. Τριμμένη και παλαιά ήταν η χλαμίδα του η βασιλική, τεταπεινωμένον το σκύπτρο του, θλιμμένον ήταν το πρόσωπον του, ταπεινών το σχήμα του, και ως αντροπάρια ήσαν τα λόγια του. Με τα άρματα ανετράφη πλην ομοίαζε ως ανάγιος. Όθεν συναξάρι θα ήτο πρέπον να ταιριάξει την άσδη αυτών και όχι ιστορίαν βασιλικήν.

Οι στρατιώτες του ήσαν και εκείνοι ωσάν τον βασιλέα των, στρατιώτες του Χριστού. Τα μάτια των έλαμπαν από την αγωνία, από τον πυρετό και από την αγρυπνία. Τούτοι ήσαν οι τελευταίοι από το αρχαίον και περιβόητον εκείνο γένος των Ελλήνων, όπου είχε πλέον γεράσει, πλην δεν απέθανε. Τον καιρό όπου ήταν ακόμα παλικαρόπουλον, επάνω εις το άνθος του, ετούτο το γένος, είχε βασιλεία τον Μέγα Αλέξανδρον, ο οποίος ήταν και εκείνος παλικάρι ανοιχτόκαρδον και πολεμούσαν και αυτός και οι στρατιώτη του με πρόσωπον γελαζούμενον, αξέγνιαστοι και καλοκαρδισμένοι. Ενώ ετούτοι οι στερνοαίματοι ήσαν ωσάν μαραμένοι, ωσάν ασκητάδες, με πρόσωπα χλωμά, με χείλη πικραμένα, ερχόμενοι στον κόσμο δια να αποθάνουσι δια την πίστη του Χριστού.

κλάψετε πέτρες άψυχες, μαραθείτε δέντρα ανθισμένα, γιατί δεν είναι πλέον Μάιος δι' εμάς από τότε όπου έκαψε τα φιλοκάρδια μας εκείνος ο καταραμένος Μάιος. Ο πλέον καλός μήνας, ο μοσχοβολημένος μήνας της χαράς, γίνεται για εμάς ο πλέονας βολερός, ξέρακας χειρότερος από τον Δεκέμβρη. Εμαράνθη το άνθος της καρδίας μας, έπεσε ο στέφανος από την κεφαλή μας. Από τότε, ως αν να μην εξημέρωσε ποτέ, γιατί οι μέρες μας είναι ως αν τες νύχτες. Αηδόνια δε λαλούν πλέον πάνω στα δέντρα μας, αμή μοναχά κόρακες και κουρούνες κράζουν λυπητερά. Μεγάλη εβδομάδα γίνει και όλη η ζωή μας. Το σήμερον κρεμάται επί ξύλου, εγίνει και το τραγούδι μας. Ο Χριστός νεκρός και σταυροχεριασμένος μέσα στο μνήμα γίνει και το εικόνισμά μας. Τα τραγούδια μας εγίνηκαν ως σαν μυρολόγια. Το χρυσοκέρινο πρόσωπο της Παναγίας είναι φαρμακωμένον. Οι Άγιοι μας κοιτάζουν συλλογισμένοι και παραπονεμένοι.

Τα χωριά μας είναι ωσάν μοναστήρια, τα σπίτια μας ωσάν ερημοκλήσια. Οι μανάδες και αδελφάδες μας είναι ωσάν καλογριές μαυροφορεμένες. Οι πατεράδες μας ομοιάζουν ωσάν ασκητάδες. Τα παλικάρια μας είναι καταπικραμένα. Όλοι μας είμαστε χαροκαημένοι και από τότε που εχάσαμε το στήριγμά μας, την κολόνα της Αγίας Σοφιάς, τον πατέρα μας και αδελφό μας, τον κλειδοκράτορα της καρδιάς μας, όπου έκλεισε και δεν ανοίγει πλέον. Αυτός εσήκωσε επάνω του όλες τις αμαρτίες μας ως σαν αληθινός μαθητής του Χριστού και εσφάχθηκε ως σαν κουρμπάνι με την ελπίδα μήπως εμείς πάρουμε ολίγη χαράν από εκείνην όπου δεν απογοητεύθηκε ολότελα το φαρμακωμένο στόμα του. Αυτό το στόμα ποτέ δεν επρόσταζε, αλλά όλο ένα επαρακαλούσε και τα μάτια του ετρέχανε ως σαν βρύσες. Παρακαλώ ημάς αδελφοί, ειναστείτε ανδρείως και μεταγενέας ψυχής. Καλώς γινώσκετε αδελφοί, ότι οφείλουμε κοινώς πάντες ή να προτιμήσουμε τον θάνατο μάλλον ή την ζωήν. Πρώτον υπέρ της πίστεως ημών και ευσεβίας, δεύτερον υπέρ της πατρίδος. Αν ο Θεός δια τα εμά πλημελήματα δεν δώσει την νίκη εμάς, θα κινδυνεύσουμε υπέρ της πίστεως ημών της Αγίας είναι δωρήσα το ημίν ο Χριστός δια του οικίου αίματος. Διότι τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Και πάλιν έλεγε λυπητερά, μη δηλιάσετε αδελφοί, εμείς πάσαν την ελπίδαν εις την άμαχον δόξα του Θεού ανεθέμεθα. Και πάλιν έλεγε λυπητερά, δεν έχω καιρόν ή να είπω εις εμάς περισσότερα, μόνον τούτο το τεταπεινωμένο σκύπτρον εις τα σχήρα ημών ανατίθιμη, φυλάξετε αυτό με τευνίας. Παρακαλώ δε και τούτο και δέω με τη συμμετέρας αγάπης ή να δώσετε την παρέπουσα τιμήν και υποταγήν εις τους στρατηγούς ημών και δημάρχους και εκατοντάρχους έκαστος κατά την τάξη και το τάγμα αυτού και την υπηρεσίαν. Και πάλιν έλεγε λυπητερά, εάν από καρδίας φυλάξετε όσα ενετιλάμην ημίν, πέπειθα επί των Θεών ότι θα λυτρώσει μας τις ενεστώσεις δικαίας αυτό απειλής. Δεύτερον δε, και ο Στέφανος, ο αδαμάντινος εν ουρανής, εναπόκειται ημίν και μνήμε αιώνιος και επάξιος εν το κόσμο έσεται.

Ποιος έχει μαρμαρένια καρδία για να μην κλάψει? Σφουγγίζω τα μάτια μου και στρέφω και κοιτάζω κατά την θάλασσα. Πέραν θαμποφαίνονται μέσα στο άχνισμα του πελάγους τα βουνά και οι κάβοι της Ανατολής. Εις εκείνα τα μέρη εγεννήθε τούτος ο νεομάρτης Κωνσταντίνος. Εκεί εγεννήθηκα και εγώ. Κι αν ήταν την άσπαρον εδώ που κάθομαι, θα έβλεπε πως σε τούτο το χαρτί που γράφω είναι βραμμένον από τα δάκρυα όπου σμίγουν με το μελάνι. Όπου πας και όπου σταθείς, βλέπεις παλιά θεμέλια και μνημούρια με κόκαλα. Εις τα γκρεμισμένα κάστρα κοίτονται ακόμα ένα σωρό βαριά κανόνια, πράσινα από τη σκουριά, μάσκουλα και τόπια είναι πεταμένα εδώ και εκεί. Οι μαρμαρένιες μπάλες, τα τοπούσια, οι ατριβόλοι στέκονται σοριασμένα μέσα στα φλισκούνια και στα απίγανα, και οι σαύρες περπατούν απάνω τους. Κι άλλα πάλι κοίτονται ανεώνια εις το κύμα της ακροθαλασσιάς, και αίμα και δάκρυα τρέφουνε τα χορτάρια της γης, και ένας βουβός θρήνος ανεβαίνει από τα μέτρητα κυβούρια. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκεται και το κυβούρι του Κωνσταντίνου, ένας λάκκος χορταριασμένος, ταπεινός, ωσάν και εκείνον. Πλην κανένας δεν γνωρίζει εις ποιο μέρος είναι θαμένο το σκηνομά του. Ωστόσον, εις όλη την Ανατολή τον μυρολογούν από την ημέρα όπου εσκοτώθη έως τη σήμερον. Ποιος άλλος άνθρωπος εθρηνήθηκε και μυρολογήθηκε 500 τώρα χρόνια και θα μυρολογέται εις τον αιώνα? Ναι, αυτός ο ταπεινός, ο υπομονητικός, ο πράος, ο πολυαγαπημένος, διότι εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος.

στήσε το αυτί σου, εσύ όπου κλαίεις μαζί μου, και θα ακούσεις να τον μυρολογούν τα βουνά, η θάλασσα, τα πουλιά, τα ξερά κράκουρα, οι άνθρωποι, τα δέντρα από τη μαύρη θάλασσα έως την Ατάλεια και από το μπαλκόνι έως την Κύπρο, και να λέγουν ετούτο το πικρό τραγούδι. Ω βασιλεύ Παμφρόνιμε, κακό ριζικόνο που είχες, να είχε χαθεί ο ήλιος, τ' άστρα και το φεγγάρι, όταν εσύ βουλήθηκες να βγεις εκ των Μωρέαν, στην πόλη να σε στέψουνε βασιλέα Ρωμαίων, ή στην Κωνσταντινούπολη την θλιβεράν την πόλην, δια την τύχη την κακήν η νύχεση στον κόσμο. Να είχε να στράψει ουρανός, να είχε καεί η ώρα, ήλιος, σελήνη, μηδαμού να μην είχαν ανατύλει, και τέτοια ημέρα μελανή να μην είχε ξημερώσει.

Για τον σύγχρονο Έλληνα που ζει στον ευρωπαϊκό χώρο με το δυτικό τρόπο σκέψεως, η μνήμη της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης θα έπρεπε να είναι θρηνολογία, αφού η πολυθρύλητη βασιλεύουσα βρίσκεται έξω από τα όρια του ελληνικού κράτους, σημαδεμένη από το τραγικό γεγονός της 29ης Μαΐου. Όμως, ένας πολιτισμός σαν τον δικό μας δεν καταλύεται με τα σπαθιά. Γι' αυτό η αναφορά μας στο γεγονός αυτό δεν είναι θρηνολογία. Αποτελεί δυναμική πρόκληση για εθνική αυτογνωσία. Αθλοφορούμε. Και αυτό μας εντάσσει στο γνήσιο ήθος του πολυβασανισμένου λαού μας, που θρύνησε βέβαια, αλλά και τραγούδησε και αναστήθηκε μέσα από τα ερείπια.

Η πτώση της πόλης σημάδεψε βαθιά την ιστορία της ανθρωπότητας και πολύ πιο βαθιά την ψυχή του λαού μας. Ποιος θα μπορούσε να εξιστορήσει τη θλίψη και τον πόνο που πέρασαν όσοι βρέθηκαν μέσα στη χιλιόχρονη αυτή πολιτεία που ήταν, κατά τα θρηνητικά λόγια του τελευταίου τους βασιλιά, ελπής και χαρά πάντων των Ελλήνων και έγειρε σαμαραμένο λουλούδι. Πολλοί τρελάθηκαν, λένε οι χρονογράφοι, ακούγοντας τη φοβερή κραυγή να κράζει με θρήνο, η πόλη σε άλλο. Στόμα με στόμα έφτανε το θλιβερό μαντάτο. Και όπου δεν προλαβαίνανε, τα στόματα προφταίναν τα πουλιά. Εσείς πουλιά πετούμενα, πετάτε στον αέρα. Χαμπέρι στείλτε στο Μοριά, μαντάτο στην Ελλάδα. Τούρκοι την πόλη πήρανε. Από τον καιρό που χάθηκε η Κωνσταντινούπολη, η πατρίδα μας μαυροφορέθηκε σαχαροκαμένη. Αλλοί εμάς και βάει εμάς, Τούρκοι την πόλη είναι πήραν. Το θάρρος και το καύχημα και την απαντοχή μας. Από τότε οι μέρες μας γίνανε σαν νύχτες και ο ήλιος δεν έφυγε όπως πρώτα. Γιατί έτσι του παράγγειλε ο λαός από την Κύπρο. Ήλια μου ανάτυλε παντού, σούλον τον κόσμο φέγγε, και στην Κωνσταντινούπολη, την πρώην φουμισμένη, και τώρα την Τουρκόπολη, δεν πρέπει πια να φέγγεις. Τα ειδόνια δεν λαλούνε όπως πρώτα, και ο λαός μας παραξενεύεται. Δεν λαλείς καημένο ειδόνι, δεν λαλείς πια. Να λαλήσω, λες αφέντιμ, τι να υπώ. Τούρκοι πήραν την πόλη, την Άγια Σοφιά. Μόνο κουρούνες και τριγόνια κράζουν λυπητερά. Εφέτος κούκος δεν λαλεί, ούτε και θα λαλήσει. Μόνο η τριγόνα, η θλιβερή, λέει το μυρολόι. Εφέτος ήρθε η αραπιά και σφάζει και σκοτώνει.

Μυρολογούν και τα μοναστήρια μας. Οι Άγιοι μας στέκονται συλλογισμένοι και παραπονεμένοι. Μυρολογούν τα εκκλησάς, κλαίγνε τα μοναστήρια. Και Αγιάνες ο Χρυσόστομον, κλαίει, δερνοκοπάται. Το χρυσοκέρινο πρόσωπο της Παναγιάς μας είναι πικραμένο και δακρυσμένο και ο λαός μας την παρηγορεί. Η Δέσποινα ταράχτηκε, τα μάτια τσε δακρύσαν. Και ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ την επαρηγορήσαν. Μην κλαις αφέντρα και κυρά, πάλι δικά μας θα'ναι.

Από την άλωση ως σήμερα, η καρδιά της πόλης και οι καρδιές του λαού μας είναι συντονισμένες στον ίδιο ρυθμό. Πόλη το Πάσχης Πάσχοτο και το Πονείς Πονότο. Θρύνησε και θρυνεί μέχρι σήμερα ακόμη ο λαός μας και για τον τελευταίο του βασιλιά, που τον θέλει μαρμαρωμένο και καρτερεί την ώρα να τον ξυπνήσει ο άγγελος, να του δώσει το σπαθί στο χέρι και να διώξει τους Τούρκους ως την κόκκινη μιλιά. Ο βασιλεύ πανφρώνει με, κακό ριζικό που είχες. Να είχε χαθεί ο ήλιος, τάστρα και το φεγγάρι όταν εσύ βουλήθηκες να βγεις εκ των Μωρέα. Στην πόλη να σε στέψουσι η Ρωμαίων βασιλέα, στην Κωνσταντινούπολη, την θλιβερή την πόλη. Για 550 χρόνια, τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχού της γης, ρωτούν μελαγχολικά. Τον είδες με τα μάτια σου, γιαγιά, τον βασιλέα?

θρύνησε ο λαός μας. Όχι όμως με απόγνωση. Τα τραγούδια του μαζί με το θρύνο έχουν και την ελπίδα της Ανάστασης. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο. Η Ρωμιοσύνη θα χαθεί, όντας ο κόσμος σβήσει. Ποιος μέγας ποιητής από τα έθνη που εξουσιάζουν τον κόσμο μίλησε με τέτοια λόγια για τη φυλή του, όπως ο φτωχός και ανώνυμος Ρωμιός?

Τέχνη που εξαγοράζουν τη ζωή τους με αίμα και αγωνία. Πλουτίζονται με πνευματικές χάρες που δεν τις γνωρίζουν οι καλοπερασμένοι λαοί. Ο πόνος κατεργάζεται τους λαούς και τους καθαρίζει, όπως καθαρίζεται το χρυσάφι με τη φωτιά. Και τότε ανοίγουν τα πνευματικά μάτια και βλέπει καθαρά ο άνθρωπος. Γι' αυτό και ο λαός μας μετά την άλωση συμμαζεύτηκε στο βυθό του εαυτού του. Τον είδε γυμνό από δόξες ενώπιον του Θεού. Και τότε έγνω εαυτόν. Γνώρισε πως το Βυζάντιο είχε δόξα αλλά και αμαρτίες. Καταμέτρησε τις ευθύνες του και κατάλαβε πως ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει. Και όταν ο Θεός θέλει, ο λαός υπακούει. Και όταν πάλι ο Θεός θελήσει, πάλι δικά μας θα είναι. Μη λυπάσαι Βυζάντιον και θέλει αργήσει ο Παντοκράτορας Θεός τη Ρόδα να γυρίσει. Έχει μεγάλη υπομονή. Θέλει σβηστεί η φωτιά.

Η υποδούλωση του γένους τραυμάτισε θανάσιμα την ψυχή του ορθοδοξότατου λαού μας, η οποία έβρισκε καταφύγιο μόνο στο Θεό. Οι άνθρωποι ένιωσαν την Εκκλησία σαν άλλη κυβωτό. Μέσα σε αυτή αισθάνονταν οι σκλάβοι ελεύθεροι, δίχως δυνάστη στο κεφάλι τους, αλλά με πατέρα πολυέλαιο και αγίους αδελφούς που ένιωθαν από πόνους και βάσανα. Η Κωνσταντινούπολη στάθηκε η κυβωτός της Ορθοδοξίας και αυτήν την κυβωτό τη φύλαξε αλόβητη ο σκλάβος λαός μας με αντίτιμο το αίμα του. Χιλιάδες νέοι και πρεσβύτεροι και άγουρα παιδιά σφαχτήκανε και κρεμαστήκανε για την πίστη του Χριστού, αψηφώντας την πρόσκαιρη ζωή. Στράτευμα ολάκερο είναι οι Άγιοι Νεομάρτυρες, η καλύτερη και λαμπρότερη στολή αυθαρσίας που φόρεσε το έθνος μας μετά την άλωση. Η αληθινή πίστη έμεινε βαθιά φυτρωμένη στην καρδιά του λαού μας, που όσο δεν ήθελε να τουρκέψει, άλλο τόσο δεν ήθελε να φραγκέψει. Αυτή την πεισματική αιμονή στο ορθόδοξο δόγμα, οι παπικοί τη θεώρησαν ξεροκεφαλιά, αιτία της άλωσης και πολλών δεινών. Ο Μακρυγιάννης, σαν γνήσιος εκφραστής της λαϊκής ψυχής, δηλώνει αυτό το πείσμα συζητώντας με τον Γάλλο περιηγητή Μαλέρμπ. «Μου λέγει ο Γάλλος, ένα θα σας βλάψει εσάς, το κεφάλαιο της θρησκείας, ότι αυτήν η ιδέα είναι σε εσάς πολύ τυπωμένη. Τότε κάπνισαν τα μάτια μου και του λέγω, θρησκείαν δεν αλλάζομεν εμείς, ούτε και την πολλούμεν. Όχι εσύ να μου το είπεις, αλλά και ο Θεός ο δικός σου να μου το είπει, δε σαλεύει το μάτι μου». Έτσι γλίτωσε το γένος μας από τον ορθολογισμό της Δύσης και επιβίωσε την εποχή που οι δυτικοί μας θεωρούσαν αγράμματους και βαρβάρους. Ο Μακρυγιάννης και πάλι έλεγε, «Τέτοια φώτα έχουν, τέτοιους θέλουν να κάμουν και εμάς τους δυστυχείς».

Εσύ με την πίστη, τους νεομάρτυρες και την παιδεία, τα κρυφά και φανερά σχολιά, βαστάχτηκε ζωντανός ο λαός μας μετά την άλωση. Έτσι ανδρώθηκε, θέργεψε και ξέσπασε, όπως ξεσπάει το κύμα πάνω στο βράχο, η αγιασμένη επανάσταση του 1821 που γέννησε την καινούργια Ελλάδα. Οι ρίζες της είναι η αρχαία Ελλάδα, ο κορμός το Βυζάντιο και η σημερινή Ελλάδα είναι τα άνθη και οι καρποί που ορίμασαν μέσα στον πόνο και την αγωνία. Η Κωνσταντινούπολη, η βασίλισσα των δύο Ηπείρων και των τριών θαλασσών, είναι ακόμα τραυματισμένη, αλλά όχι απολεσμένη. Ένας πνευματικός πολιτισμός δεν καταλύεται με τα σπαθιά. Η άλωση έγινε για τον ελληνισμό αφετηρία και όχι τέλος. Στη συνείδηση ολόκληρου του ορθόδοξου κόσμου, η άλωση δεν έγινε ποτέ. Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε η Βυζαντινή πρωτεύουσα ξεπερνά τα γεγονότα που καταγράφηκαν στην πολιτική ιστορία. Εάλλο το χώμα, τα κτίσματα, τα μνημεία. Και αυτά προσωρινά, άχρη καιρού. Ούκα εάλλο η βασιλεύουσα ψυχή των Ελλήνων.

αλήθεια, αγαπητοί μας φίλοι, πως τα ταξίδια στις θύμησης, στα γραφικά μονοπάτια, προκαλούν τις σκέψεις στο ερέθισμα και συναρπάζουν του νου τη διάθεση. Συχνά όμως ανακυκλώνουν και μνήμες που έχουν αφήσει θλιβερά αποτυπώματα στο σώμα της ιστορικής μας παρουσίας και έχουν θρηματίσει το κρυστάλλινο της εικόνας της. Πρόκειται για γεγονότα μπροστά στα οποία η σκέψη στέκεται με σεβασμό και η ανάμνησή τους προκαλεί το δικαιολογημένο αναστεναγμό.

Σήμερα ας αφήσουμε τη σκέψη μας να ταξιδέψει μέχρι του Βοσπόρου τα Ιωνέρια. Εκεί θα συναντήσει τη βασιλεύουσα ταλαιπωρημένη από την πολύ καιρή πολιορκία, μα και αγέροχη. Έτοιμη να λυγίσει μπρος τη σφοδρότητα του τουρκικού σφυροκοπήματος, απρόθυμη όμως να σκύψει ταπεινωμένη το κεφάλι και να υψώσει λευκή σημαία ως μία κίνηση παραίτησης από το ένδοξο παρελθόν της και έκπτωσης από το απαιτητικό παρόν της.

Βρισκόμαστε στα 1453. Εδώ και κάποιες μέρες ο χρόνος έχει σταματήσει να κυλά. Η ζωή έχει χάσει την ταχύτητα του ρυθμού της. Η κάθε στιγμή βιώνεται ως μία διαρκής αγωνία, ως ένας ανέκφραστος φόβος για το χειρότερο. Και εμείς ακολουθούμε με τις σκέψεις την ταξιδιάρικη διάθεση τον αυτοκράτορα της πόλης, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, να βαδίζει με παράστημα στιτό πίσω από τα τείχη της και να εμψυχώνει τους ακίνητους φρουρούς της.

Κοντεύει η σούρουπο, όταν νιώθουμε την κούραση της ημέρας, να βαραίνει ανεπανόρθωτα τα βλέφαρά μας, και ενώ τα πόδια μας αρνούνται να υπακούσουν στο νου την προσταγή για συνέχιση της πορείας, ο δρόμος οδηγεί το βηματισμό μας έξω από την Αγία Σοφιά. Μέσα στο μέγα τούτο μοναστήρι έχουν συγκεντρωθεί αυτές τις κρίσιμες ώρες οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Βυζαντίου. Μέσα στον απέραντον θόλων τα σκοτάδια που μάταια αγωνίζονταν να τα διαλύσουν τα κεριά με τις τρεμάμενες φλόγες, φωτίζονται τα γονατισμένα πλήθη που μοιάζουν σαν ένα μόνο σώμα δεόμενο στην ίδια επικοινωνία. Είναι η ίδια η ψυχή του Βυζαντίου που υψώνεται προς το Θεό, ζητώντας το θαύμα, ψάχνοντας την ελπίδα. Εκεί, μπρος στην εικόνα του Παντοκράτορος, η αβεβαιότητα συναντά την πίστη, η αδυναμία την προσευχή, η πραγματικότητα το θαύμα. Και εκεί που η ανθρώπινη αντοχή ομολογεί το πεπερασμένο των ορίων της, η τελευταία ελπίδα αφήνεται στην πρόνοια του Θεού.

Σίγουρο είναι πως η βασιλεύουσα βιώνει τις πιο έντονες στιγμές της. Ζει το μεγαλύτερο δράμα της ιστορίας της. Ανεβαίνει τον ανηφορικό Γολγοθά των πεπρωμένων της. Κι όμως, είναι διάχυτη η αίσθηση

που ταυτόχρονα ιερουργείται το μυστήριο της σωτηρίας της και οφορείται η ελπίδα της Αναστάσεώς της. Και τούτο, διότι μπορεί το δάκρυ να βλακώνει τα πρόσωπα των κατοίκων της και η αγωνία να αντανακλάται στα απορριμμένα βλέμματά τους, ωστόσο οι κτύποι της καρδιάς τους είναι θαυμαστά συντονισμένοι στη συχνότητα της προσευχής και τα μάτια τους σταθερά καρφωμένα στην υπέρμαχο του γένου στρατηγό.

Τελικά η βασιλίδα των πόλεων έπεσε. Ειν γάρου Μάιος φέρον 29. Και είναι αβάστακτη η ταπείνωση της φυλής μας. Και εμείς μένουμε κρυφά σε μια γωνιά να παρακολουθούμε τη βαρβαρότητα του εχθρού, να βεβηλώνει το ιερό της ιστορίας της, να ξεσπά πάνω σε ανυποψία στα παιδικά κορμιά, να τσαλακώνει εγωιστικά τη γυναικεία τιμή και αξιοπρέπεια. Το ιστορικό γεγονός της αλώσεως δεν διαμόρφωσε τη μοίρα και την προοπτική του ελληνισμού μόνο εκείνης της περίοδου. Αντίθετα, μπορεί κανείς να διαπιστώσει μια ταυτότητα συμβολισμών που αγγίζουν και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η άλωση αποτελεί στις μέρες μας ένα κίνδυνο που δεν απειλεί την εδαφική μας αρτιότητα. Εκείνο που κινδυνεύει είναι αυτή η ίδια η υπόστασή μας. Καθημερινά βιώνουμε την αίσθηση που ζούμε πλέον σε ένα χώρο παγκοσμιοποιημένο, σε μια Ευρώπη η οποία επιδιώκει πάση θυσία να δώσει σάρκα και οστά στο όραμα της ενότητάς της. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεννιούνται νέες πραγματικότητες, οι οποίες δεν καταλήγουν μόνο στο να περιχαρακώνουν την ασφάλειά μας και να ζωντανεύουν ακόμη περισσότερο την προοπτική επιβίωσής μας, συχνά αλώνουν ή θελημένα ή αθέλητα και το θησαυροφυλάκιο των ιστορικών αποσκευών μας. Κάποιες φορές μάλιστα αρνούνται να δεχτούν την ιδιαιτερότητα της παράδοσής μας και υποτιμούν ασυλλόγιστα τη μοναδικότητα της αξίας της.

Η διέξοδος δεν βρίσκεται στην παθητική και άχρωμη άμυνα. Η έξυπνη επιλογή δείχνει το δρόμο προς τη δημιουργική επίθεση, το προσεγμένο άνοιγμα στο καινούριο, την επιλεκτική ανταπόκριση στα ερεθίσματα της πρόκλησης. Μόνο έτσι, αγαπητοί μας φίλοι, θα κρατήσουμε αυτό που έχουμε. Μόνο έτσι θα αποκτήσουμε το καλύτερο που μας αξίζει.

ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Είναι κάποια κορίτσια που φαίνεται πως άφησαν εποχή τον καιρό που ζούσαν στον τόπο τους. Και συνέβη να συγκινήσουν και ξενομερίτες, όχι μόνο συντοπίτες τους. Αυτοί όμως, γνωρίζοντας όχι τόσο πολλά για αυτές, τις αναγνώρισαν μόνο από την καταγωγή τους και έτσι τις τραγούδησαν. Πρώτη λοιπόν από τη σημερινή μας εκπομπή πέρασε μια Αδριανουπολίτισσα, Εντυρνέ στα τουρκικά, η φημισμένη πατρίδα. Και άρα η Δυρνηλούδα, Θρακιστή, η μικρή Αδριανουπολίτισσα. Με αυτήν ανοίξαμε το σημερινό χορό από όμορφες κοπέλες και αμέσως επόμενη μια Καραγατσιανή.

Κάραγαρτ το έχουμε ξαναπεί, είναι προάστιο της Ανδριανούπολης και αφήνουμε εκείνα τα μέρη για να βρεθούμε στην περιοχή της Λάρισας και των Τρικάλων, ακολουθώντας το χαριτωμένο βήμα μιας πέρδικας και μιας τριγώνας. Είμαστε στη Θεσσαλία.

Την μεγάλη Σοφία Κολλητήρη διαδέχεται τώρα η Νίτσα Τσίτρα, που μας πάει στην κοντινή μας Γαλάτιστα, από όπου και η Γαλατσιανούδα που έγινε τραγούδι.

Εδώ τώρα στο τραγούδι που ακολουθεί έχουμε και ακριβέστατη καταγωγή αλλά και όνομα. Πρόκειται για την Βασίλο, την Καλαματιανή και ειδικά από την Μικρομάνη. Δόμνα Σαμίου.

Αγγειόκαστρο ονομάζεται επίσημα το Τσανάκαλε, έτσι όπως το ξέρουμε όλοι, και από εκεί είναι η περίφημη Τσανακαλιώτισσα που άφησε το στίγμα της έντονα στη μουσική ιστορία.

Μέσα από τόσα ωραία κορίτσια που έκαναν αθάνατη και την πατρίδα τους μέσα από τους στίχους αυτών των τραγουδιών, εμείς σας αποχαιρετούμε με μια ωραία ηλιότησα.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Την Τρίτη, 2 Ιουνίου, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατικός συλλήτρουγο για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το πρωί θα γίνει η υποδοχή τμήματος της καρδιάς του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως τις 12 Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, στις 10.30 το πρωί παράκληση στον Άγιο Λουκά και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στον Άγιο. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, παραμονή της εορτής του Αγίου, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5, 6, 7 και 33.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συζητώντας ο προσκυνητής μας με τον τυφλό που φιλοξενούσανε στο σπίτι που έμενε, του είπε μεταξύ των άλλων: «Οι πατέρες επιμένουν αφάνταστα στο γεγονός ότι πρέπει η εσωτερική προσευχή να κρατηθεί μακριά και ελεύθερη από τα οράματα, επειδή αυτά είναι πολύ επισφαλή και ρίχνουν την ψυχή σε τρομερούς πειρασμούς και κινδύνους». Ο τυφλός εφάνηκε σαν να ερούφηξε κυριολεκτικά όλα αυτά που του είπα και άρχισε να τα εφαρμόζει όπως τα άκουσε αμέσως, περισσότερο όμως τις νύχτες όταν διακόπταμε για πολλές ώρες την πορεία. 5 ημέρες αργότερα άρχισε να αισθάνεται γλυκιά θερμότητα εις την καρδιά του και άρρητη ευτυχία. Επήρε δε πλέον η υπόλοιπη ταλαιπωρημένη ζωή του περιεχόμενο και ανύπατη παρηγοριά εις την προσευχή την ασίγαστη, που τον έκανε να καίγεται κυριολεκτικά από την αγάπη προς τον γλυκύτατο Ιησού. Από καιρό σε καιρό έβλεπε φως, αν και δεν μπορούσε να το προσδιορίσει επακριβώς. Μερικές φορές όταν ο τυφλός έκανε την είσοδο εις την καρδιά του, του εφαινόταν πως έβλεπε κάτι σαν φλόγα που την επιρπολούσε. Βγαίνοντας δε έξω από αυτήν, τον επλημμύριζε με φως. Με το φως αυτής της φλόγας μπορούσε να βλέπει απομεμακρυσμένα πράγματα και αφανή γεγονότα. Άλλη μια φορά του συνέβη το εξής. Περπατούσαμε μέσα από ένα δάσος. Ήμεθα και οι δυο σιωπηλοί, δοσμένοι ολότελα εις την προσευχή, όταν ξαφνικά μου είπε: «Τι κρίμα, η εκκλησία καίγεται εκεί. Το καμπαναριό της έπεσε κάτω συντρίμι φοβερό». «Σταμάτησε το απατηλό όραμα», του είπα. «Είναι του πειρασμού. Πρέπει αυτές τις φαντασίες να τις αποδιώχνεις αμέσως. Πώς μπορείς να βλέπεις πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη από την οποία απέχουμε 13 ολόκληρα χιλιόμετρα». Με υπήκουσε και προχώρησε στην προσευχή. Το βραδάκι φτάσαμε στην πόλη και είδαμε στην πραγματικότητα αρκετά σπίτια καμένα και ένα ξύλινο κοδωνοστάσιο πεσμένο. Ο κόσμος ήταν μαζεμένος και θαύμαζε όλο το συμβάν του καμπαναριού που έπεσε χωρίς να προξενήσει πουθενά την παραμικρότερη ζημιά. Ερώτησα πότε συνέβη η πυρκαγιά και είδα ότι έγινε ακριβώς την ώρα που την είδε ο τυφλός όταν ήμεθα ακόμα στο δάσος. Αρχίσαμε οι δυο μας να συζητούμε γι' αυτό. «Είχε στη γνώμη ότι το όραμα ήταν απατηλό», μου είπε, «αλλά όμως ό,τι είδα συνέβη στην πραγματικότητα. Πώς μπορώ να μην δοξάζω με δάκρυα το όνομα του Κυρίου Ιησού, που εκχύνει τη χάρη τους ανθρώπους μωρούς και τυφλούς και αμαρτωλούς σαν και μένα? Σε ευχαριστώ και σένα θερμά που με δίδαξες την προσευχή της ενεργίας της καρδιάς». «Λάτρευε τον Κύριο Ιησού», του είπα, «και Αυτόν ευχαρίστησε με όλο σου το είναι. Αλλά προσπάθησε να μην θεωρείς το όραμά σου σαν απευθείας ενέργεια της χάριτος του Θεού, επειδή γεγονότα σαν αυτό που είδες είναι δυνατό να συμβαίνουν σύμφωνα και με τους φυσικούς νόμους. Η ψυχή του ανθρώπου δεν δεσμεύεται από την ύλη ή τον χώρο. Ή μπορεί πολλές φορές να δει και μέσα στο σκοτάδι και να διακρίνει γεγονότα που συμβαίνουν μακριά, αλλά δεν πρέπει να τα περιβάλλουμε όλα αυτά με πίστη ότι είναι αποτέλεσμα χριστιανικής αρετής και θείας χάριτος. Οι δυνάμεις που έχουμε μέσα μας ατονούν και εξαφανίζονται κάτω από το παχυλό βάρος των υλικών μας σωμάτων, των υλικών σκέψεών μας και φροντίδων. Αλλά όταν αυτοσυγκεντρούμεθα και απομακρυνόμεθα από κάθε τι που μας περιβάλλει και γινόμεθα πιο τέλειοι σαν εξαϊλωμένοι, η ψυχή τότε επανέρχεται εις τον πραγματικό της εαυτό και εργάζεται με αδέσμευτες όλες μας τις δυνάμεις.
Έτσι ό,τι συνέβη σε σένα προηγουμένως δεν είναι κάτι το υπερφυσικό. Άκουσα κάποτε από το Μακαρίτη τον πνευματικό μου οδηγό που έλεγε ότι ακόμη και άνθρωποι χωρίς να έχουν πει εις τα βασίλεια της προσευχής της καρδιάς συμβαίνει πολλές φορές να κατέχουν την ικανότητα αυτή ή συμβαίνει να την αποκτούν κατά το διάστημα μιας αρρώστιας που οι δυνάμεις του σώματος υποχωρούν αφήνοντας ελευθερία κινήσεως εις τις διάφορες ικανότητες της ψυχής. Τότε μέσα στο σκοτάδι διακρίνουν πνεύματα ανθρώπων που ευρίσκονται μακριά, επικοινωνούν με ψυχές που ευρίσκονται στον άλλο κόσμο και άλλοτε διαβάζουν εις των συνανθρώποντων της σκέψης. Αλλά αυτό που προέρχεται κατευθείαν από του Θεού τη χάρη εις την περίπτωση της εσωτερικής προσευχής είναι το γέμισμα της καρδιάς από γλυκύτητα και φροσύνη, τις οποίες ουκ εξών ανθρώπο λαλήσε, επειδή δεν υπάρχει στη γη κάτι ανάλογο δια να συγκριθούν. Αντίθετα δε, όλες οι χαρές της γης υστερούν, όσο και αν παραβληθούν με την πνευματική αυτή γλυκύτητα και εφροσύνη. Ο τυφλός φίλος μου με άκουγε με πολύ προσοχή και έγινε ακόμη πιο ταπεινός. Η προσευχή ανδρώθηκε μέσα στην καρδιά του και τον εγέμιζε με αγαλίαση. Εχαιρόμουν μέσα από την ψυχή μου και ευχαρίστησα με την καρδιά μου το Θεό που ευδόκησε να γνωρίσω ένα τόσον ευλογημένο δούλο του. Εφτάσαμε τέλος εις το Τομπόλσκ. Οδήγησα τον τυφλό εις το άσυλο και φεύγοντας τον εχαιρέτησα με τον ασπασμό της χριστιανικής αγάπης. Περιπλανήθηκα έναν περίπου μήνα χωρίς να βιάζομαι για τίποτα, έχοντας βαθιά συνέστηση του τρόπου με τον οποίο το αγαθόν υπάρχει, ζει, διδάσκει και παρακινεί τους ανθρώπους να το υιοθετήσουν. Εδιάβασα πολλά από τη φιλοκαλία και βεβαιώθηκα από αυτήν ότι όλα ήσαν σωστά όσα είχα πει στον τυφλόν. Η προθυμία υπέκαψε και τον ειδικό μου ζήλο για ευγνωμοσύνη και αγάπη προς το Θεό. Η προσευχή της καρδιάς μου μου έδινε τόση ανακούφιση ώστε αισθανόμουν ότι δεν υπήρχε ευτυχέστερο πλάσμα από εμένα εις τη γη και διαλογιζόμουν πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η ευτυχία εις τη βασιλεία των ουρανών. Η αγαλίαση σε αυτή δεν περιοριζόταν μόνον εις την ψυχή μου μέσα, αλλά και όλον τον άλλο κόσμο γύρω μου τον έβλεπα ότι ήταν βουτυγμένος εις την ομορφιά και την εφροσύνη. Το κάθε τι μου προξενούσε αυθόρμητες ευχαριστίες προς το Θεό. Τους ανθρώπους, τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, όλα τα θεωρούσα σαν συγγενικά μου πλάσματα και διέβλεπα μέσα σε αυτά την μαγεία της μυστηριώδους δυνάμεως του Θεού. Μερικές φορές η χαρά με έκανε να νομίζω ότι δεν περπατούσα, αλεπετούσα. Άλλοτε συγκέντρωνα τις σκέψεις μου στον εαυτό μου και θαύμαζα τη λεπτομέρεια, τη σκοπιμότητα, την τελειότητα και τη σοφία με την οποία επλάστηκαν για να εργάζονται όλα τα διάφορα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Τέλος, η πολλή μου χαρά με έκανε να θεωρώ τον εαυτό μου σαν κυρίαρχο όλου του κόσμου. Σε αυτές τις καταστάσεις της πνευματικής ευτυχίας ευχόμουν να έλθει ο θάνατος για να μετατεθώ από την ευτυχία της γης αμέσως εις την εφροσύνη των ουρανών και να προσκυνήσω το υποπόδιο των ποδών του Κυρίου μαζί με τα πνεύματα εκείνων που ελεήθηκαν από αυτόν. Παρότι εφαινόμουν ότι έπλεα σε πελάγι πνευματικής ευτυχίας χαρισμένης από του Θεού τη συγκατάβαση, όμως κάπου κάπου αισθανόμουν ένα είδος σαν φόβο και σεισμό στην καρδιά μου.

και προσευχήθηκα αυτή τη φορά με θέρμη πρωτοφανή. Η προσευχή απόδιωξε όλες αυτές τις ανησυχίες και καταλαμβάνοντας πάλι την καρδιά μου, με έκανε να πω στον εαυτό μου: «Γεννηθήτω το θέλημα του Θεού. Είμαι έτοιμος για τις αδυναμίες μου και την υπερηφάνεια που υποβόσκει μέσα μου, να υποφέρω οτιδήποτε στείλει ο Χριστός σε εμένα». Γιατί και αυτοί εις τους οποίους είχα την ευκαιρία να διδάξω το μυστικό της εισόδου στην καρδιά καθώς και την εσωτερική προσευχή, πολύ πριν με συναντήσουν είχαν προπαρασκευαστεί από την απευθείας μυστική του Θεού διδασκαλία. Ειρηνευμένος με τις τελευταίες σκέψεις και αποφάσεις, άρχισα το δρόμο με την προσευχή. Είχε βρέξει 2 ολόκληρες ημέρες και ο δρόμος ήταν τόσο λασπωμένος ώστε με μεγάλη δυσκολία μπορούσα να περπατώ. Ευάδισα λοιπόν παραπλεύρος εις την στέπα, μια ολόκληρη απόσταση 15 χιλιόμετρων. Δεν συνήντησα πουθενά ψυχή ζώσα. Επιτέλους βράδυ συνήντησα ένα μοναχικό σπίτι κτισμένο από το δεξιό μέρος του δρόμου. Εχάρηκα επειδή θα μπορούσα να παρακαλέσω να μείνω το βράδυ εκεί και ως την άλλη ημέρα θα είχε ο Θεός. Ίσως δε υποχωρούσε και η κακοκαιρία. Όταν εζήγωσα είδα να κάθεται σε ένα πεζούλι ένας γέρος μισομεθυσμένος φορώντας ένα χοντρό στρατιωτικό μανδύα. Τον εχαιρέτησα και του είπα: «Ποιον θα μπορούσα να παρακαλέσω να μου επιτρέψει να μείνω το βράδυ εδώ?» «Ποιος άλλος από μένα θα μπορούσε να δώσει την άδεια?» εφώναξε δυνατά. «Εγώ είμαι ο αφέντης εδώ. Αυτό εδώ είναι το ταχυδρομείο και εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Θα με αφήσετε λοιπόν να περάσω τη νύχτα στο σπίτι σας? Έχεις ταξιδιωτική άδεια? Δώσε μου ό,τι άλλο επίσημο χαρτί έχεις». Του έδωσα το διαβατήριό μου και ενώ το εκρατούσε με ρώτησε: «Πού είναι το διαβατήριό σου?» «Αυτό είναι που κρατείτε στα χέρια σας», του απήντησα. «Τότε λοιπόν έλα μέσα», μου είπε. Φόρεσε τα γυαλιά του, εδιάβασε το διαβατήριο από την αρχή μέχρι το τέλος και είπε: «Εντάξει είναι, μείνε εδώ τη νύχτα. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος, πιέ μια βότκα». «Δεν πίνω, δεν ήπια ποτέ μου», απήντησα. «Καλά, τότε πιέ ό,τι θέλεις, πιέ νερό σκέτο, δεν με νοιάζει. Πάντως κάθισε να δειπνίσουμε μαζί». Κάθισαν στο τραπέζι αυτός και η μαγείρισά του, μια νέα γυναίκα που είχε και αυτή πιει κάμποσο. Με παρεκάλεσαν δε να καθίσω κι εγώ. Ελογόφερναν σ' όλο το διάστημα του φαγητού. Βριστήκαν αρκετά και στο τέλος πιεστήκανε στα χέρια. Ο άνδρας επήγε να κοιμηθεί στο ανόγι, ενώ η μαγείρισα άρχισε να πλένει τα πιάτα εξακολουθώντας το υβρεολόγιο. Εκάθισα σε μια καρέκλα και σκεπτόμουν ότι θα περάσει κάμποση ώρα μέχρι ότου τελειώσει. Σε λίγο την ερώτησα πού θα κοιμηθώ, επειδή ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος από την πεζοπορία. «Θα σου φτιάξω το κρεβάτι σου», μου απήντησε και έστρωσε πάνω σε 2 πάγκους κοντά στο παράθυρο μια κουβέρτα, δείχνοντάς μου επιπλέον και ένα μαξιλάρι. Εξάπλωσα και έκλεισα τα μάτια μου για να κοιμηθώ. Η μαγείρισα απασχολήθηκε ακόμα για κάμποσο, έπειτα έσβησε τη φωτιά και έφυγε για να κοιμηθεί. Δεν είχε περάσει όμως λίγη ώρα όταν ξαφνικά το παράθυρο δίπλα μου, η κορνίζα, τα τζάμια, τα εξώφυλλα έγιναν κομμάτια, ενώ συγχρόνως ένας τρομερός κρότος ετρύπησε τα αυτιά μου. Όλο το σπίτι εφάνηκε πως έφυγε από τη θέση του και ένα ξεφωνητό ακούστηκε. Όλα αυτά ετρόμαξαν τη μαγείρισα και καθώς εγύρισε πάλι στο δωμάτιο για να ειδεί τι συμβαίνει, παραπάτησε και έπεσε κάτω στο πάτωμα. Επετάχτηκα κι εγώ τρομαγμένος, νομίζοντας ότι η γη είχε ανοίξει εμπρός στα πόδια μου. Μέσα στον τρόμο μου είδα 2 αμαξάδες να φέρνουν μέσα στο δωμάτιο έναν άνδρα, του

του το κεφάλι δεν ξεχώριζε από τα αίματα. Αυτό με τρόμαξε περισσότερο. Ο τραυματίας ήταν ταχυδρόμος του τσάρου και είχε φτάσει στον σταθμό αυτόν για να αλλάξει άλογα. Ο οδηγός δεν υπελόγισε καλά τη στροφή και το ένα από τα τιμόνια εκτύπησε στο παράθυρο που ήταν γωνιακό, ενώ ο τροχός του αμαξιού υπεχώρησε σε ένα χαντάκι που ήταν μπροστά και όλο το αμάξι έκανε ένα άσχημο αναποδογύρισμα. Ο αγγελιαφόρος του βασιλέως έπεσε έξω από το αμάξι και κτύπησε πολύ το κεφάλι του σε ένα στήλο. Ο τραυματίας παρεκάλεσε να του δέσουν το τραύμα. Ήπιε ένα ποτήρι βότκα και φώναξε «Άλογα». Προχώρησα προς το μέρος του και του είπα «Δεν πρέπει, κύριε, με το τραύμα που έχετε να ταξιδεύσετε νύχτα καιρό. Ένας πιστός του τσάρου δεν έχει καιρό να αρρωστήσει». Απήντησε για να φύγει σε λίγο μόλις τον ετοίμασαν. Οι αμαξάδες εσήκωσαν τη μαγείρισα από το πάτωμα που είχε μείνει ανέστητη και την έφεραν κοντά στη σόμπα λέγοντας «Δεν έχει τίποτα, σε λίγο θα συνέλθει». Ο οικοδεσπότης ήπιε ένα ποτήρι βότκα και ξαναπήγε στο κρεβάτι του. Έτσι έμεινα μόνος. Σε λίγο η γυναίκα συνήλθε, εσηκώθηκε, περπάτησε κάμπουσο μέσα στο δωμάτιο και παραλυρώντας βγήκε έξω από το σπίτι. Ο φόβος που επήρα μου εφάνηκε ότι μου ενέκρουσε τις δυνάμεις μου και αφού άφησα τον εαυτό μου να προσευχηθεί για λίγο, εκοιμήθηκα, ενώ η ώρα ήταν λίγο πριν από τα χαράματα. Το πρωί εξεκίνησα και μόλις προχώρησα λιγάκι άρχισα την προσευχή με πίστη, με βεβαιότητα και με ευχαριστίες προς τον Πατέρα των Πάντων. Η ευλογία και η συγκατάνευση του οποίου με είχαν σώσει από τόσους παλαιούς και προσφάτους κινδύνους.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα 28 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Έθριος καιρός, καλοκαιρινές συνθήκες είναι η αλήθεια. 34 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο σε πολλές περιοχές της χώρας αυτή την ώρα που μιλάμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη στους 30 βαθμούς Κελσίου και θα ανέβει και άλλο το θερμόμετρο τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τους μετρολόγους θα είναι ένα ιδιαιτέρως θερμό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ένα καλοκαιρινό σκηνικό που θα στηθεί σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, οι θάλασσες θα παραμείνουν καλοτάξιδες για αυτούς που επιλέξουν να ταξιδέψουν με πλοίο. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα τώρα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Να ξεκινήσουμε από την δικαίωση για συκοφαντική δυσφήμιση της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης, η ανακοίνωση έγινε σήμερα ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαριθμόν 1960 του 2026 απόφασή του έκρινε ότι ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας για δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά εξακολούθηση. Γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί περίπου περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Αποκατέστησε βέβαια η δικαιοσύνη την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος, πλήρως πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προεδιετίας πρωτόδικη απόφαση. Και βέβαια, για ηθική βλάβη από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σημαντική χρηματική έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του ατόμου για την περίπτωση μη συμμορφώσης του. Η αδελφότητα ευχαριστεί τον Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης και εκφράζει την ευγνωμοσύνη προς όλους κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας τώρα. Εκατέρωθεν επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν χτυπά τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν τις τελευταίες ώρες. Δυστυχώς η κατάσταση είναι έκριθμη, δεν φαντάζει πιθανό σενάριο η εκεχηρία, τουλάχιστον τις επόμενες ώρες μπροστά μας. Είχαμε τους φρουρούς της Επανάστασης να εξαπολύουν πλήγμα σε αμερικανική βάση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταστρέφουν 4 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Εχμηρό μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη από την Κύπρο με εχμές κατά της Τουρκίας. Στο επίκεντρο η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διεθνές δίκαιο και η ανάγκη ευρωπαϊκής ισχύως με συνοχή και αλληλεγγύη βρέθηκε στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, με φόντο τη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι ο αναθεωρητισμός σε ένα έθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, μια αναφορά που διαβάζεται ως αιχμή προς την Τουρκία. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, είπε, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται ως την ερχόμενη Πέμπτη το νέο Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας το κράτος θα αποκτά πλήρη εικόνα για το σύνολο των επιδομάτων και των οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε πολίτης. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν κεντρικό ηλεκτρονικό φάκελο ανάφημη, στον οποίο θα καταγράφονται όλες οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος που χορηγούνται από φορείς του δημοσίου. Σε έξαρση κρούσματα νοροϊού στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα, είχαμε καταγγελίες εργαζομένων. Δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος επιβεβαίωσε την παρουσία νοροϊού σε 9 ύποπτα περιστατικά. Η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ανησυχούν οι εργαζόμενοι, εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα και το Υπουργείο Υγείας. Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία, αναφέρει μεταξύ άλλων.
Στις πολιτικές εξελίξεις τώρα, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε σήμερα Πέμπτη στον Άριο Πάγο ο πρώην Πρωθυπουργός και επικεφαλής του πολιτικού αυτού σχηματισμού Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια ώρα μέσω διαδικτύου είχαμε επίθεση από τη Μαρία Καριστιανού και από το δικό της πολιτικό σχηματισμό με ανακοίνωση κατά του πρώην Πρωθυπουργού και των όσων είπε κατά την παρουσίαση του νέου κόμματος στο θυσίο. Ενώ το Μέγαρο Μαξίμου αλλάζει γραμμή διαστόματος του κυρίου Λιβάνιου, του Θόδωρου Λιβάνιου, οι σημερινές δηλώσεις αλλαγή στρατηγικής προδιαθέτουν. Φαίνεται λοιπόν ότι το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, η κάλπη είναι μόνο μία. Οι εκλογές λοιπόν, αν η Νέα Δημοκρατία έρθει πρώτο κόμμα, αν δεν λάβει την πολυπόθετη αυτοδυναμία στις πρώτες, απομακρύνεται από τη γραμμή για διπλές εκλογές το κυβερνών κόμμα. Στα της Θεσσαλονίκης τώρα, εδώ στα ανατολικά, το μετρό αποτελεί γεγονός η επέκταση προς Καλαμαριά και θα δοθεί στον κόσμο, στο επιβατικό κοινό, στα τέλη Ιουλίου. Αποκάλυψε σήμερα ο υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος, σε ημερίδα ιστοσελίδας που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, του festival.gr συγκεκριμένα, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί μίλησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και είπε ότι είναι όλα έτοιμα, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία κανονικότατα στο κοινό η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Άλλωστε είχαμε ανακοίνωση σήμερα και από τον Δήμο Καλαμαριάς, σύμφωνα με την οποία προχωρά και η διάνοιξη της οδού Πόντου, αφού εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των 20 εκατομμυρίων ευρώ και προχωράει η δημοπράτηση. Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιείται στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση για τα 97 χρόνια λειτουργίας των λαϊκών αγορών με τίτλο «One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής». Παρουσία του Μαργαρίτη Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, η μεγάλη αυτή γιορτή των λαϊκών αγορών. Στην Αθήνα, οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάρεως λίγο μετά τις 10.30 σήμερα το πρωί. Όλοι οι συλληφθέντες, η μεταγωγή τους ξεκίνησε 4 ώρα το πρωί από την Θεσσαλονίκη και έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της εταιρείας Chevron στην παραχώρηση περιοχής 10, στο μπλοκ 10, κατέθεσαν οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει λοιπόν ότι οι εταιρείες αυτές προχωρούν άλλο ένα βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η αμερικανική εταιρεία λοιπόν Chevron μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10. Στα εκκλησιαστικά τώρα, νέα παράταση στο προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι της Σερβίας, καθώς έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση του πιστού σερβικού λαού. Έτσι λοιπόν κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί νέα παράταση, την οποία απεδέχθηκε η αδεφότητα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ. Ενώ συνεχίζεται και η προσέλευση των πιστών στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην περιοχή της Νέας Κηφισιάς στην Αττική, όπου εδώ και δύο μέρες βρίσκεται η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά, την οποία κόμισε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Με πληθωρική συμμετοχή χριστιανών εορτάστηκε και φέτος το νέο προκόπη της Εύβοιας, το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, η λαμπρή γιορτή, η πανήγυρης του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, την οποία και παρακολουθήσατε σε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό και τις δύο ημέρες, και τον πανηγυρικό Εσπερινό, αλλά και το αρχιερατικό Συλλήτουργο, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας, είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την απευθείας αυτή μετάδοση. Την Κυριακή το απόγευμα στις 7 θα συνδεθούμε με την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, η οποία και πανηγυρίζει, ενώ του Αγίου Πνεύματος το πρωί, από το πρωί θα συνδεθούμε και πάλι ζωντανά για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρία της λήξης του κατηχητικού και ιεραποστολικού έργου, διοργανώνει την ιδιαίτερα επιμελημένη μουσική συνάντηση συναυλία, η οποία τιτλοφορείται «Η ζωή μου ο άλλος». Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου, 9 το βράδυ, στο Θέατρο Γης. Σειρά από επαιτειακές εκδηλώσεις αύριο από τις Ιερές Μητροπόλεις για τη θλιβερή επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Ναι, αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όλα είναι έτοιμα, λέει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θυμίζουμε, ξεκινούν τα παιδιά των γενικών λυκείων αύριο, ως ήθιστε, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Και οι μαθητές των ΕΠΑΛ το Σάββατο, μαθήματα κλειδιά που απαιτούν ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και σωστή διαχείριση του χρόνου. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι κανένα εξεταστικό σύστημα δεν μπορεί να μετρήσει το βάθος της ψυχής, την καλοσύνη, την ευγένεια, την πραγματική αξία των παιδιών μας. Καλή επιτυχία στα παιδιά και ψυχραιμία στους γονείς. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Πέμπτη. Στις πολιτικές βέβαια εφημερίδες αναφερόμαστε. Και πάμε να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Έκδοση συντάξεων σε έναν μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ως το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό θα έχει να κάνει βέβαια με ασφαλισμένους σε έναν φορέα. Εκεί θα δίνεται αυτή η προτεραιότητα, αφού πλέον γίνεται ψηφιακά ο υπερυπολογιστής που θα υπολογίζει ένσημα ή οτιδήποτε άλλο για να αποδίδει σύνταξη. Για τα υπόλοιπα ταμεία ακόμη δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία. Θα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Τα νέα κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό. Απογευματινή απονομή σύνταξης σε έναν μήνα, επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Η εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα των μεταναστών. Ρίζοσπάστη, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ελεύθερος τύπος στα 7 σόζια φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Υπόσχονται μάλιστα και μείωση έως και 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Το μανιφέστο καταραίει σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2
ο ΠΚΠ εδώ, η υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις και τα ερωτήματα που θέτει το μανιφέστο για τη Λάουρα Κοβέση, την Ευρωπαία Εισαγγελέα και γενικά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το ποντίκι Αλέξης Τσίπρας, πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Τύπος Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ για τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Αρχίζουν οι διαδικασίες δημοπράτησης για το μεγάλο αυτό έργο στην Καλαμαριά. Κόντρα με νέα δημοσκόπηση, 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Ο λόγος, νέα δεδομένα στην πολιτική σκακέρα. Τρεις μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία στο 29,1%, 16,1% ο κύριος Τσίπρας, 13,1% για την κυρία Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η εστία στην Ισπανία, οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Εδώ αντιπαραβάλλει τα όσα γίνονται στην Ισπανία με αυτά στη χώρα μας. Η υπόθεση διαφθοράς εκεί απασχολεί την δικαιοσύνη. Είναι αναπόφευκτες οι συγκρίσεις, γράφει η εφημερίδα. Και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, διαβάζουμε επίσης. Political φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως, η Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη, ενεργειακός και στρατιωτικός βλέπει την υπόθεση, ένα οχυρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, η Αλεξανδρούπολη η πρωτεύουσα του Εύρου σύμφωνα με την εφημερίδα. Και η Δημοκρατία κλειδί στην άμυνα των νησιών, η Εθνοφυλακή, πολύτιμα συμπεράσματα από την άσκηση που έκαναν οι Τούρκοι, την άσκηση Εφές βγάζει η εφημερίδα, το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα που αποκάλυψε η Άγκυρα με την άσκηση αυτή, κρίνει ως αναγκαίο να ενισχυθεί η άμεση ενίσχυση των ακριτών εθνοφυλάκων, η μοναδική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, όπως γράφει και η Δημοκρατία. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακούστε μας και από το κινητό σας τηλέφωνο και φυσικά από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα το radiolydia.com. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6.30 το απόγευμα, μεθέουρτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8.30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρους, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6.30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Την Τρίτη, 2 Ιουνίου, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατικός συλλήτρουγο για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το πρωί θα γίνει η υποδοχή τμήματος της καρδιάς του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως τις 12 Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 10.30 το πρωί παράκληση στον Άγιο Λουκά και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στον Άγιο. Την Δετάρτη, 10 Ιουνίου, παραμονή της εορτής του Αγίου, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5, 6, 7 και 33.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξής. Κυριακή 31 Μαΐου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου, 6.30 το πρωί, όρθρος, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και ιερά λιτανία. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Ο 10ος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
3: Η υψηλή αποστολή του Ιεροψάλτη, οι προϋποθέσεις και τα γνωρίσματά του. Η σημερινή κατάσταση είναι από τα θέματα που προσεγγίζει το 8ο βιβλίο της σειράς Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Η διακονία στο αναλόγιο. Γνωριμία με τον άγνωστο ρόλο ενός σημαίνοντος προσώπου της εκκλησιαστικής μας ζωής. Πληροφορίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.com.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

ποιμικό της Κυριακής του Θωμά, «Επαίνει η Ιερουσαλήμ των Κύριων», σε ήχο πρώτο, και μέλος του άρχοντος πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα, θα ακούσουμε από μια ιστορική ηχογράφηση του έτους 1959 από τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό. Ήταν ίσως η μοναδική περίπτωση όπου στο ιερό αναλόγιο του πατριαρχικού ναού δεν έψαλε ο άρχον πρωτοψάλτης, αλλά ο σύνδεσμος μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως υπό τη διεύθυνση του άρχοντος λαμπαδαρίου τότε Θρασιβούλου Στανίτσα.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξής. Κυριακή 31 Μαΐου 7 το απόγευμα πανηγυρικός Εσπερινός. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου 6.30 το πρωί όρθρος πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και ιερά λιτανία. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος Εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Καλημέρα κυρία Άννα μου, τι κάνετε, πώς κοιμηθήκατε?
1: Τι να κάνω κορίτσι μου, τα ίδια. Ήρθε η νύφη μου το πρωί. Πρωί κιόλας, αλλά ήταν βιαστική και έφυγε αμέσως. Θα σε κουράσω πάλι. Τι λέτε κυρία Άννα, δεν μου κουράζετε καθόλου.
0: Η Μαρία κάθε πρωί στις 8 και μέσα στη μέρα άλλες δύο φορές ερχόταν στην κυρία Άννα να την εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαζόταν. Η κυρία Άννα ήταν πλέον γιαγιά, δεν μπορούσε να σηκωθεί εύκολα. Είχε πέσει μάλιστα 2-3 φορές και γι' αυτό φοβόταν πολύ. Έτσι ούτε μέσα στο σπίτι δεν ήθελε να κινηθεί μόνη της. Τα παιδιά της κυρίας Άννας προσέλαβαν λοιπόν τη Μαρία. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ βρισκόταν στο σπίτι της κυρίας Άννας. Την βοηθούσε να φάει, την καθάριζε, την έντυνε. Τακτοποιούσε το σπίτι της, της έδινε τα φάρμακά της. Τα παιδιά της γιαγιάς είχαν τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους. Όποτε μπορούσαν περνούσαν να τη δουν. Κυρίως για να ελέγξουν αν η Μαρία έκανε καλά τη δουλειά της. Μην την πληρώνανε κι άδικα. Η Μαρία δεν έδινε σημασία στους ξαφνικούς ελέγχους. Ήταν πολύ επιμελή στη δουλειά της. Άλλωστε την κυρία Άννα την αγαπούσε πολύ. Από τότε που γεννήθηκε τη γνώριζε. Γειτονικά ήταν τα σπίτια τους. Όταν ήταν μικρή, θυμάται τη γιαγιά της με την κυρία Άννα να πίνουνε καφέ στην αυλή. Η Μαρία όχι μόνο καθάριζε στο σπίτι της κυρίας Άννας, αλλά σε κάθε ευκαιρία της διάβαζε την Καινή Διαθήκη ή το Ψαλτήρι ή έκανε την παράκληση. Η κυρία Άννα έλεγε με πολύ καλοσύνη ότι ήταν ο άγγελός της. Στραβομουτσούνιαζαν οι νύφες και η κόρη της όταν το άκουγαν, αλλά δεν μπορούσαν και να πούνε κάτι άλλο, αφού ήταν και όλα αυτά με όχι και πολύ καλή αμοιβή. Τη Μαρία όμως δεν την ενοχλούσε αυτό. Είχαν ανάγκη από τα χρήματα στην οικογένειά της, οπότε έκανε υπομονή.

Ήταν Πέμπτη μεσημέρι και η Μαρία με τα κλειδιά που είχε από τον πρώτο καιρό που πήγε στη κυρία Άννα, άνοιξε και προς έκπληξή της βρήκε τις δύο νύφες μέσα στο σπίτι. Παραξενεύτηκε πολύ, αλλά με πολύ απλότητα τις χαιρέτησε και πήγε προς τη γιαγιά. Ένιωσε όμως μια παγωμάρα στην ατμόσφαιρα. Μιλούσαν μεταξύ τους οι δύο νύφες και έλεγαν κάτι αθώα, μισόλογα, ενώ την κοιτούσαν με καχυποψία. Δεν θέλαν να ακούσει η πεθερά τους τι έλεγαν. Ευτυχώς που δεν άκουγε καλά. «Τα βρήκες τελικά τα χρήματα, Μάχη?» «Όχι, ίσως να τα έδωσε η μάνα κάπου και να μην το θυμάται». «Πού θα πάει, θα βρεθούν. Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται». Και ρίχναν κλεφτές ματιές στη Μαρία, χωρίς να της απευθύνουν όμως το λόγο ή να τη ρωτήσουν κάτι. Η Μαρία από τη μεριά της δεν είχε τίποτα να φοβηθεί, αφού τόσους μήνες εδώ στη γιαγιά δεν ακούμπησε το παραμικρό. Όχι να πάρει και χρήματα. Άκουγε, αλλά δεν μίλησε. Μόνο τα μάτια της σκοτίνιασαν, γιατί καταλάβαινε ότι το λένε για την ίδια. Και είναι αλήθεια, στενοχωρήθηκε πολύ. Πληγώθηκε. Αναζήτησε δύναμη στην προσευχή η Μαρία. Άρχισε να λέει την ευχή από μέσα της, για να πάρει δύναμη για την αδικία που της έκαναν. Ευθέως δεν την κατηγόρησαν, μα ήταν η βασική ύποπτη. Είχε κλειδιά, ήταν ξένη, ήταν φτωχή και μένε ώρες με τη γιαγιά μόνη της. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, ξέσπασε σε κλάματα. Ευτυχώς δεν είχαν έρθει τα παιδιά από το φροντιστήριο με τον άντρα της. Παρακαλούσε το Θεό στην προσευχή της θερμά να αντέξει την άδικη κατηγορία. «Χριστέ μου, και σένα άδικα σε δίκασαν, σε ράπησαν. Δώσε μου δύναμη εσύ, μόνο εσύ». Την επόμενη μέρα έσυρε τα βήματά της και πάλι στο σπίτι της γιαγιάς. Θλιμμένη άνοιξε την πόρτα και καλημέρισε. Η κυρία Άννα δεν είχε καταλάβει κάτι από όσα έγιναν την προηγούμενη μέρα, γιατί δεν άκουγε καλά, αλλά είδε το σκυτροπό βλέμμα της Μαρίας και την κοίταξε επίμονα. «Μαρία, παιδί μου, είσαι καλά? Συμβαίνει κάτι στο σπίτι?» «Όχι, κυρία Άννα, όλα είναι περίφημα. Λίγο κουρασμένη είμαι». Το μεσημέρι οι νύφες ξαναήρθαν. Οι υπαινιγμοί έγιναν πιο βαρύς. Ένα «πρόσεχε» εδώ, ένα «να μετράμε τα λεφτά» εκεί. Και η Μαρία τα υπέμενε σιωπηλά. Ήξερε πως αν φύγει, η σκιά θα έπεφτε όχι μόνο σε αυτήν, αλλά σε όλη την οικογένειά της. Έτσι έμεινε και ας ένιωθε την αξιοπρέπειά της να ποδοπατείται. Η απώλεια των χρημάτων έγινε φυσικά γνωστή σε όλη την οικογένεια. Η κόρη της κυρίας Άννας ήταν έτοιμη να κάνει φασαρία και να κατηγορήσει κατά πρόσωπο τη Μαρία. Αλλά ευτυχώς, την τελευταία στιγμή, ο μεγάλος αδερφός της, ο Γρηγόρης, έφτασε στο σπίτι ειδοποιημένος από τους υπόλοιπους. «Μη στεναχωριέστε, θα βρούμε αμέσως ποιος και αν πήρε χρήματα», είπε με αυτοπεποίθηση. «Πώς θα γίνει αυτό, Γρηγόρη?» «Έχω βάλει στα δωμάτια από τότε που έπεσε η μαμά κρυφές κάμερες και παρακολουθώ», είπε και όλοι έμειναν άφωνοι. Ανοίγει το φορητό του υπολογιστή και αρχίζει την αναζήτηση στα διάφορα πλάνα. Όλοι έχουν καρφωμένα τα μάτια στην οθόνη. Η αλήθεια δεν άργησε να φανεί, και ο ένοχος φυσικά, και σίγουρα δεν ήταν η Μαρία. Ήταν ένα από τα εγγόνια της, ο Βασίλης. Πέσαν από τα σύννεφα και κυρίως οι γονείς του. Όλοι πέσαν από τα σύννεφα. «Πρέπει να τη ζητήσουμε όλη συγγνώμη για αυτό που έγινε. Κυρίως για τη συμπεριφορά μας. Ντροπή μας. Σε λίγο θα έρθει η Μαρία». Όντως, σε λίγα λεπτά τα κλειδιά ακούστηκαν στην εξώπορτα. Η Μαρία μπήκε μέσα και στάθηκε όρθια ανάμεσά τους. Η προσευχή ήταν το μόνο πράγμα που την κρατούσε ακόμη να μη σοριαστεί. Τα δευτερόλεπτα κυλούσαν τόσο αργά.
ήταν όλοι εκεί, απέναντί της. Μαρία, σου ζητάμε συγγνώμη για την παρεξήγηση. Είμαστε αναπολόγητοι. Ναι, Μαρία, σε κατηγορήσαμε άδικα. Σου ζητάμε να μας συγχωρέσεις. Ο Βασίλης πήρε τα χρήματα και εμείς επιπόλαια σου ρίξαμε τόσο βαριά κατηγορία. Βούρκωσε η Μαρία και πλησίασε. Ένιωθε σαν ένα τεράστιο βάρος να φεύγει από πάνω της. Ανακούφιση ένιωθε, μια ήσυχη δικαίωση και ευγνωμοσύνη στο Θεό που δεν άφησε την πίκρα να την αλλάξει. Η Μαρία γύρισε το βράδυ στο σπίτι, ίσως κουρασμένη, αλλά η ψυχή της πετούσε. Κατάλαβε πως ο Θεός δεν βιάζεται μεν, αλλά και δεν ξεχνά. Αφήνει την αδικία για λίγο να θριαμβεύσει, όχι για να μας πληγώσει, αλλά να φανερωθεί καθαρή και φωτεινή η αλήθεια του. Όταν ο άνθρωπος παραδίδει τον πόνο του στο Χριστό, η καρδιά του δεν σκληραίνει, αλλά μαλακώνει, και η δοκιμασία από πληγή γίνεται ευλογία.

το Άγιο Πνεύμα αναγεννά στο βάπτισμα τον πιστό, δηλαδή ενεργεί σε αυτόν την άνωθεν γέννηση. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γράφει: «Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, αμήν αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ουδύνατε ειδίν τη βασιλείαν του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πώς δύναται άνθρωπος γεννηθήνε γέρονον? Μη δύναται εις την κοιλίαν της μητρός αυτού δεύτερον εισελθήν και γεννηθήνε? Απεκρίθη Ιησούς, αμήν αμήν λέγωση, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ουδύνατε εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού». Ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, εάν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού». Λέει προς αυτόν ο Νικόδημος: «Πώς μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος όταν είναι γέροντας? Μήπως μπορεί για δεύτερη φορά να μπει στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Αλήθεια, αλήθεια σου λέω, εάν δεν γεννηθεί κανείς από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη βασιλεία του Θεού». Και στην προστή των επιστολή λέει: «Ούκ εξέργων τον εν δικαιοσύνη ον επιείσαμεν ημείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν ημάς, δια αλουτρού παλιγενεσίας και ανακαινώσεως πνεύμα του Αγίου, ου εξέχει εν εφ' ημάς πλουσίως δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Μας έσωσε όχι από έργα δικαιοσύνης που κάναμε εμείς, αλλά σύμφωνα με το δικό του έλεος, με το λουτρό της αναγεννήσεως και της ανακαινήσεως από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έδωσε σε εμάς πλούσια δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας». Το Άγιο Πνεύμα, σαν ζωοπάροχη δροσιά, αναγεννάει τις καρδιές εκείνων που επικοινωνούν με τη δύναμή του και με τις ενέργειές του, και τις γεμίζει με χαρά. Σεραφείμ του Σαρόφ. Όμως, με την κατοίκηση του Πνεύματος στον άνθρωπο, δεν παράγει αναγκαστικά καμιά νέα θέληση, αλλά μεταμορφώνει θεοποιώντας μόνο την θέληση του ανθρώπου που το προσδέχεται. Η παρουσία του Χριστού και η δύναμη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος βγάζουν τον άνθρωπο από το αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκε με την αμαρτία και τον εισάγουν στη νέα ζωή. Η ηθική διδασκαλία του Ευαγγελίου, χωρίς τον Χριστό και την ανακαινιστική δύναμη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο δεν βοηθά τον άνθρωπο να λυτρωθεί από το κακό και την αμαρτία, αλλά περισσότερο αποκαλύπτει την αθλειότητά του.

Με την ενέργεια και δύναμη του Αγίου Πνεύματος χαρίζεται στον πιστό η υιοθεσία και ο αραβώνας του Αγίου Πνεύματος. Στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει: «Όσοι γάρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτι εισήν ιη Θεού. Ου γάρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον, αν ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν, αβά ο πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τιμών ότι εσμέν τέκνα Θεού. Είδε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Υπερ συμπάσχομεν, ίνα και συδοξαστόμεν». Δηλαδή, διότι όσοι οδηγούνται από το πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι γη του Θεού. Δεν λάβατε πνεύμα δουλείας που να σας φέρει πάλι σε φόβο, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας με το οποίο φωνάζουμε «Αβά Πατέρα». Αυτό το πνεύμα μαρτυρεί μαζί με το πνεύμα σας, διότι είμαστε παιδιά του Θεού. Εάν δε είμαστε παιδιά του, τότε είμαστε και κληρονόμοι. Κληρονόμοι μεν του Θεού, συγκληρονόμοι δε του Χριστού. Εάν βέβαια πάσχουμε μαζί του, για να δοξαστούμε επίσης μαζί του. Και ο Ιερός Χρυσόστομος για την υιοθεσία των πιστών που ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα μας λέει: «Εάν δεν υπήρχε Άγιο Πνεύμα, δεν θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε στον Κύριο Ιησού. Κανείς δεν μπορεί να πει Κύριο τον Ιησού παρά με το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν υπήρχε Άγιο Πνεύμα, δεν θα μπορούσαμε οι πιστοί να παρακαλέσουμε το Θεό, διότι λέμε «Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς». Όπως λοιπόν θα ήταν αδύνατο να απευθυνθούμε στο Θεό και να τον αποκαλέσουμε Κύριο, έτσι δεν θα μπορούσαμε ούτε Πατέρα να αποκαλέσουμε τον Θεό. Από που φαίνεται? Από τον ίδιο τον Απόστολο που λέει: «Και επειδή είσαστε γη, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού του στις καρδιές σας που κράζει, Αβά Πατέρα». Ώστε όταν απευθυνθείς προς τον Πατέρα, θυμήσου ότι αξιώθηκες να τον αποκαλέσεις Πατέρα, επειδή σου έδωσε τη δύναμη το Άγιο Πνεύμα.

Στη Β' προς Κορινθίους λέει: «Ο δε βεβαιών ημάς συνημήνης Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Και εκείνος που μας στερεώνει μαζί με εσάς τον Χριστό και μας έχρισε,

Δια του Πνεύματος υιοθετηθήκαμε από το Θεό, ψάλουμε και στην Εκκλησία μας. Το όρος το μέγα, ενώ κατόκισε Χριστός, σύ υπάρχεις Παρθένε, ως Δαβίδ ο θείος Βοά. Διήσι μης ανυψώθημεν προς ουρανών, υιοθετηθέντες το Πνεύματι παμακάριστε. Το μεγάλο όρος το οποίο κατοίκησε ο Χριστός είσαι εσύ Παρθένε, όπως φωνάζει δυνατά ο θείος Δαβίδ. Δια σου εμείς ανυψωθήκαμε προς τον ουρανό, αφού υιοθετηθήκαμε με το Πνεύμα πολυευτυχισμένοι.

Ακόμα, κάθε πιστός πρέπει να έχει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος αναφέρεται στην Αποστολική Ευλογία που η Εκκλησία μας περιέλαβε στη Θεία Λειτουργία. Στη Β' προς Κορινθίους επιστολή λέει: «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν». Δηλαδή η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ήθε να είναι με όλους σας. Αμήν. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σημαίνει να μετέχουν οι πιστοί στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και το να δέχονται τις ενέργειές του που φέρνουν ζωή. Η συμμετοχή αυτή εκφράζει την ουσία της εν Χριστώ ζωής και σωτηρίας. Ο Νικόλαος Καβάσιλας μας λέει πως «κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σημαίνει τη χάρη εκείνου» και λέγεται «κοινωνία» διότι αφού ο Κύριος με τον Σταυρό γκρέμισε το μεσότυχο του φραγμού που ήταν ανάμεσα στο Θεό και εμάς, όταν πλέον έπρεπε να συμφωνήσουν και επικοινωνήσουν οι μέχρι τότε χωρισμένοι και χωρίς κανένα κοινό μεταξύ τους, αυτό το προκαλεί η επιδημία του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους. Με αυτό και το Άγιο Βάπτισμα και όλη η πηγή των Θείων Χαρίτων ανοίχθηκε στους ανθρώπους και σύμφωνα με το Μακάριο Πέτρο γίναμε κοινωνοί Θείας Φύσεως.

Ακόμα στην κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα, ο πιστός παίρνει ζωή, ζωοποιείται. Στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει: «Το γάρ φρόνημα της σαρκός, θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος, ζωή και ειρήνη». Το σαρκικό φρόνημα είναι θάνατος, ενώ το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Και λίγο παρακάτω λέει: «Είδε το πνεύμα του εγείραντος Ιησού εκ νεκρών, οικεί εν ημίν, ο εγείρας των Χριστών εκ νεκρών, ζωοποιήσει και τα θνητά ημοσώματα, δια του ενικούντος αυτού πνεύματος εν ημίν». Εάν το πνεύμα εκείνου που ανάστησε τον Ιησού από τους νεκρούς κατοικεί μέσα σας, τότε εκείνος που ανάστησε τον Ιησού από τους νεκρούς θα δώσει ζωή και στα θνητά σώματά σας, δια του πνεύματός του που κατοικεί μέσα σας. Για τη ζωοποίηση από το Άγιο Πνεύμα σημειώνουν ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος και ο Ιερός Χρυσόστομος τα εξής: «Ελάτε να ταπεινωθούμε κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού, το οποίο δίνει σε όλους αιώνια ζωή και που δια του Αγίου Πνεύματος τη χαρίζει πλουσιοπάροχα σε εκείνους που τη ζητούν». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: «Όπως ακριβώς το σώμα νεκρώνεται όταν εγκαταληφθεί,

μόνο από την ενέργεια της ψυχής του. Έτσι και η ψυχή τότε νεκρώνεται όταν εγκαταληφθεί από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6.30 το απόγευμα, μεθέορτος πανηγυρικός Εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8.30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατικός συλλήτρουγο για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το πρωί θα γίνει η υποδοχή τμήματος της καρδιάς του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως τις 12 Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 10.30 το πρωί παράκληση στον Άγιο Λουκά και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στον Άγιο. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, παραμονή της εορτής του Αγίου, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5, 6, 7 και 33.

0: Η ώρα είναι 4 ακριβώς.
1: Αγαπητοί ακροατέ, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νεκτάριο Επίσκοπο Πενταπόλεως. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Πολυαγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε. 28 Μαΐου λέει το ημερολόγιό μας. Μικρή μου φίλη, επειδή αύριο, η αυριανή ημέρα, 29 Μαΐου, είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Είναι μια μέρα λυπητερή, θα λέγαμε. Μια μέρα που μας θυμίζει ένα γεγονός που μας στεναχωρεί και μας βάζει μπροστά στις ευθύνες μας απέναντι στην πατρίδα μας. Τι εννοώ με όλα αυτά που λέω? Σαν αύριο, παιδιά, 29 Μαΐου το 1453, οι Τούρκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, την πόλη των πόλεων, όπως την ονομάζουμε, την βασίλισσα των πόλεων. Καταλαμβάνοντας οι Τούρκοι την Κωνσταντινούπολη, σιγά σιγά, παιδιά, κατέλαβαν και την υπόλοιπη Ελλάδα, το Βυζάντιο όπως λεγόταν τότε, και ξεκίνησε η φοβερή τουρκοκρατία. Αυτό που την 25η γιορτάζουμε, την έναρξη της Επαναστάσεως κατά των Τούρκων που είχαν σκλαβώσει την πατρίδα μας, έχει αυτή η σκλαβιά την αρχή της τότε, την 29η Μαΐου 1453. Λοιπόν, είναι μια ημέρα που πρέπει να τη θυμόμαστε, παιδιά. Να λυπόμαστε και να σκεφτόμαστε πως ο Θεός τότε σταμάτησε να προστατεύει την πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη. Σταμάτησε να προστατεύει τους Έλληνες, γιατί οι αμαρτίες τους είχαν γίνει πάρα πολλές και μέναν αμετανόητοι. Αυτό να γίνει μάθημα σε μας και να θυμόμαστε να μετανοούμε πραγματικά για τις αμαρτίες μας, να αγωνιζόμαστε και να προσευχόμαστε ποτέ ο Θεός να μην πάψει να προστατεύει την πατρίδα μας, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να σκλαβωθεί και πάλι, και όχι μόνο από έναν εξωτερικό εχθρό, από ένα γειτονικό λαό, αλλά υπάρχουν χίλιοι δυο τρόποι σκλαβιάς ενός λαού.

Τα τελευταία λόγια του Κωνσταντίνου έκαναν και τις πιο σκληρές καρδιές να νιώσουν ένα σφίξιμο. Και πολλά μάτια που ως τότε αδάκρυτα τον παρακολουθούσαν υγράνθηκαν. Και πολλά στήθη φούσκωσαν σε έναν αναστεναγμό γεμάτο περηφάνεια. Ο Κωνσταντίνος δεν σταμάτησε. Μόνο γύρισε στους Βενετούς που στέκονταν δεξιά του και είπε: «Εκλεκτά αδέλφια μου της Βενετιάς, στρατιώτες δυνατοί και δοκιμασμένοι στους πολέμους, άνδρες που χύσατε ποτάμι το αίμα των αγαρινών, σήμερα την πόλη αυτή που τόσες συμφορές εγνώρισε, θερμά παρακαλώ να μην την εγκαταλείψετε. Για την πόλη αυτή που τόσες φορές απόδειξε ότι είναι η δεύτερη πατρίδα σας, δείξτε όλο το θάρρος και όλη την ανδρεία που φανερώσατε σαν πολεμούσατε, κι άλλοτε εκείνους που μάχονται την πίστη μας και το Θεό μας». Ο παλαιολόγος πήρε μια βαθιά ανάσα και γύρισε κατόπι στους Γενοβέζους. «Όλοι οι γουρίτες, αγαπημένοι μου αδέλφοι, άνδρες γενναίοι και μεγαλόκαρδοι και δοξασμένοι, ξέρετε καλά ότι αυτή η πόλη δεν είναι μονάχα δική μου αλλά και δική σας για λόγους άφθονους. Τη βοηθήσατε την πόλη μου στα χρόνια που κυλήσαν και με τη βοήθειά σας σώθηκε από τους αγαρινούς. Ο χρόνος όμως πέρασε και ήλθε πάλι ο κίνδυνος. Καιρός λοιπόν και τώρα όπως κι άλλοτε να δείξετε ακόμα μια φορά τη γενναιότητα και την παλικαριά σας». Ο παλαιολόγος σταμάτησε, τους αγκάλιασε όλους με το βλέμμα του και ενώ μέχρι τα παλάτια, μέχρι τη μεγάλη αίθουσα ερχόταν η βοή από το τούρκικο στρατόπεδο, με μάτια υγρά από τη συγκίνηση πρόφερε τα τελευταία του τα λόγια: «Θεμωμένη, αλίμονο, καιρός να πω περισσότερα. Το ταπεινωμένο σκύπτρο μου το παραδίνω στα χέρια σας σαν να ήταν δικό σας. Ακούστε τα λόγια μου, τις συμβουλές μου. Είμαι βέβαιος πως θα το φυλάξετε και θα το υπερασπιστείτε. Ακούστε τα λόγια μου και τις συμβουλές μου. Πρέπει όμως ακόμα να μάθετε και τούτο. Αν με την καρδιά σας ακολουθήσετε αυτά που είπα, ελπίζω στο Θεό ότι θα λυτρωθούμε. Αν όμως ετούτες οι ελπίδες μου χαθούνε, στεφάνι αδαμάντινο μας περιμένει όλους μας στον ουρανό και η μνήμη μας θα μείνει χαραγμένη στο νου όλου του κόσμου που έρχεται και φεύγει από τη γη όπου πατούμε». Τώρα όλοι ήταν δακρυσμένοι. Όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Ρωμιοί, Βενετσιάνοι, Γενοβέζοι, όλοι τους με μια φωνή που έκανε να τρίξουν τα παραθύρια του Αλεξιακού των Βλαχερνών, φώναξαν: «Θα πεθάνουμε όλοι μας για την πίστη στο Χριστό και για την πατρίδα μας». Τα στήθη του Κωνσταντίνου φούσκωσαν από χαρά και με φωνή ολόγεμη απάντησε στην προσλαλιά τους: «Αδέλφια μου, στρατιώτες, ετοιμαστείτε για το πρωί και με τη βοήθεια του Θεού και της μεγάλης χάρης Του, με τη βοήθεια της πάνσεπτης τριάδας που πάντα τόσο κοντά μας στάθηκε, θα διώξουμε τους αγαρινούς από τα τείχη και θα τους υποχρεώσουμε να λύσουν την άτιμη πολιορκία τους». Τον άκουσαν Ρωμιοί, Βενετσιάνοι και Γενοβέζοι και νιώσαν ένα καινούριο θάρρος να μπαίνει στις ψυχές τους και κίνησαν όλοι μαζί με τον Αυτοκράτορα στην κεφαλή τους για τη μεγάλη εκκλησιά. Μπήκε στη μεγάλη εκκλησιά που μύριζε θυμίαμα και λιβανωτό ο Κωνσταντίνος. Προχώρησε και στάθηκε μπροστά στο ιερό βήμα. Και ενώ οι παπάδες έψελναν και ενώ τα ασημοκάντυλα και τα κεριά σκόρπιζαν ζεστό ένα φως τριγύρω τους, τα χείλη τους σχημάτισαν μια προσευχή στον πλάστη του.
Ύστερα όταν τέλειωσε πια η λειτουργία, όταν ο πρώτος της εκκλησιάς βγήκε από το ιερό κρατώντας το ολόχρυσο δισκοπότηρο, ο Κωνσταντίνος πλησίασε και μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων, ζητώντας από μέσα του συγγνώμη στο Θεό του που τον πρόσβαλε και δέχτηκε να γίνει εκείνο που θα έφερνε, όπως πίστευε, τη λύτρωση της ρωμιοσύνης από τους αγαρινούς.

Κίνησε να βγει από τη μεγάλη εκκλησία ο Κωνσταντίνος, και οι γυναίκες και τα παιδιά, και οι γέροντες και οι γριές, απλώσανε τα χέρια τους απάνω του, σαν να γυρεύαν από αυτόν του λυτρωμό. Έσφιξε τα χείλη του ο Κωνσταντίνος, κοντοστάθηκε, τις κοίταξε. Στα μάτια του γράφτηκαν για μια στιγμή η απόγνωση και η απελπισία. Όμως πίεσε τον εαυτό του, γαλήνεψε και με όρθιο το κεφάλι βγήκε από το σπίτι του Θεού, αφήνοντας πίσω του το ανθρώπινο κοπάδι με τα αστήρευτα τα μάτια και τα σπαραγμένα στήθη, που έκλαιγε και ολόλιζε και προσευχόταν.

Προχώρησε η ώρα. Τα παλάτια που είχαν τώρα ερημωθεί από τους πολεμιστές που γυρίζαν στις θέσεις τους αντιχούσανε ακόμη από τους θρήνους που είχαν εξεσπάσει. Θρήνους βγαλμένους από στήθη ανδρίκια που ζούσαν τις υπέρτατες στιγμές της αυτοκρατορίας. Ο Κωνσταντίνος έμεινε μια-δυο στιγμές όρθιος κοντά στο θρόνο του. Κοίταξε ένα γύρο το δωμάτιο, σαν να θέλει να το αποχαιρετήσει, όπως τότε, πριν από 4 και παραπάνω χρόνια, στο Χρυσοτρίκλινο, στα παλάτια των Παλαιολόγων, στο Μιστρά, και ύστερα ανέβοντας το Φραντζί, να τον ακολουθήσει, βγήκε με βήμα βιαστικό, κατέβηκε κάτω στην αυλή, καβάλισε το άλογό του και μαζί με τον πιστότερο, ανάμεσα στους πιο πιστούς σύμβουλό του, τράβηξε για να επιθεωρήσει τα τείχη, να δει αν όλα ήταν έτοιμα να δεχτούνε τον Τούρκο που θα ριχνόταν αύριο, από ό,τι είχε μάθει από τον Χαλίλ. Θα ριχνόταν στην πόλη του που περίμενε το τελευταίο χτύπημά του.

Ο Κωνσταντίνος ήταν παράξενα γαλήνιος εκείνη τη βραδιά. Ο Φραντζής, ο πιστός του σύμβουλος, τον κοίταζε που μίλαγε με τους στρατιώτες, καθώς περνούσαν από μπροστά τους και απορούσε. Απορούσε γιατί δεν ήξερε, ούτε μπορούσε να το φανταστεί, ότι ο Δραγάσης είχε πια κάνει την ειρήνη με το Θεό του και τους ανθρώπους. Και βάδιζε όπως ο γιος του πλάστη του εκείνη τη βραδιά στο όρος των ελαιών, στο βέβαιο θάνατό του, αφού πια είχε πάρει την απόφαση ότι αν δεν νικούσε αύριο, η νύχτα θα τον έβρισκε ανάμεσα στους πεθαμένους. Προχώρησε, γύρισε όλα τα τείχη, είδε τις κλειστές καστρόπορτες και κάποτε σταμάτησε στην πόρτα Καλιγάρια και ανέβηκε πάνω σε έναν πύργο της να δει το τουρκικό στρατόπεδο. Η ώρα είχε προχωρήσει και καθώς ανέβαινε τις πέτρινες σκάλες, ακούστηκε βραχνό ένα κοκόρι. Ανέβηκαν ο Κωνσταντίνος και ο Φραντζής πάνω στον πύργο και ο Βιγλάτορας έπεσε στα γόνατά του και προσκύνησε τον βασιλέα. Το τουρκικό στρατόπεδο ήταν σκοτεινό. Τα φώτα της χαράς που είχαν ανάψει και καίγαν τις δύο προηγούμενες βραδιές είχαν σβήσει. Όμως πίσω από τα ξύλινα τείχη του, που φαίνονταν σκοτεινή γραμμή πάνω στο μαύρο χώμα, ακουγόταν θόρυβος απέσιος, θόρυβος της ετοιμασίας, που διακοπτόταν πότε πότε από τη φωνή κάποιου στρατιώτη που καλούσε μεγαλόφωνα τον Αλλάχ να τους βοηθήσει στην επίθεση που θα κάνανε αύριο, σε λίγο ίσως. Ο Κωνσταντίνος έστρεψε το βλέμμα του προς τον κεράτιο κόλπο και εκεί το ίδιο λίγο φως, η ίδια κρότη, θόρυβος κανονιών που μετατοπίζονταν, τρεξίματα στρατιωτών που άλλαζαν θέσεις, πατήματα, φωνές που μοιάζαν διαταγές. Κοίταξε πάλι το τουρκικό στρατόπεδο. Σκέφτηκε τις γυναίκες, τα παιδιά τους, γέροντες, τις γριές, τους καλόγερους, τις καλογέρισες. Σκέφτηκε και είδε με τα μάτια της ψυχής του τόσο φρικτές εικόνες που άθελά του έφερε το χέρι στο πρόσωπό του, σαν άθελε πια να μην βλέπει. Ο Φραντζής τον κοιτούσε και μαντεύοντας τις σκέψεις του ανατρίχιασε. «Γιατί, Θεέ μου», μουρμούρισε ο Κωνσταντίνος, «γιατί αυτή η συμφορά? Τόσα είναι τα κρίματά μας». Η γαλήνη έφυγε από το είναι του. Έβλεπε ολοζώντανα μπροστά του σφαγές, βιασμούς, βεβήλωση των εκκλησιών, παιδιά σκοτωμένα, λαιλασία, καταστροφή. «Γιατί, Θεέ μου», ξαναμουρμούρισε σφίγγοντας τις γροθιές του, «γιατί απέστρεψες το πρόσωπό σου από την πόλη μου?» Αναλογίστηκε τη μέρα που είχε κυλήσει. Στα αυτιά του φτάναν ακόμα οι θρήνοι στη μεγάλη εκκλησιά, το αχολόγημα των σήμαντρων στα τείχη που καλούσανε τον κόσμο να βοηθήσει στις ετοιμασίες για την άμυνα, το χτύπημα που κάναν οι καμπάνες, χτύπημα που καλούσε τους πιστούς να έλθουν να προσευχηθούνε, «μην ο Θεός αλλάξει γνώμη». Είδε κλείνοντας λίγο τα μάτια του στρατιές από γυναίκες, από παιδιά, από γέροντες, από γερόντισες, που όδευαν ολόκληρη τη μέρα, μέχρι που νύχτωσε πάνω στα τείχη, να κουβαλάνε πέτρες, σαγίτες, βλήματα για τις αρμπαλέτες, τόπια για τις μπομπάρδες και τους στούφακες και τους τηλεβολίσκους. Είδε παιδιά που σέρνονταν από την κούραση και γέροντες λαχανιασμένους που δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό το πηγενέλα. Είδε κι άλλες σκηνές που τον κάνανε να ανατριχιάσει. Έφερε στο νου του τα αγκαλιάσματα των γυναικών με τους άντρες τους, τις αδελφές που φύλαγαν τα αδέλφια τους, τις γερόντισες μανάδες που αγκάλιαζαν τα παιδιά τους, τους πολεμιστές του. «Μόνος μου»,
μουρμούρισε με τόσο πένθυμη φωνή που Φραντζίσα να τρίχιασε. Μόνος μου έζησα και μόνος μου. Δεν είχε δικό του άνθρωπο, κοντινό του ο παλαιολόγος. Γυναίκα, παιδιά, αδελφή η μάνα, που να τον φιλήσει, που να τον αγκαλιάσει, που να αφήσει τα δάκρυά του να τρέξουνε στα μάγουλά του, καθώς θα σμίγανε τα πρόσωπά τους. Μόνος, μουρμούρισε ξανά με απελπισία. Δεν είσαι μόνος, Κωνσταντίνε. Το έμοιασε σαν άκουσε κάποια φωνή. Ίσως του Φραντζή, ίσως μέσα στη φαντασία του. Δεν είσαι μόνος, Κωνσταντίνε. Όλες οι γυναίκες της πόλης είναι μανάδες σου. Όλες αδελφές σου. Όλα τα παιδιά σε έχουν πατέρα τους. Ο λαός προστάτη του. Δεν είσαι μόνος σου, Κωνσταντίνε. Χαμογέλασε πικρά. Ίσως ο Φραντζής ή η φωνή της φαντασίας του να είχε δίκιο. Δεν ήταν μόνος του. Μες στην ψυχή του ήταν όλη δική του. Και μες στη δική του στη ψυχή ήταν όλη δική του. Όμως αρκούσε αυτό. Ανατρίχιασε σύγκορμος. Γύρισε, κοίταξε την πόλη του. Κάποια καμπάνα χτύπησε αργά, μελαγχολικά, σαν να βγαίνει εξώδια από μέσα. Από τα παραθύρια των εκκλησιών έβγαινε φως, χρυσό, αδύναμο. Κανείς δεν κοιμόταν. Όλοι προσεύχονταν. Τα σπίτια του Θεού ήταν γεμάτα από πιστούς. Προσευχές τους έπρεπε να έχουν φτάσει μέχρι το θρόνο του, όσο αδύναμες κι αν ήταν οι φωνές τους. Αναστέναξε και έκανε νόημα στο Φραντζή να τον ακολουθήσει. Ήθελε να κατέβει κάτω, να πάει στο πόστο του, κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, στην κοιλάδα του Λύκου, εκεί που πίστευε ότι θα γινόταν η μεγάλη επίθεση των Τούρκων. Μια απότομη ρηπή ανέμου τον σταμάτησε. Και ένας θόρυβος παράξενος τον έκανε να γυρίσει το βλέμμα του προς την άκρη του πύργου. Κοίταξε προς το μέρος του θορύβου. Θορύβου που έμοιαζε με φτερούγισμα. Και κάτω από το αχνό φως που ερχόταν από δάδες που έκαιγαν κάτω από τον πύργο, είδε τη σημαία της αυτοκρατορίας με το δικέφαλο αετό να ανεμίζει δυνατά, σαν το πουλί που φτερουγίζει. Να κόβει πρώτα το ένα τη σκηνή, κι ύστερα το άλλο, και να χάνεται σαν να πετούσε μέσα στη νύχτα προς το τουρκικό στρατόπεδο.

παρακολούθησε τη σημαία μέχρι που χάθηκε και ακούσε το Φραντζί να λέει στο Βιγλάτορα: «Θα ήταν σάπιο το σκοινί. Ζήτησε να σου δώσουν ένα άλλο». «Σάπιο το σκοινί», μουρμουρίσε ανατριχιάζοντας ο Κωνσταντίνος. «Η προμήνυμα και απάντηση στη σκέψη μου». Κατέβηκαν από το πυργί, καβάλισαν τα άλογα τους, έφτασαν στην πόρτα του Αγίου Ρωμανού και χώρισαν για να κλέψουν λίγον ύπνο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα 28 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιθίας. Έθριος καιρός, καλοκαιρινές συνθήκες είναι η αλήθεια. 34 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο σε πολλές περιοχές της χώρας αυτή την ώρα που μιλάμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη στους 30 βαθμούς Κελσίου και θα ανέβει και άλλο το θερμόμετρο τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τους μετρολόγους θα είναι ένα ιδιαίτερος θερμό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ένα καλοκαιρινό σκηνικό που θα στηθεί σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι δεν θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένοι, οι θάλασσες θα παραμείνουν καλοτάξιδες για αυτούς που επιλέξουν να ταξιδέψουν με πλοίο. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα τώρα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Να ξεκινήσουμε από την δικαίωση για συκοφαντική δυσφήμιση της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λιδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης, η ανακοίνωση έγινε σήμερα ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαριθμόν 1960 του 2026 απόφασή του έκρινε ότι η ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας για δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορο στα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά εξακολούθηση. Γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί περίπου περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Αποκατέστησε βέβαια η δικαιοσύνη την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος, πλήρως πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προεδιετίας πρωτόδικη απόφαση. Και βέβαια για ηθική βλάβη από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα το δικαστήριο επέβαλε σημαντική χρηματική έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του ατόμου για την περίπτωση μη συμμορφώσης του. Η αδελφότητα ευχαριστεί τον Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης και εκφράζει την ευγνωμοσύνη προς όλους κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα της επικαιρότητας τώρα. Εκατέρωθεν επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν χτυπά τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν τις τελευταίες ώρες. Δυστυχώς η κατάσταση είναι έκριθμη, δεν φαντάζει πιθανό σενάριο η κεχηρία, τουλάχιστον τις επόμενες ώρες μπροστά μας. Είχαμε τους φρουρούς της επανάστασης να εξαπολύουν πλήγμα σε αμερικανική βάση και τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταστρέφουν 4 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Εχμηρό μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη από την Κύπρο με εχμές κατά της Τουρκίας στο επίκεντρο η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διεθνές δίκαιο και η ανάγκη ευρωπαϊκής ισχύως με συνοχή και αλληλεγγύη βρέθηκε στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί λοιπόν ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, με φόντο τη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι ο αναθεωρητισμός σε ένα έθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, μια αναφορά που διαβάζεται ως αιχμή προς την Τουρκία. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, είπε, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται ως την ερχόμενη Πέμπτη το νέο Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας το κράτος θα αποκτά πλήρη εικόνα για το σύνολο των επιδομάτων και των οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε πολίτης. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν κεντρικό ηλεκτρονικό φάκελο ανάφημη, στον οποίο θα καταγράφονται όλες οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος που χορηγούνται από φορείς του δημοσίου. Σε έξαρση κρούσματα νοροϊού στο νοσοκομείο Αττικών στην Αθήνα, είχαμε καταγγελίες εργαζομένων. Δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος επιβεβαίωσε την παρουσία νοροϊού σε 9 ύποπτα περιστατικά. Η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται, σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ανησυχούν οι εργαζόμενοι, εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα και το Υπουργείο Υγείας. Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία, αναφέρει μεταξύ άλλων.
πολιτικές εξελίξεις τώρα, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές όπως ορίζει ο νόμος, κατέθεσε σήμερα Πέμπτη στον Άριο Πάγο ο πρώην Πρωθυπουργός και επικεφαλής του πολιτικού αυτού σχηματισμού Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια ώρα μέσω διαδικτύου είχαμε επίθεση από τη Μαρία Καριστιανού και από τον δικό της πολιτικό σχηματισμό με ανακοίνωση κατά του πρώην Πρωθυπουργού και τον όσον είπε κατά την παρουσίαση του νέου κόμματος στο Θησίο. Ενώ το Μέγαρο Μαξίμου αλλάζει γραμμή διαστόματος του κυρίου Λιβάνιου, του Θόδωρου Λιβάνιου, οι σημερινές δηλώσεις αλλαγής στρατηγικής προδιαθέτουν. Φαίνεται λοιπόν ότι το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, η κάλπη είναι μόνο μία. Οι εκλογές λοιπόν, αν η Νέα Δημοκρατία έρθει πρώτο κόμμα, αν δεν λάβει την πολυπόθετη αυτοδυναμία στις πρώτες, απομακρύνεται από τη γραμμή για διπλές εκλογές το κυβερνών κόμμα. Στα της Θεσσαλονίκης τώρα, εδώ στα ανατολικά, το μετρό αποτελεί γεγονός η επέκταση προς Καλαμαριά και θα δοθεί στον κόσμο, στο επιβατικό κοινό, στα τέλη Ιουλίου. Αποκάλυψε σήμερα ο Υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος, σε ημερίδα ιστοσελίδας που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, του festival.gr συγκεκριμένα, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί μίλησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και είπε ότι είναι όλα έτοιμα, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία κανονικότατα στο κοινό η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Άλλωστε είχαμε ανακοίνωση σήμερα και από τον Δήμο Καλαμαριάς, σύμφωνα με την οποία προχωρά και η διάνοιξη της οδού Πόντου, αφού εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των 20 εκατομμυρίων ευρώ και προχωρά η δημοπράτηση. Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιείται στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση για τα 97 χρόνια λειτουργίας των λαϊκών αγορών με τίτλο One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Παρουσία του Μαργαρίτη Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, η μεγάλη αυτή γιορτή των λαϊκών αγορών. Στην Αθήνα, οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάρεως λίγο μετά τις 10.30 σήμερα το πρωί. Όλοι οι συλληφθέντες, η μεταγωγή τους ξεκίνησε 4 η ώρα το πρωί από την Θεσσαλονίκη και έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της εταιρείας Chevron στην παραχώρηση περιοχής 10, στο μπλοκ 10, κατέθεσαν οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει λοιπόν ότι οι εταιρείες αυτές προχωρούν άλλο ένα βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η αμερικανική εταιρεία λοιπόν Chevron μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10. Στα εκκλησιαστικά τώρα, νέα παράταση στο προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι της Σερβίας, καθώς έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση του πιστού σερβικού λαού. Έτσι λοιπόν κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί νέα παράταση, την οποία απεδέχθηκε η αδεφότητα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ. Ενώ συνεχίζεται και η προσέλευση των πιστών στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην περιοχή της Νέας Κηφισιάς στην Αττική, όπου εδώ και δύο μέρες βρίσκεται ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά, την οποία κόμισε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Με πληθωρική συμμετοχή χριστιανών εορτάστηκε και φέτος το νέο προκόπη της Εύβοιας, το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, η πανήγυρης του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, την οποία και παρακολουθήσατε σε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό και τις δύο ημέρες, και τον πανηγυρικό Εσπερινό, αλλά και το αρχαιότητα.

του έργου διοργανώνει την ιδιαίτερα επιμελημένη μουσική συνάντηση συναυλία, η οποία τιτλοφορείται «Η ζωή μου ο άλλος». Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Γης. Σειρά από επαιτειακές εκδηλώσεις αύριο από τις Ιερές Μητροπόλεις για τη θλιβερή επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Ενώ αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, όλα είναι έτοιμα, λέει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θυμίζουμε, ξεκινούν τα παιδιά των γενικών λυκείων αύριο, ως ήθιστε, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, και οι μαθητές των ΕΠΑΛ το Σάββατο, μαθήματα κλειδιά που απαιτούν ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και σωστή διαχείριση του χρόνου. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι κανένα εξεταστικό σύστημα δεν μπορεί να μετρήσει το βάθος της ψυχής, την καλοσύνη, την ευγένεια, την πραγματική αξία των παιδιών μας. Καλή επιτυχία στα παιδιά και ψυχραιμία στους γονείς. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Πέμπτη. Στις πολιτικές βέβαια εφημερίδες αναφερόμαστε, και πάμε να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Έκδοση συντάξεων σε έναν μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα ως το τέλος του καλοκαιριού. Αυτό θα έχει να κάνει βέβαια με ασφαλισμένους σε έναν φορέα. Εκεί θα δίνεται αυτή η προτεραιότητα, αφού πλέον γίνεται ψηφιακά ο υπερυπολογιστής που θα υπολογίζει ένσημα ή οτιδήποτε άλλο για να αποδίδει σύνταξη. Για τα υπόλοιπα ταμεία ακόμη δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία. Θα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Τα νέα κινούμενη άμμος το πολιτικό σκηνικό. Απογευματινή απονομή σύνταξης σε έναν μήνα, επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Η εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα των μεταναστών. Ριζοσπάστη, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ελεύθερος τύπος, τα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Υπόσχονται μάλιστα και μείωση έως και 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Το μανιφέστο καταραίει Σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΕΠΕ εδώ, υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις και τα ερωτήματα που θέτει το μανιφέστο για τη Λάουρα Κοβέση, την Ευρωπαία Εισαγγελέα και γενικά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το ποντίκι Αλέξης Τσίπρας, πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Τύπος Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκαν 19,9 εκατομμύρια ευρώ για τη διάνοιξη της οδού Πόντου. Αρχίζουν οι διαδικασίες δημοπράτησης για το μεγάλο αυτό έργο στην Καλαμαριά. Κόντρα με νέα δημοσκόπηση, 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Ο λόγος, νέα δεδομένα στην πολιτική σκακέρα. Τρεις μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία στο 29,1%, 16,1% ο κύριος Τσίπρας, 13,1% για την κυρία Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ, εκτός βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η εστία στην Ισπανία, οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Εδώ αντιπαραβάλλει τα όσα γίνονται στην Ισπανία με αυτά στη χώρα μας. Η υπόθεση διαφθοράς εκεί απασχολεί την δικαιοσύνη. Είναι αναπόφευκτες οι συγκρίσεις, γράφει η εφημερίδα. Και πρώην πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, διαβάζουμε επίσης. Political φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως. Η Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη, ενεργειακός και στρατιωτικός, στρατιωτικός βλέπει την υπόθεση, ένα οχυρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η Αλεξανδρούπολη, η πρωτεύουσα του Εύρου, σύμφωνα με την εφημερίδα. Και η Δημοκρατία κλειδί στην άμυνα των νησιών, η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την άσκηση που έκαναν οι Τούρκοι. Την άσκηση Εφές βγάζει η εφημερίδα. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα που αποκάλυψε η Άγκυρα με την άσκηση αυτή.

κρίνει ως αναγκαίο να ενισχυθεί η άμεση ενίσχυση των ακριτών εθνοφυλάκων, η μοναδική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, όπως γράφει και η Δημοκρατία. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακούστε μας και από το κινητό σας τηλέφωνο και φυσικά από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, το radiolydia.com. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί φίλοι ακροατέ, στα θρανία του σχολείου του Χριστού. Μαθητέ και εμείς στο σχολείο του Χριστού. Η Εκκλησία μας είναι το σχολείο του Χριστού. Σε αυτό προσερχόμεθα να μαθητεύσουμε όλοι μας με πρόθεση αγάπης και σεβασμού στο διδάσκαλό μας. Πόθος και λαχτάρα μας να μαθητεύουμε κάθε ημέρα στο δικό του σχολείο. Είναι ανάγκη να μάθουμε το μάθημα της αγάπης που όλοι μας λησμονήσαμε στις ημέρες μας. Να μάθουμε το μάθημα της αλήθειας, γιατί όλοι μας ζούμε στο ψέμα. Να μάθουμε το μάθημα του αληθινού προορισμού του ανθρώπου που όλοι μας λησμονήσαμε. Αλλά σήμερα στο σχολείο του Χριστού, ο διδάσκαλος του Ευαγγελίου, ο αγαπημένος μας Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, μας έχει ετοιμάσει ένα ωραίο μάθημα, αλλά δυστυχώς δεν διαθέσαμε ούτε χρόνο, ούτε προθυμία, ούτε θέληση να το μάθουμε απ' έξω και ανακατοτά. Συνεχώς τραυλίζουμε, και όταν ο άγγελός μας ερωτά για το μάθημα αυτό, μας πιάνει αδιάβαστος. Αλλά ας δούμε ποιο είναι το μάθημα. Ανοίγουμε το Ιερό Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από την επιστολή του Ιακώβου του αδελφοθέου, το 5ο κεφάλαιο, τους στίχους 16 έως και 18. Ακούτε το ιερό κείμενο. Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ισχύει η δέησης δικαίου ενεργουμένη. Ηλίας άνθρωπος είναι ομοιοπαθής ημίν και προσευχή προσήφξατο του μη βρέξε και ούκ έβρεξεν επί της γης εν για αυτούς τρεις και μήνας έξ. Και πάλι προσήφξατο και ουρανός ιε τον έδωκε και η γη ευλάστησε τον καρπόν αυτής. Με πιο απλά λόγια, γενικώς σας προτρέπω να εξομολογήσετε μεταξύ σας τις αμαρτίες σας και να εύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου για να γιατρευθείτε όχι μόνον από τις σωματικές αλλά και από τις ψυχικές ασθένειές σας. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου και ενεργεί ισχυρός και αποτελεσματικός φέρουσα μεγάλες ωφέλειες. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος που είχε την ίδια ασθενή φύση με μας και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε επί της γης 3 χρόνια και 6 μήνες. Και πάλι προσευχήθηκε και ζήτησε να βρέξει και ο ουρανός έδωσε βροχή και η γη ευλάστησε τον καρπόν της. Η προσευχή, φίλοι ακροατέ, αποτελεί μια μυστική συνομιλία της ψυχής με το Θεό. Η προσευχή είναι ένας ιερός διάλογος του πλάσματος με τον πλάστη. Η προσευχή αποτελεί βιολογική ανάγκη, αν μπορούσαμε να εκφραστούμε έτσι, κάθε ανθρώπινης υπάρξεως, άνευ της οποίας δεν μπορεί να επιβιώσει ο πνευματικός άνθρωπος. Η προσευχή στα χέρια των ανθρώπων αποτελεί όπλο ισχυρό και οι μεν δίκαιοι γνωρίζουν καλά να το χρησιμοποιούν. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει και με τους αμαρτωλούς, για τους οποίους λόγω του ότι δεν γνωρίζουν να το χρησιμοποιούν έχει τεθεί σε αχριστία. Το ερώτημα όμως που πλανάται στα χείλη πολλών ανθρώπων είναι ένα. Ακούει ο Θεός τις προσευχές όλων των ανθρώπων και ικανοποιεί τα προβαλλόμενα αιτήματα? Ο Θεός χωρίς καμιά αμφιβολία ακούει τις προσευχές όλων των ανθρώπων, δικαίων και αμαρτωλών, και ικανοποιεί μόνον
τα αιτήματα εκείνα που αυτός κρίνει αναγκαία και ωφέλιμα για τον καθένα μας. Οι προσευχές όμως των δικαίων ανθρώπων, όπως μας βεβαιώνει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, ευρίσκουν μια ιδιαίτερη ανταπόκριση στο Θεό. Και αυτό ασφαλώς οφείλεται όχι στη μεροληπτική διάκριση του Θεού, αλλά στην ποιότητα της προσευχής του προσευχομένου ανθρώπου. Η προσευχή των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων, φίλοι ακροατέ, εισακούεται διότι διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται μια προσευχή να φτάσει στο θρόνο του Θεού. Οι δίκαιοι όταν προσεύχονται διακατέχονται από μια έντονο πίστη η οποία ως πύρινον άρμα μεταφέρει την προσευχή στο θρόνο του Θεού. Η προσευχή που συνοδεύεται από θερμή και ζωντανή πίστη ποτέ δεν μένει κάτω στη γη, αλλά ανέρχεται με τα βεβαιότητος εις τους ουρανούς. Η προσευχή του χριστιανού φορτίζεται πάντα με το πνεύμα της βαθιάς ταπεινοφροσύνης και ειλικρινούς διαθέσεως μετανοίας. Μόνιμος ετικέτα στην προσευχή του εναρέτου ανθρώπου είναι τα λόγια του τελώνου: «Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό». Η προσευχή του δικαίου και εναρέτου ανθρώπου γίνεται δεκτή από τον Θεό, διότι εξέρχεται από γλώσσα, νου και καρδία καθαρά, και οι διαθέτοντες στο προνόμιον αυτό μπορούν να βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Η καθαρή την καρδία των Θεών όψονται. Γι' αυτό οι δίκαιοι και ενάρετοι, ως οικείοι του Θεού, έχοντες πολλήν παρησίαν δίνονται με την επιμονή των να αλλάσουν τη βούληση του Θεού και να αναστέλουν τις αποφάσεις της δικαιοσύνης του. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος μνημονεύει εδώ χαρακτηριστικό παράδειγμα τον προφήτη Ηλία, ο οποίος με την προσευχή του έκλεισε τους ουρανούς επί 3 ολόκληρα χρόνια και 6 μήνες, με αποτέλεσμα να μην δώσουν ούτε μια σταγόνα βροχής. Και πάλι με την προσευχή του άνοιξε τους ουρανούς. Και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Οι 3 παιδες ρυφθέντες στο πύρινο καμίνι το μεταβάλλουν με την προσευχή τους σε δροσερό θάλαμο. Με την προσευχή ο προφήτης Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων φράσει τα στόματα των θηρίων χωρίς να πάθει κανένα κακό. Προσεύχεται ο δίκαιος Ελισεέ και το νεκρό παιδί ανασταίνεται. Προσεύχεται ο δίκαιος Αβραάμ και αποκτά τον ιόν της επαγγελίας. Προσεύχονται οι χριστιανοί της Ιερουσαλήμ και ανοίγουν τις πύλες της φυλακής του φυλακισμένου Πέτρου. Προσεύχεται ο Απόστολος Παύλος με το Σίλα στη φυλακή των Φιλίππων και γίνεται σεισμός, ανοίγουν οι πύλες της φυλακής και οι δύο δέσμοι ελευθερώνονται. Ύστερα από όλα αυτά, φίλοι ακροατέ, γίνεται ολοφάνερο ότι η προσευχή των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων βρίσκει πάντα μεγάλη ανταπόκριση στον Θεό. Έτσι εξηγείται και η συμπεριφορά των πιστών, οι οποίοι στις δύσκολες ώρες της ζωής των ζητούν τις προσευχές των ιερωμένων, των δικαίων και εναρέτων ανθρώπων. Γι' αυτό και οι ιερείς στην ώρα της λατρείας μεταξύ των άλλων ετοιμάτων λέγον: «Υπέρ των αντιλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών. Μη λησμονείς Θεέ μου και όλους εκείνους που μας παρεκάλεσαν να προσευχόμεθα και για αυτούς».

λίχνωστης ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

τελευταίου τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχτηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του εκρίνει ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου.

0: Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών θα έχει ως εξής. Κυριακή 31 Μαΐου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός εσπερινός. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου, 6.30 το πρωί, όρθρος, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και ιερά λιτανία. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος εσπερινός και κτητορικό μνημόσυνο. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου Αρετσούς. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί όρθρος και αρχιερατικός συλλήτρουγο για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το πρωί θα γίνει η υποδοχή τμήματος της καρδιάς του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού. Το Ιερό Λείψανο θα παραμείνει στον Ιερό Ναό έως τις 12 Ιουνίου. Καθημερινά θα τελούνται στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, στις 10.30 το πρωί παράκληση στον Άγιο Λουκά και στις 7 το απόγευμα εσπερινός και παράκληση στον Άγιο. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου παραμονή της εορτής του Αγίου, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5, 6, 7 και 33.
1: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6.30 το απόγευμα, με θέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8.30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6.30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου λύση, νητώντες φως περινών, ύμνο με πατρεϊόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κρίση, ημίστε πολλές θυσίες, ιε Θεούς, ειν οδηλούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτή τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός ο Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός ο Άγιε φωτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός Σου εις τον αιώνα τάργα των χειρός μη παρήδη, συπρέπει ένους, συπρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την καιρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάση μαρτίες ημών, τες που συγχώρησον σε νομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενείας ημών, έντε και το όνοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την καιρήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επίουσον, δώσε μη σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστε.

0: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μου μην τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Και τη μεωτέρα του Χερουβήμ και δόξτερα συγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος τα λόγων ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείης της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίσον Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας εν δόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους

Πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο 8. Εγένετο δέν εκείνη τη ημέρα διωγμός μέγας επί την εκκλησίαν την εν Ιεροσολύμης. Πάντες τε διεσπάρισαν κατά τας χώρας της Ιουδαίας και Σαμαρίας πλην των Αποστόλων. Συνεκόμισαν δε των Στέφανων άνδρες ευλαβείς και επίησαν κοπετών μέγαν επ' αυτό. Σαύλος δε ελιμένετο την εκκλησίαν. Κατά τους οίκους εισπορευόμενος σύρονται άνδρας και γυναίκας παρεδίδου εις φυλακήν. Ημένουν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Φίλιππος δε κατελθών εις την πόλη της Σαμαρίας εκήρυσεν αυτής των Χριστών. Προσήχον δε η όχλη της λεγομένης υπό του Φιλίππου ομοθυμαδών εν το ακούειν αυτούς και βλέπειν τα σημεία αεπί. Πολύ γάρ των εχόντων πνεύματα ακάθαρτα βοώντα φωνή μεγάλη εξήρχετο. Πολύ δε παραλελημένοι και χολοί εθεραπεύθησαν και εγένετο χαρά μεγάλη εν την πόλη εκείνη. Ανήρ δε της ονόματι Σίμων προϋπήρχε εν την πόλη μαγεύων και εξιστών του έθνους της Σαμαρίας λέγον είναι τεινά εαυτόν μέγαν. Ω προσήχων πάντες από μικρού έως μεγάλου λέγοντος. Ούτως έστιν η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Προσήχων δε αυτό δια το ικανό χρόνο τες μαγείες εξεστακένε αυτούς. Ότε δε επίστευσαν το Φιλίππο ευαγγελιζομένο τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος Ιησού Χριστού ευαπτίζοντο άνδρεστε και γυναίκες. Ο δε Σίμων και αυτός επίστευσε και βαπτιστής ειν προς καρτερών το Φιλίππο. Θεωρώντε σημεία και δυνάμεις μεγάλας γινωμένας εξίστατο. Ακούσαντες δε οι εν Ιεροσολύμης Απόστολοι ότι δε δέκτε η Σαμάρια το λόγον του Θεού απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην. Ήτινες καταβάντες προσήφξαν το περί αυτών όπως λάβωση πνεύμα Άγιον. Ούπο γαρίν επουδενή αυτών επιπεπτοκός, μόνο δε βεβαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επετήθουν τα σχήρας επ' αυτούς και ελάμβανον πνεύμα Άγιον. Ειδών δε ο Σίμων ότι δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων δίδωται το Πνεύμα το Άγιον, προσύνεν και ναυτής χρήματα λέγον. Δότε καμή την εξουσίαν ταύτην, ή να ο εάν επιθώτας χείρας λαμβάνει Πνεύμα Άγιον. Πέτρος δε είπε προς αυτόν, «Το αργύριό σου συνσύ ή εις απώλειαν, ότι την δωρεάν του Θεού ενόμισας δια χρημάτων κτάστε, ουκ εστις ημερής ουδέ κλήρος εν το λόγο τούτο. Η γάρ καρδία σου ουκ εστιν ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησον ουν από της κακίας σου ταύτης και δεήθητη του Θεού ή άρα αφεθήσε τέση η επίνεια της καρδίας σου. Εις γάρ χολήν πικρίας και σύνδες μοναδικίας ορώσεόντα. Αποκριθείς δε ο Σίμων είπε, δεήθητη ημείς υπερ εμού προς τον Κύριον, όπως μηδέν επέλθει επ' εμέ ον ηρήκατε. Ημένουν διαμαρτυράμενοι και λαλήσαντες των λόγων του Κυρίου, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, πολλάστε κόμμας των Σαμαριτών ευγγελίσαντο. Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς Φίλιππον λέγον, ανάστηθη και πορεύου κατά μεσημβρίαν εις την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν. Αύτη εστίν έρημος. Και αναστάσε πορεύθη. Και ειδού ανήρ Αιθίωπς, ευνούχος δυνάστης Κανδάκης της βασιλίσης Αιθιώπων, ως είναι επιπάσης της Γάζης αυτής. Ως ελιλήθη προσκυνήσων εις Ιερουσαλήμ. Ίντε υποστρέφων
και καθήμενος επί του άρματος αυτού και ανεγίνος και τον προφήτην Ισαΐαν. Είπε δε το πνεύμα το Φιλίππο, πρόσελθε και κολλήθητη το άρματι τούτο. Προσδραμούν δε ο Φίλιππος ήκουσεν αυτού αναγινώσκοντος τον προφήτην Ισαΐαν και είπεν, άραγε γινώσκεις, αναγινώσκεις. Ο δε είπε, πώς γάρ αν δυνέμην εάν μήτης οδηγήσιμε. Παρεκάλεσέτε τον Φίλιππον αναβάντα καθίσε συν αυτό. Η δε περιοχή της γραφής ειν ανεγίνωσκεν ειν αυτή. Ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος αυτών άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη, την δε γενεάν αυτού της διηγήσετε, ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού. Αποκριθείς δε ο ευνούχος το Φιλίππο είπε, δε ο μέσου περί τίνος ο προφήτης λέγει τούτο, περί αυτού ή περί εταίρου τινός. Ανοίξας δε ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρξάμενος από τις γραφείς ταύτης ευυγγελίσα το αυτό τον Ιησούν. Ως δε επορεύοντο κατά την οδόν ήλθον επί τη Ίδωρ και φυσήν ο ευνούχος, ιδού Ίδωρ, τι κολλήει με βαπτιστήνε. Είπε δε ο Φίλιππος, ή πιστεύεις εξ όλης της καρδίας έξεστην. Αποκριθείς δε είπε, πιστεύω τον Υιόν του Θεού είναι τον Ιησούν Χριστόν, και εκέλευσε στείνε το άρμα. Και κατέβησαν αμφότεροι στο Ίδωρ, ότε Φίλιππος και ο ευνούχος, και εβάπτισεν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον, και ουκ είδεν αυτόν ουκ έτει ο ευνούχος. Επορεύεται ο γάρ την οδόν αυτού χαίρον. Φίλιππος δε ευρέθη εισάζωτον και διερχόμενος ευυγγελίζεται ο τας πόλης πάσας έως του ελθύν αυτόν εις Κεσάριαν.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Την ημέρα εκείνη έγινε μεγάλος διωγμός κατά της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων και όλοι εκτός των Αποστόλων διεσκορπίστησαν ανά την ύπαιθρον της Ιουδαίας και Σαμαρίας. Άνδρες ευσεβείς έθαψαν τον Στέφανο και τον εθρήνησαν πολύ. Ο Σαύλος δε ερήμαζε την Εκκλησία, έμπαινε στα σπίτια και αφού έσερνε δια της βίας άνδρες και γυναίκες, τους έστελε στην φυλακή. Εκείνοι που είχαν διασκορπιστεί περιόδευαν την χώρα και εκήρυταν τον λόγον. Ο δε Φίλιππος κατέβηκε εις πόλην της Σαμαρίας και εκήρυτεν εις αυτούς τον Χριστό. Και τα πλήθη με μια καρδιά επρόσεχαν σε όσα έλεγε ο Φίλιππος, καθώς τον άκουαν και έβλεπαν τα θαύματα που έκανε, διότι πολλοί είχαν πνεύματα ακάθαρτα τα οποία έβγαιναν αφού εφώναζαν με δυνατή φωνή. Πολλοί δε παράλυτοι και χολοί εθεραπεύθησαν και έγινε μεγάλη χαρά εις την πόλην εκείνην. Εις την πόλην υπήρχε από αρκετό καιρό κάποιος ονομαζόμενος Σίμων, ο οποίος εξέπλητε των λαών της Σαμαρίας με τις μαγείες του και ισχυρίζεται ότι είναι σπουδαίος άνθρωπος. Και όλοι μικροί και μεγάλοι έδιναν εις αυτόν προσοχήν και έλεγαν «Αυτός είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού». Του έδιναν δε προσοχή διότι επί αρκετό χρόνων τους είχε εκπλήξει με τις μαγείες του. Αλλά όταν επίστεψαν εις τον Φίλιππον, ο οποίος εκήρυτε περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες και γυναίκες. Ακόμη και αυτός ο Σίμων επίστεψε και αφού ευαπτίστηκε έμεινε προσιλωμένος εις τον Φίλιππον και ήτο κατάπληκτος με τα θαύματα και τα σημεία που έβλεπε να γίνονται. Όταν οι Απόστολοι που ήσαν στα Ιεροσόλυμα άκουσαν ότι η Σαμάρια εδέχθηκε το Λόγο του Θεού, έστειλαν εις αυτούς τον Πέτρο και τον Ιωάννη, οι οποίοι κατέβηκαν εκεί και προσευχήθηκαν για αυτούς για να λάβουν Πνεύμα Άγιον, διότι δεν είχε ακόμη έρθει σε κανέναν από αυτούς. Είχαν μόνον βαπτιστεί εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε έθεταν τα χέρια επάνω τους και ελάβαιναν Πνεύμα Άγιον. Όταν είδε ο Σίμων ότι με την επίθεση των χειρών των Αποστόλων εδίδετο το Πνεύμα το Άγιον, προσέφερε εις αυτούς χρήματα και είπε «Δώστε και σε μένα την εξουσία αυτήν, για να λαβαίνει Πνεύμα Άγιον εκείνος εις τον οποίο θα έθετα επάνω του τα χέρια». Τότε ο Πέτρος του είπε «Το χρήμα σου να χαθεί μαζί με σένα, διότι ενόμισες ότι είναι δυνατόν να αποκτήσεις με χρήματα τη δωρεά του Θεού. Δεν έχεις μερίδα ούτε κλήρον εις το πράγμα τούτο, διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Μετανόησε λοιπόν από την κακία σου αυτή και παρακάλεσε το Θεό μήπως σου συγχωρηθεί αυτό που εσκέφθηκε η καρδιά σου, διότι σε βλέπω να βρίσκεσαι εις σχολήν πικρίας και εις δεσμά κακίας». Ο Σίμων απεκρίθη «Παρακαλέσατε εσείς τον Θεό για μένα, για να μην μου συμβεί τίποτε από όσα είπατε». Εκείνοι, αφού έδωσαν μαρτυρία και ελάλησαν το λόγο του Κυρίου, επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ, κηρύττοντες το Ευαγγέλιο σε πολλά χωριά των Σαμαριτών. Τότε άγγελος Κυρίου είπε εις τον Φίλιππον «Σήκω και πήγαινε προς νότον εις τον δρόμον που κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ στην Γάζαν. Είναι δρόμος έρημος». Και σηκώθηκε και πήγε. Ένας Αιθίωπς ευνούχος, αξιωματικός της Κανδάκης της βασιλίσσης των Αιθιώπων, ο οποίος ήταν ο γενικός ταμείας της, είχε έρθει στην Ιερουσαλήμ δια να προσκυνήσει και επέστρεφε. Καθήμενος εις το αμάξι του, εδιάβαζε τον προφήτην Ισαΐα. Είπε δε το Πνεύμα εις τον Φίλιππον «Πήγαινε και προσκολήσου εις αυτό το αμάξι». Όταν ο Φίλιππος έφτασε κοντά, τον άκουσε να διαβάζει τον προφήτη Ισαΐα και του είπε «Άραγε, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις».
Αυτός δε είπε, «Πώς να μπορέσω να καταλάβω εάν δεν με οδηγήσει κάποιος?» Και παρεκάλεσε τον Φίλιππο να ανεβεί και να καθίσει μαζί του. Η περικοπή της γραφής που εδιάβαζε ήταν η εξής. «Ως πρόβατον οδηγήθη στη σφαγήν και όπως ο αμνός που είναι άφωνος εμπρόσε εκείνον που τον κουρεύει, έτσι δεν ανοίγει το στόμα του. Δια του πάθους του η καταδίκη έλαβε τέλος. Την δε γενεά του ποιος θα μπορέσει να τη διηγηθεί, διότι έφυγε η ζωή του από την γη». Τότε ο ευνούχος είπε εις τον Φίλιππον, «Σε παρακαλώ, πες μου, δια ποιον λέγει αυτό ο προφήτης, δια τον εαυτόν του ή δια κάποιον άλλον?» Τότε ο Φίλιππος άνοιξε το στόμα του και κάνοντας αρχήν από την γραφή αυτή, του εκήρυξε την χαρμόσυνη αγγελία περί του Ιησού. Καθώς δε επήγαιναν εις τον δρόμον, έφτασαν εις ένα μέρος που είχε νερό και λέγει ο ευνούχος, «Να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Και ο Φίλιππος του είπε, «Εάν πιστεύεις με όλη την καρδιά σου, επιτρέπεται». Εκείνος απεκρίθη, «Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού». Και διέταξε να σταθεί το αμάξι και κατέβηκαν και οι δύο εις το νερό, και ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και τον εβάπτισε. Όταν ανέβηκαν από το νερό, το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε τον Φίλιππο και δεν τον είδε πλέον ο ευνούχος. Εβάδιζεν όμως τον δρόμο του χαρούμενος. Ο Φίλιππος ευρέθηκε εις την Άζωτον και διερχόμενος όλας τας πόλεις εκήρυτε το Ευαγγέλιον μέχρι ότου ήλθε εις την Κεσάριαν.

τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχτηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του εκρίνει ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατ' εξακολούθηση και της εξύβρισης κατ' εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Την εκπομπή μας μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: 28 Μαΐου σήμερα και να δούμε αμέσως το συναξάρι της ημέρας. Ο Άγιος Ευτυχής, επίσκοπος Μελιτινής, είναι ο Άγιος που το πρώτο στημάται και αμέσως μετά διαβάζουμε η Αγία Ελικονίδα, οι Άγιοι Κρίσκες, Παύλος και Διοσκορίδης, ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός, ο Άγιος Νικήτας, Αρχιεπίσκοπος Χαλκιδόνας, ο Άγιος Ζαχαρίας Ιερομόναχος και ο Άγιος Μήτρος ή Δημήτριος ο Πελοποννήσιος. Είναι ο μάρτυρας ασφαλώς, το καταλαβαίνουμε και από το όνομά του. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, και σήμερα. Μια νέα μέρα ξεκίνησε, μια μέρα ηλιόλουστη. Και μακάρι ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός μας, να είναι πάντοτε αυτός που θα φωτίζει και τα βήματα της πορείας μας, της ζωής μας. Ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο ήλιος της αλήθειας, ο ήλιος της χαράς. Ο Χριστός μας που είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Μεγάλη κουβέντα που κανένας άνθρωπος δεν τόλμησε ασφαλώς να την πει, κανένας διδάσκαλος, κανένας φιλόσοφος, παρά μόνο ο αρχηγός της δικής μας πίστεως, γιατί πραγματικά είναι η ίδια η αλήθεια. Και μακάρι αυτή την αλήθεια και εμείς να ακολουθούμε. Τότε θα ζούμε την αλήθεια, θα ζούμε την αλήθεια της πίστεώς μας, αλλά και την αλήθεια σε κάθε έκφαση του βίου μας. Και μόνο τότε θα είμαστε και ήρεμοι, αγαπητοί μας φίλοι, και με αναπαυμένη τη συνείδησή μας. Και μόνο τότε θα ζούμε πραγματικά κοντά στο Θεό, αφού αυτός είναι η αλήθεια.
0: Και σίγουρα στον κόσμο μας, ιδίως στην εποχή μας, κυκλοφορούν διάφορες ιδέες, διάφορες διδασκαλίες και όλες λένε πως είναι αλήθεια. Όμως είναι όλα αυτά ανθρώπινα κατασκευάσματα και ανθρώπινες σκέψεις. Καλύτερα ανθρώπινα ψέματα, γιατί δεν έχουν να κάνουν, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια, μια που η αλήθεια, όπως είπε αδερφή Μάρθα, πηγάζει από τον ίδιο τον Κύριό μας. Οτιδήποτε άλλο, οτιδήποτε διαφορετικό είναι ένα μεγάλο ψέμα, ίσως καμουφλαρισμένο με πολύ όμορφες υποτιθέμενες αλήθειες.
1: Νομίζω, αδερφή Αθηνά, ότι θέλουμε να ανυψώσουμε την ιδέα μας, το σκαρίφι με αυτό του νου μας, τη φιλοσοφία μας, και θέλουμε να την ονομάσουμε αλήθεια, γιατί είναι ό,τι πιο σπουδαίο έχουμε να πούμε. Είναι ο πιο σπουδαίος χαρακτηρισμός για μια ιδέα μας, για μια φιλοσοφία μας, να πούμε πως είναι αυτή αληθινή. Άρα πρέπει και άλλοι να την ακολουθήσουν.
0: Και μάλιστα θυμώνουμε αν τυχόν δεν την ακολουθήσουν και γινόμαστε σαν την Αλεπού με την κομμένη ουρά.
1: Ας προσέχουμε, αγαπητοί μας φίλοι, γιατί πράγματι στις ημέρες μας πολλές αλήθειες κυκλοφορούν, γιατί έχουμε και την

0: ψάχνουμε να βρούμε ή να ξεχνιόμαστε βλέποντας αλήθειες μέσα σε εισαγωγικά που κατά βάθος μέσα στην καρδιά μας ξέρουμε ότι είναι ψέματα. Και ακόμη να πούμε, αγαπητοί μας φίλοι, πως τελικά ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Δεν αξίζει, δεν πρέπει, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το ψέμα για να πετύχουμε δήθεν κάτι καλό, δήθεν κάτι ωφέλιμο. Τα ψέματα, ούτε τα δικαιολογημένα, ούτε τα αδικαιολόγητα, έχουν θέση στο στόμα μας. Ας το προσέχουμε αυτό στην καθημερινή μας ζωή, στην αγωγή που δίνουμε στα παιδιά μας, γιατί καμιά φορά η αγάπη μας ξεπερνάει κάποια πράγματα και θέλουμε να τα συμβουλέψουμε, να τα προστατέψουμε και δίνουμε λάθος κατευθύνσεις. Στην τρυφερή παιδική ηλικία το ψέμα γίνεται μια κακιά συνήθεια. Γίνεται δεύτερη φύση δηλαδή στο παιδί και διαλέγει ποια ψέματα θα πει και σε ποιους. Οπότε γίνεται ένα χαρακτηριστικό του εαυτού του.
1: Θέλει βέβαια και θάρρος για να πεις την αλήθεια σε όλες τις περιστάσεις. Να μη σιωπείς και να παραδέχεσαι και να μην προσπαθείς να κρυφτείς πίσω από ένα ψέμα.
0: Και αν φίλοι μας όλα αυτά δεν μας πείθουν και έχουμε τη γλυκιά συνήθεια, γιατί πάντα γλυκιά είναι η αμαρτία, και έχουμε τη γλυκιά λοιπόν συνήθεια να διολυσθένουμε προς το ψέμα, ας θυμηθούμε κάτι άλλο. Αν δεν μας σταματά δηλαδή η αλήθεια του Θεού, ο νόμος του Ευαγγελίου κλπ. Να θυμηθούμε την σοφή ελληνική παροιμία, ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Δηλαδή όλα κάποια στιγμή θα φανερωθούν, θα αποκαλυφθούν και τότε θα γίνουμε πραγματικά, θα ρεζιλευτούμε. Ας τα έχουμε όλα αυτά στο νου μας, αγαπητοί μας φίλοι. Καλό αγώνα ευχόμαστε σε όλους, καλό αγώνα στο δρόμο της αλήθειας. Ο Θεός να μας φυλάει από κάθε τι διαφορετικό.
1: Και σε αυτό το δρόμο να έχουμε πάντα το Χριστό μαζί μας, που είναι ο μόνος οδηγός για να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Τραγούδι να ακούσουμε για τη συνέχεια και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε σ' όλους βοηθός.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι ήγηραν απειλή και έπληξαν βάση ελέγχου ντρόουν στο νότιο Ιράν, όπως έχει γίνει γνωστό από τα μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα εξαπέλυσαν πλήγμα σε αμερικανική βάση μετά από επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρα Μπάς. Φαίνεται ότι η κατάσταση ξεφεύγει εκεί στη Μέση Ανατολή και σύντομα θα έχουμε νεότερα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ανοίγει την Παρασκευή η αυλαία για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, όπως τονίζει με ανακοίνωσή του, για την ασφαλή μετάδοση των θεμάτων μέσω του συστήματος VBI. Φέτος η παραδοσιακή πρώτη των εξετάσεων γίνεται με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και των νέων ελληνικών για τα ΕΠΑΛ το Σάββατο. Μάθημα κλειδί που απαιτεί ψυχραιμία, καθαρό μυαλό και σωστή διαχείριση χρόνου. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται ως την ερχόμενη Πέμπτη το νέο Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας το κράτος θα αποκτά πλήρη εικόνα για το σύνολο των επιδομάτων και των οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε πολίτης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα κεντρικό ηλεκτρονικό φάκελο ανά αφημί, στον οποίο θα καταγράφονται όλες οι παροχές σε χρήμα ή σε είδος που χορηγούνται από φορείς του δημοσίου. Η Ευρώπη αυξάνει την επιτήρηση για πιθανά συμπτώματα του ιού έμπολα στους επιβάτες αεροπορικών εταιριών που φτάνουν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς ο θανατηφόρος ιός εξαπλώνεται ταχύτερα από ό,τι μπορούν να τον περιορίσουν οι υγειονομικοί υπάλληλοι. Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην περιοχή και ο σπάνιος τύπος του ιού καθιστούν σχεδόν αδύνατο για τους υγειονομικούς υπαλλήλους να σταματήσουν την εξάπλωση της λίμωξης. Στην τελική ευθεία μπαίνει, σύμφωνα με το Δήμο Καλαμαριάς, το μεγάλο έργο της διάνοιξης και κατασκευής της οδού Πόντου, αφού, όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την έναρξη των διαδικασιών που οδηγούν στη δημοπράτηση του έργου. Νέα παράταση στο προσκύνημα της Αγίας Ζώνης της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα στο Βελιγράδι. Δόθηκε ως την Παρασκευή 5 Ιουνίου, καθώς η μεγάλη προσέλευση του πιστού σερβικού λαού και η έκδηλη αγάπη και τιμή προς την υπεραγία Θεοτόκου δεν αφήνουν περιθώρια με τις ουρές που σχηματίζονται καθημερινά να μαρτυρούν αυτή την προσμονή για το προσκύνημα. Με λαμπρότητα και πληθωρική συμμετοχή χριστιανών που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, εορτάστηκε και φέτος στο νέο προκόπη της Εύβοιας και συγκεκριμένα στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, η μνήμη του Αγίου, του οποίου το άφθαρτο ιερό σκήνομα ως δώρο πολύτιμο φυλάσσει με βλάβια η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος. Παρακολουθήσατε απευθείας μεταδόσεις από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας. Οι κάτοικοι της ακριτικής περιοχής της Ροδόπης, ιδιαίτερως ανήκοντες σε ευπαθείς ομάδες και άπορες οικογένειες, έγιναν αποδέκτες της δράσεως του φιλανθρωπικού οργανισμού Συνένωση σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής για άλλη μια φορά και αυτό το μήνα. Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, με την ευκαιρία της λήξεως του κατηχητικού και ιεραποστολικού έτους, διοργανώνει την ιδιαίτερα επιμελημένη μουσική συνάντηση συναυλία, η οποία τιτλοφορείται «Η ζωή μου άλλος». Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 5η 4 Ιουνίου το βράδυ στο Θέατρο Γης. Στο πλαίσιο του έργου του Εν Αθήνες Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου και με τη συνεργασία Επιστημονικής Επιτροπής Καθηγητών της Θεολογικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, διοργανώνεται σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στον σύγχρονο κόσμο. Η πρώτη διάλεξη πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών. Ανακοινώνεται ότι επί τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, θα χωροστατήσει στον Πατριαρχικό Ναό κατά τον Μέγα Εσπερινό του Σαββάτου και θα προστεί της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Πολυαρχαιρατικής Θείας Λειτουργίας της επομένης Κυριακής 31ης Μαΐου. Εκεί θα τελεστεί άλλωστε την ημέρα αυτή και η επίσκοπο χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Ταμισού κ. Παναρέτου. Λίγο πριν την έναρξη των πανελληνίων εξετάσεων, οι αρχιερείς μας στέλνουν τα δικά τους μηνύματα στα παιδιά που εξετάζονται, που διαγωνίζονται στις φετινές πανελλήνιες. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, κ. Γαβριήλης, στο μήνυμά του σημειώνει ότι η αξία των παιδιών δεν μετριέται με βαθμούς, ούτε καθορίζεται από ένα αποτέλεσμα. Η αληθινή δύναμη βρίσκεται στον αγώνα που δώσατε, λέει, στις θυσίες που κάνατε και στην επιμονή με την οποία συνεχίσατε να προχωράτε, ακόμα και όταν κουραστήκατε ή απογοητευτήκατε. Το ίδιο μήκος κύματος και το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τρινάβου, κύριου Γερονίμου, προς τα παιδιά, αλλά και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριού Φερσάλων, ο οποίος χθες βράδυ τέλεσε ιερά παράκληση υπέρ των μαθητών και των μαθητριών εν ώψη των εξετάσεων στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων. Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, τις ιερές ακολουθίες θα τελέσει ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος. Πανηγυρίζει ο Μητροπολιτικός Ναός της Ιεράς Μητρόπολης Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου στη Μύριμνα, ο Ναός της Αγίας Τριάδος. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν το απόγευμα της Κυριακής ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος το Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Συνεχίζεται με αμύωτη προσέλευση το προσκύνημα της ιεράς εικόνας της Παναγίας Σουμελά στην Κηφισιά της Αττικής. Η υποδοχή έγινε την Τρίτη το απόγευμα, κόμισε το ιεροσέβασμα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας κ. Παντελεήμων, ενώ πως προσκύνηση θα παραμείνει έως και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απευθείας μεταδόσεις θα παρακολουθήσετε από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Την Κυριακή το απόγευμα από τις 7, απευθείας μετάδοση του Πανηγυρικού Εσπερινού. Ενώ τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θα έχετε την ευκαιρία από το πρωί να παρακολουθήσετε ζωντανά τον Όρθρο και την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιμαζίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, 5η, 28 Μαΐου. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπου στα υπηρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές, κυρίως το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα είναι έθριος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στην Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά της χώρας αύριο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στους 22 βαθμούς, ενώ 23 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 22 βαθμούς έχει το Ηράκλειο της Κρήτης, 23 βαθμούς έχει η Πάτρα, 22 βαθμούς έχουμε στη Χίο και 24 στη Σάμο. Η Λάρισα έχει 26 βαθμούς αυτή την ώρα, ενώ 22 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. Στο Πολύγυρο και την Έδεσα το θερμόμετρο δείχνει 26 βαθμούς. 27 βαθμούς έχουμε στη Βέρεια και την Κατερίνη, αλλά και το Κυλκής, ενώ 25 βαθμούς έχουν οι Σέρες. Αυτή την ώρα στη Δράμα έχουμε 26 βαθμούς, όπως και στη Ξάνθη και την Κομοτηνή, ενώ 24 βαθμούς έχει η Καβάλα και 22 η Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού.

Ελπίζουμε αγαπητοί μας ακροατές να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Κυρίως να είστε χαρούμενοι. Και είναι μεγάλο προνόμιο για όλους όσοι ακόμη και μέσα από τη θλίψη έχουν αυτή την εσωτερική χαρά που ναι μεν δεν εκφράζεται, όμως δημιουργεί μια γαλήνη. Γιατί δεν μπορείς να είσαι

έναν λόγο για να στεναχωρεθείς, να λυπηθείς και να χαζογελάς? Όχι. Μιλάμε για αυτή την εσωτερική χαρά που είναι καρπός του Παναγίου Πνεύματος, που δίνει ησυχία και γαλήνη, που δίνει αυτή την αίσθηση πως όλα θα περάσουν, πως πρέπει να κάνουμε υπομονή σε ό,τι και αν έρθει, σε ό,τι και αν έρχεται. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε πως θαρείς περισσότερες θλίψεις έχουμε, περισσότερους πειρασμούς, όχι απόλυτα θλίψεις, περισσότερες αγωνίες μέσα στην πορεία της ζωής μας και οι χαρές είναι λίγες. Δεν ξέρω ποιο είναι το ισοζύγιο. Ξέρω όμως ότι όταν έχουμε αυτή την εσωτερική χαρά ή καλύτερα την εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, τότε όλα γίνονται λίγο πιο εύκολα.

Περιμένουμε, αγαπητοί μας ακροατές, να επικοινωνήσετε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι στην συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας. Θα περάσουμε να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι για τη συνέχεια. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε την ευλογία στη σημερινή μας εκπομπή να φιλοξενούμε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Κυρία, την ευλογία να έχετε.
0: Πάτερ, το Σάββατο που μας έρχεται διαβάζουμε πως και γνωρίζουμε πως είναι ψυχοσάββατο. Έτσι ονομάζεται. Και θα θέλαμε να μας πείτε γιατί ονομάζεται έτσι αυτό το Σάββατο, τι καταδεικνύει για όλους εμάς και τι μηνύματα παίρνουμε από αυτό το Σάββατο.
1: Το Σάββατο, αυτό που έρχεται, όπως είπατε και εσείς, λέγεται ψυχοσάββατο. Όπως επίσης ψυχοσάββατο λέγεται και το Σάββατο πριν από την Κυριακή της Απόκριο. Και φέρνουν αυτή την ονομασία διότι τα δύο αυτά Σάββατα σε όλες τις εκκλησίες τελούν, σε όλους τους ναούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Μίας και Μοναδικής Εκκλησίας του Χριστού, λοιπόν σε όλους τους ναούς της, σε όλη την Οικουμένη, τελούνται μνημόσυνα για όλους τους, για τις ψυχές όλων των κεκοιμημένων πατέρων και αδελφών μας. Διότι πολλοί μπορούν να πούμε οι περισσότεροι από τους κειμένους αδελφούς μας και πατέρες μας κυρίως, έτσι, έχουν στη μνήμη, η μνήμη τους έχει ξεχαστεί. Ποιος ξέρει τον προπάπο του, ποιος ξέρει τον προπάπο του κτλ. Βλέπετε πόσοι αιώνες έχουν περάσει, πόσοι και πόσοι χριστιανοί δεν έχουν ζήσει πάνω στη γη και τα ονόματά τους έχουν ξεχαστεί σε εμάς. Όμως αυτοί υφίστανται, ζουν στην άλλη ζωή. Γι' αυτό και ακριβώς με ερημνά η Εκκλησία μας να κάνουμε δύο φορές το χρόνο μνημόσυνα για όλους λοιπόν τους κεκοιμένους πατέρες και αδελφούς μας και ιδιαίτερα αυτούς που δεν τους γνωρίζουμε και ονομαστικά, δεν τους ξέρουμε, ώστε όλοι τους να ωφελούνται από τις προσευχές και από τις λειτουργίες της Εκκλησίας μας. Και ιδιαίτερα το κάνουμε, όπως είπαμε, δύο φορές αυτό το χρόνο. Τη μία είναι το Σάββατο πρώτης Απόκριο και συμβαίνει αυτό με αφορμή την εορτή της επόμενης μέρας, το γεγονός που μνημονεύουμε στην επόμενη μέρα. Δηλαδή την Κυριακή της Απόκριος μνημονεύει η Εκκλησία μας την τελική κρίση. Τότε που θα αναστηθούν όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας και θα σταθούν ενώπιον του Κυρίου μας να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Με αφορμή λοιπόν τη μνήμη της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου μας και της κρίσεως όλου του κόσμου, προσευχόμαστε εμείς λοιπόν εκείνο το Σάββατο για όλους τους κεκοιμημένους μας, ώστε να δώσουν καλή απολογία ενώπιον του Κυρίου, να τοποθετηθούν όσο γίνεται στην καλύτερη κατάσταση ή τουλάχιστον στην λιγότερο χειρότερη. Και τώρα το Σάββατο αυτό πρώτης Πεντηκοστής, το Σάββατο που μας έρχεται, πρώτης Πεντηκοστής, τελούμε πάλι μνημόσυνα και όλους τους κεκοιμένους πατέρες και αδελφούς μας,

0: διότι την ακριβώς επόμενη μέρα εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και όπως λοιπόν κατά την ημέρα της Κυριακής θα ζητήσουμε από τον Χριστό όλοι μας, έτσι, μάλλον από το Άγιο Πνεύμα, θα ζητήσουμε να έρθει και να μας ενισχύσει και να μας καταπλουτίσει με την χάρη του, έτσι και την προηγούμενη μέρα, την ημέρα του Σαββάτου, ζητάμε πάλι από το Άγιο Πνεύμα που θα έρθει, που πρόκειται να έρθει λοιπόν, να αναπαύσει τις ψυχές των κεκλημένων αδελφών μας μέσα στη χάρη του. Μέσα στη χάρη, με τη χάρη του μπορούμε να πούμε, έτσι, την θεϊκή, την θεία του χάρη, το Άγιο Πνεύμα. Για αυτούς τους λόγους τελούμε αυτές τις δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες, τα μνημόσυνα, έτσι, τα λεγόμενα και ονομάζονται ψυχοσάββατα, αυτά τα δύο. Και βλέπετε κάθε Σάββατο, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε, κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκλημένους αδελφούς μας και μπορούν να κάνουν μνημόσυνα οι πιστοί για τους πιστούς που έχουν έτσι υπόψη τους, που γνωρίζουν. Και το κάνω αυτό το Σάββατο διότι το Σάββατο είναι η 7η μέρα, είναι η μέρα της αναπαύσεως και είναι και η μέρα που όλη αυτή, ολόκληρη αυτή την ημέρα ο Κύριος μας έμεινε εν το άδει με την ψυχή του. Γι' αυτό από τη μια μεριά, επειδή λέγεται ανάπαυση Σάββατο στα εβραϊκά, την λέξη ανάπαυση, την έννοια ανάπαυση, τη σημασία αυτή. Και από την άλλη, επειδή αυτή την ημέρα ο Κύριος μας έμεινε εν το άδει, η Εκκλησία μας έχει αφιερώσει αυτή την ημέρα, σε όλο το έτος, κάθε Σάββατο, στη μνήμη των κεκλημένων μας αδελφών, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε μνημόσυνα προς αυτούς. Κάθε Σάββατο λοιπόν μνημονεύουμε τους κεκλημένους μας. Δύο Σάββατα συγκεκριμένα, έτσι, όπως είπαμε, τα δύο ψυχοσάββατα μνημονεύουμε όλους τους κεκλημένους πατέρες και αδελφούς μας, έτσι, στην Εκκλησία μας. Αφιερωμένα, έτσι, γιατί κανένας μπορεί, ας πούμε, τα άλλα τα Σάββατα μνημονεύσει, να πάρει λίγο σιτάρι, να πάει στην Εκκλησία και να δώσει τα ονόματα των δικών του. Και θα διαβάσει τις ευχές, τις συγχωρετικές του παπάς για τα ονόματα που έχουν φέρει ο κάθε πιστός. Την ημέρα όμως τα δύο αυτά Σάββατα που είναι ψυχοσάββατο, ο ιερέας διαβάζει όχι μόνο για αυτούς που έφεραν τα ονόματα τους οι πιστοί, αλλά στις ευχές αυτές λέει υπέρ βασιλέων, πατριαρχών, πάπων προς πάπους, τα πάντα, όλους. Μνημονεύουν έτσι τους πάντες, έτσι, όλους τους ευσεβείς και ορθοδόξους χριστιανούς. Διότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, οπότε δεν μπορείς να μνημονεύσει τους εκτός της Εκκλησίας.
1: Πάτε. Οφελούν τα ψυχοσάββατα τους κεκλημένους?
0: Ναι, ασφαλώς και οφελούν, διότι διαφορετικά δεν θα μας έβαζε να κάνουμε κάτι μάταιο η Εκκλησία μας. Και οφελούν για ποιο λόγο τους οφελούν τους κεκλημένους? Θα πρέπει να ξέρουμε ότι όπως ο άνθρωπος, ας πούμε, έχει δύο χέρια και δύο πόδια, μπορεί να πατάει ένας, ας πούμε, άνθρωπος να είναι δίπλα στην αριάκη και να πατάει με το ένα πόδι του, ας πούμε, στην ξηρά και με το άλλο πόδι να το έχει μέσα στο ριάκι. Έτσι και όλη η ανθρωπότητα, ή καλύτερα να πω, να το συγγραμμοποιήσω, όλη η Εκκλησία μας, όλη η Εκκλησία, είμαστε ένα σώμα με κεφαλή του Χριστό, λοιπόν, αλλά υπάρχουν από τη μια μεριά τα μέλη που βρίσκονται από τη μια όχθη, αυτή που λέμε είναι η στρατευωμένη Εκκλησία, αλλιώς λέγεται αυτό, ή τα μέλη, τα στρατευόμενα μέλη της Εκκλησίας, θα μπορούσαμε να πούμε, και από την άλλη είναι το άλλο ποδάρι, είναι αυτοί που βρίσκονται από την άλλη όχθη, που είναι από τη μεριά του θανάτου, λοιπόν, που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, και είναι τα λεγόμενα θριαμβεύοντα μέλη. Εμείς επιθυμούμε να είναι όλοι θριαμβεύοντες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι όλοι θριαμβεύοντες. Πάντως όλοι ανήκουν στο κοινό σώμα της Εκκλησίας. Είτε είναι από τη μια όχθη του θανάτου, είτε από την άλλη όχθη. Είμαστε λοιπόν όλοι ένα κοινό σώμα. Εμείς λοιπόν, αυτοί που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, επειδή έχουν περάσει στον χώρο της αιωνιότητας, δεν μπορούν οι ίδιοι να αλλάξουν τον εαυτό τους. Εμείς όμως εδώ πέρα που είμαστε ακόμη μέσα στον χρόνο, τον τόπο και τον χρόνο, και αγωνιζόμαστε και προσευχόμαστε, μπορούμε να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας, αλλά με τις προσευχές μας μπορούμε να κινήσουμε και αυτούς που πλέον από μόνοι τους είναι κινητοί. Μόνοι τους δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους, που είναι από την άλλη μεριά λοιπόν.

0: που έχουν εισέλθει στη χώρα της Ανιώτας. Και μπορούμε να τις κινήσουμε προσευχόμενοι στο Θεό και τελώντας τις θείες λειτουργίες και κάνοντας τα μνημόσυνα για αυτούς. Επικαλούμε, διότι μπορούμε εμείς να επικαλυστούμε τη Θεία Χάρη με ενεργείες ειδημών ο Θεός, να πάρει αφορμή από μας έτσι η Θεία Χάρη και τα μέλη αυτά της, του κοινού σώματός μας, τα οποία ας πούμε είναι πλέον ακινητοποιημένα και δεν βρίσκονται στην Ανιώτα, ειδημών με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορούν έτσι να αισθανθούν την παρουσία του Θεού και να γίνει η αλλαγή προς αυτούς. Έτσι με ένα πολύ απλό τρόπο έτσι, για να το καταλάβουν και οι ακροατές που μας ακούνε τώρα.
1: Τι άλλο έχετε να μας πείτε για τα ψυχοσάββατα, Πάτερ Παντελεήμων?
0: Θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα ψυχοσάββατα, βλέπετε, πάντοτε έχουν ένα κοινό στοιχείο, πιο το ότι τελούνται λειτουργίες σε αυτά. Πολλοί ας πούμε νομίζουν ότι στα μνημόσυνα το κυριότερο ας πούμε είναι που πηγαίνουμε τα κόλυβα. Ας πούμε για, για τους κεκινημένους. Τα κόλυβα είναι πολύ καλό και είναι συμβολικό και πηγαίνουμε κόλυβα και πολύ σωστά πρέπει να πηγαίνουμε. Αλλά το κυριότερο στα μνημόσυνα δεν είναι αυτά έτσι στη μνήμη που κάνουμε έτσι προς τους κεκινημένους μας. Δεν είναι αυτά καθ' αυτά τα κόλυβα. Αλλά τον άρτον που θα πάμε, τη λειτουργία, το πρόσφορο που θα πάμε στην εκκλησία μας, μαζί με κρασί και μαζί με λάδι και κεριά, σημείωμα και τα λοιπά, γιατί όλα αυτά για να τελειστεί η θεία λειτουργία. Διότι η σωτηρία που δίνεται στους ανθρώπους δίνεται δια του Ιησού Χριστού. Ο δε Ιησούς Χριστός σώζει εμάς για μέσω του μυστηρίου της Εκκλησίας μας και κυριότερο από τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και βλέπετε τα ψυχοσάββατα, η Εκκλησία δεν έχει ορίσει απλώς να κάνουμε ελεημοσύνες ή να κάνουμε γεύματα απλώς έτσι, να κάνουμε γεύματα από τους βασάνους, το άντυχο βρίσκονται έτσι μέσα στον Άδη. Διότι δεν ξέρουμε βέβαια για τους κεκειμένους αδελφούς μας όλους έτσι σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Είναι κοντά στο Θεό, είναι μακριά από το Θεό, δεν γνωρίζουμε. Αν είναι κοντά στο Θεό οι κεκειμένοι αδελφοί μας, τότε όπως έλεγε ο μακαριστός, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος αυτός των ημερών μας, τότε συγκινούνται αυτοί από αυτή τη χειρονομία μας, από την προσευχή μας, από το ενδιαφέρον μας προς αυτούς, και έρχονται λοιπόν αυτοί προς τον Κύριο και το παρακαλάνε για μας. Και έτσι ωφελούμαστε εμείς. Δηλαδή εμείς μεν αγωνιούμε για αυτούς, έτσι κάνουμε λειτουργίες με μνημόσυνα για τους κεκειμένους μας, και αυτοί επειδή βρίσκονται σε καλή κατάσταση συγκινούνται με εμάς και προσεύχονται αυτοί για εμάς και γυρνάει το καλό που κάνουμε εμείς, που θέλουμε να κάνουμε για αυτούς, γυρνάει σε εμάς. Έτσι λοιπόν δεν πάει και από αυτή την άποψη, ακόμη και καλά, σε καλή κατάσταση να βρίσκονται οι κεκειμένοι, όταν βέβαια δεν το ξέρουμε έτσι, γιατί όταν κάποιος είναι Άγιος πλέον και τον κηρύσσει Άγιο Εκκλησία, βλέπετε μετά από εκεί πέρα δεν χρειάζεται μνημόσυνα για αυτόν, αλλά απλώς τον παρακαλάμε εμείς τον Άγιο και ζητάμε από τον Θεό για το Αγίου να μας σώσει και εμάς. Λοιπόν, και ευγνωμονούμε, ευχαριστούμε τον Θεό για όλα τα καλά που μας έκανε και για τους Αγίους. Λοιπόν, τους μνημονεύουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό τους Αγίους και όχι για να το παρακαλέσουμε για αυτούς, γιατί είναι περιττό για τους Αγίους να παρακαλούμε τον Θεό. Όταν όμως δεν ξέρουμε κάποιος αν είναι σίγουρα σωσμένος, τότε ακόμη και αν είναι σωσμένος ωφελείται από το μνημόσυνα. Όταν δεν είναι σωσμένος, αν είναι στον Άδη και τελούμε εμείς μνημόσυνα, λοιπόν, τον ωφελούμε αυτόν και μπορεί ακόμη και από τον Άδη να το βγάλουμε για τα μνημόσυνα. Έχουμε διάφορα περιστατικά στην Εκκλησία που μαρτυρούν όλα αυτά. Έτσι. Σε διάφορες έτσι, περιόδους της Εκκλησίας μας έχουμε και στα παλιότερα χρόνια και μέχρι σήμερα δείχνουν όλα αυτά ότι με τα μνημόσυνα, τις προσευχές έχουν βγει ψυχές από τον Άδη. Ψυχές. Ποιες ψυχές? Αυτοί που αγωνίζονταν και δεν είχαν ολοκληρώσει τον αγώνα τους, οι χριστιανοί έτσι που αγωνίζονταν, αυτοί βγήκαν από τον Άδη με τα μνημόσυνα που τους κάναμε. Λοιπόν, πολλές τέτοιες ψυχές. Αν πάλι κάποιος ήταν έτσι πολύ αμαρτωλός, ήταν μεν πιστός χριστιανός, πίστευε στον Χριστό, αλλά αδιαφορούσε στη ζωή του, έτσι ήταν πολύ πολύ έτσι μακριά από τον Θεό, και πάλι τα μνημόσυνα που τους κάνουμε πάλι τους ωφελούν. Να, έχω εδώ μπροστά μου κάποια λόγια του Αγίου Παϊσίου πάλι, προσέξτε τι λέει. Λέει, όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυκτικά και λοιπά που τους πηγαίνουμε, έτσι και τους νεκρούς τους ανακουφίζουμε.

Κουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για την ψυχή τους. Οι προσευχές των ζώων για τους κεκειμένους και τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στους κεκειμένους να βοηθούν μέχρι να γίνει η τελική κρίση. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν είναι κάποιος έτσι σε καλή κατάσταση, γιατί λόγω των πολλών των αμαρτιών που έχει κάνει, βοηθιέται μέχρι να έρθει τελική κρίση η ψυχή του, όπως θα βοηθιόταν κάποιος που θα του πήγαινε με ένα ψυχικό έτσι στη φυλακή, ένας φυλακισμένος. Εκείνη την ώρα αισθάνεται μια μικρή ανακούφιση. Να σας θυμίσω και ένα περιστατικό πολύ γνωστό από το γεραντικό με τον Αβά Μακάριο, που λέει ότι ο Αβάς Μακάριος κάποτε είδε την ψυχή, μάλιστα εδώ πέρα ήταν και ένας ειδωλάτης μάλιστα αυτός, ούτε και χριστιανός ήταν. Λοιπόν, που δεν επρόκειται να σωθεί έτσι με τις προσευχές πλέον, είχε ζήσει και μάλιστα προ Χριστού, ήταν ιερέας των ειδώλων και τα λοιπά, και τον είχε δει το κουφάρι του και συνομίλησε μαζί του. Λοιπόν, και λέει, ρώτησε ποιος είσαι εσύ, και λέει εγώ ήμουν ιερέας των ειδώλων όταν ήμουν στην ζωή αυτή και τα λοιπά, και του λέει πού βρίσκεσαι, τώρα βρίσκομαι στον Άδη και τα λοιπά, και είπε λίγο να του περιγράψει την κατάστασή του εκεί πέρα, και του περιέγραψε εκείνος ότι είμαστε ο καθένας με την πλάτη γυρισμένη στον άλλον. Δείχνει την έλλειψη επικοινωνίας και αγάπης μεταξύ τους, αυτό δηλώνει, συμβολίζει. Λοιπόν, και λέει, όταν εσείς στην Εκκλησία εδώ την Ορθόδοξη προσεύχεστε, και ιδιαίτερα εσείς έτσι, εσύ μακάρι που ήταν Άγιος άνθρωπος, έτσι προσεύχεστε για μας, τότε λίγο χαλαρώνουμε, φεύγει αγκύλωση από εμάς, λέει, λοιπόν, και γυρνάμε λίγο, μπορούμε να γυρίσουμε λίγο το πρόσωπο και κοιτάζουμε ένα στον άλλο και αισθανόμαστε μια έτσι μεγάλη ανακούφιση. Λοιπόν, βλέπετε, ακόμη και αν είναι κάποιος χαμένος, με τις προσευχές της Εκκλησίας, έτσι, μπορεί αυτός έτσι να σταθεί μια ανακούφιση. Φανταστείτε, αν οι προσευχές γενικά της Εκκλησίας ωφελούν ακόμη και αυτούς που δεν ήταν μέσα στην Εκκλησία, λίγο μια μικρή ανακούφιση έχουν, φανταστείτε πόσο περισσότερο όταν κάποιος ήταν μέσα στην Εκκλησία, έστω και αν ήταν πολύ αμαρτωλός αυτός ο άνθρωπος. Και εδώ πέρα έτσι, με την ευκαιρία αυτά που είπαμε, έτσι, που αναφέρουμε και λίγο και την τελική κρίση, αυτό που είπε ο Γέροντας Παΐσιος, δηλαδή τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στους κεκειμένους να βοηθούν μέχρι να γίνει τελική κρίση. Πρέπει να ξέρουμε ότι ναι μεν ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανή μετά δε τούτο κρίσης. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Οι άνθρωποι μια φορά πεθαίνουν, λοιπόν, και αφού πεθάνουν τους ακολουθεί η κρίση. Κρίνεται εκείνη την ώρα η ψυχή τους. Ναι, αυτό συμβαίνει. Αλλά αυτή η κρίση οδηγεί τον άνθρωπο ή στον παράδεισο ή στην κόλαση, στην ψυχή του ανθρώπου, αλλά ακόμη δεν έχουν τελειώσει τα πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Η τελική κρίση είναι αυτή που θα δώσει πλέον τη τελική ματελική κατάσταση έτσι, σε αυτόν τον άνθρωπο, τη θέση του έτσι. Η τελική ματελική θέση του θα δοθεί κατά τη τελική κρίση. Το βιβλιάριο, ο λογαριασμός, ο φάκελος καλύτερα του ανθρώπου αυτού, ο φάκελος καλύτερα, του ανθρώπου που έχει φύγει από αυτή τη ζωή, δεν έχει κλείσει ακόμη. Δεν έχει κλείσει ακόμη. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος, πούμε, σαν τον Ιερό Χρυσόστομο, Άγιος, αυτός που έχει φύγει από αυτή τη ζωή. Όταν λοιπόν έχει αφήσει συγγράμματα, έχει αφήσει σε μας παρακαταθήκη τον Άγιο Βίο του, ο ίδιος με τις πρεσβείες του βοηθάει τους ανθρώπους, βλέπει το φάκελός του γεμίζει έτσι και από έγγραφα έτσι που είναι υπέρ αυτού και γεμίζει έτσι από ακόμη περισσότερη χάρη ο Άγιος αυτός. Όπως και όταν κάποιος έχει κάνει μεγάλες αμαρτίες, μεγάλα κλίματα σε αυτή τη ζωή, λοιπόν, ή και συγγράμματα τα οποία για χρόνια ταλαιπωρούν τους ανθρώπους, αφαιστικά συγγράμματα, όπως ο Μάρξ, θυμόσαστε, μπορούμε να πούμε έτσι χαρακτηριστικά πρόσωπα έτσι της ιστορίας, ο Μάρξ, ο Λένιν, ξέρω και εγώ ποιοι αυτοί, αφήσανε φοβερά συγγράμματα που έβλεπταν τους ανθρώπους, όσο περισσότερο θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα τα διαβάζουν και θα βλάπτουν τα συγγράμματά τους και θα ερμηνεύονται προς το κακό από τα συγγράμματά τους, τόσο πιο πολύ αυτοί θα πηγαίνουν πιο βαθιά. Τώρα έφερα δύο ακραία παραδείγματα. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε και για κάθε άνθρωπο, λοιπόν δεν έχει κλείσει ο φάκελος του. Και επειδή δεν έχει κλείσει ο φάκελος του μέχρι την τελική κρίση, γι' αυτό και εμείς οφείλουμε να κάνουμε κατ' εξοχήν μνημόσυνα. Μέσα στη λειτουργία τα μνημόσυνα, λοιπόν, το κυριότερο που πρέπει να κάνουμε, διότι όπως τονίσαμε από την αρχή, εμείς πιστεύουμε στην Χριστοσωτηρία, ότι ο Χριστός είναι αυτός που σώζει. Γι' αυτό και κυρίως με τη Θεία Λειτουργία εμφανίζεται ο ίδιος ο Χριστός. Φέρνουμε τον ίδιο τον Χριστό στη γη και επικαλούμαστε τον ίδιο τον Χριστό, αυτός ο ίδιος ο Χριστός να σώσει τους ανθρώπους. Και μαζί με την Θεία Λειτουργία λοιπόν και τον μνημόσυνο της Θείας Λειτουργίας

0: και οι ελεημοσύνες που κάνουμε και η πνευματική μας ζωή, όσο περισσότερο εμείς στην πνευματική μας ζωή πάμε καλά, μετανοούμε, είμαστε πιο κοντά στο Θεό, όλα αυτά βοηθούν πάρα πολύ τους κεκοιμημένους μας.
1: Πάτερ, δεν ξέρουμε αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα θέλαμε και ένα μήνυμα για τους ακροατές μας.
0: Ναι. Εγώ το μήνυμα που θα ήθελα να αφήσω στους ακροατές είναι το εξής, ως ιερέας που είμαι κιόλας. Βλέπω στην πρόθεση που διαβάζουμε τα ονόματα πολύ συχνά το εξής. Από τη μια παιδιά στα δίπτυχα που μας φέρουν να είναι γεμάτη η πλευρά των ζωντών, από την άλλη μεριά των κεκοιμημένων με το ζόρι ένα-δυο ονόματα. Δεν δίνουν οι άνθρωποι τόση προσοχή στους κεκοιμημένους. Δεν τους θυμούνται έτσι. Είναι κάποια αμέλεια από τη μεριά μας. Ενώ θα έπρεπε, έτσι θα λέγαμε, το αντίθετο να συμβαίνει. Το λέει, το τονίζει και ο Άγιος Παΐσιος, κάπου το είχα διαβάσει έτσι σε ένα βιβλίο εδώ πέρα που αναφέρεται σε πολλά, σε αυτά τα θέματα ο Άγιος, λοιπόν. Έλεγε ότι ο Θεός πιο πολύ θέλει για τους κεκοιμημένους να προσευχόμαστε, γιατί αυτοί έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Γι' αυτό και θα πρέπει περισσότερο αυτούς να γράφουμε έτσι στα χαρτιά μας έτσι. Να μην τους περιφρονούμε, αλλά να ξέροντας ότι αυτοί έχουν πολύ ανάγκη, να τους σημειώνουμε έτσι ώστε να τους διαβάζει ο ιερέας την πρόταση, έτσι ώστε να ωφελούνται πάρα πολύ. Έτσι. Έχουν πάρα πολύ ανάγκη οι κεκοιμημένοι και ποτέ με ποτέ δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Και θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά που κάνουμε εμείς θα γυρίσουν και σε εμάς. Αν εμείς τώρα θυμόμαστε τους κεκοιμημένους μας και φροντίζουμε για αυτούς, ο Θεός θα επιτρέψει, θα λειτουργήσουν πνευματικοί νόμοι και εμείς όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή θα ενδιαφερθούν άλλοι και θα προσέχονται και για εμάς. Ενώ αν και εμείς ξεχνούμε τους κεκοιμημένους, τότε υπάρχει κίνδυνος έτσι να μας ξεχάσουν οι άλλοι. Και όπως έλεγε ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος, έτσι ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος έλεγε, χειρότερη κατάρα που θα μπορούσε να δώσει σε κάποιον άνθρωπο είναι όταν φύγει από αυτή τη ζωή να μην βρεθούν δίπλα του πιστοί συγγενείς για να του κάνουν αυτά που του αρμόζουν έτσι για την ψυχή του. Δηλαδή κηδεία, μνημόσυνα, έτσι και όλα τα απαραίτητα για να αναπαυθεί η ψυχή του. Γι' αυτό και εμείς λοιπόν πρέπει να πολύ να φροντίζουμε έτσι τους κεκοιμημένους μας. Ναι, διότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ένα, και οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ, για τα όσα μας είπατε και θέλουμε την ευχή σας, ζητούμε.
0: Ο Θεός να είναι μαζί σας έτσι, να συνεχίζετε με πολύ χάρη έτσι από τον Κύριο προερχόμενη, να ωφελείτε έτσι πάρα με πάρα πολύ κόσμο και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
1: Ευχαριστούμε να εύχεστε.

0: αγαπητοί ακροατές, με την Αθήνα επικοινωνούμε στη συνέχεια και με τον τακτικό συνεργάτη του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, στην Ιερά Μητρό, ο οποίος βρίσκεται στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογείας και Λαβρεωτικής, ανήκει στη Μητρόπολη αυτή, και είναι συνεργάτης του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πατέρα Ανδρέα, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και την ευλογία που έχουμε να σας ακούμε και στο ραδιόφωνο μας.
1: Είναι και δικιά μου τιμή και ευλογία, και εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μας δίνεται να επικοινωνούμε με τους ακροατές όπως και με τους τηλεθεατές και να αξιοποιούμε αυτό το δώρο της τεχνολογίας για να μεταφέρουμε το Λόγο του Θεού και την απόδειξη της αγάπης του Θεού όπου μπορεί κανείς να το μεταφέρει αυτό. Με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
0: Σας ακούμε, Πάτερ, συνήθως για τις αιρέσεις, για τη διαφοροποίησή τους από τα ορθά δόγματα, τα ορθόδοξα δόγματα. Και τώρα με την ευκαιρία που πλησιάζει η εορτή της Πεντηκοστής, η μεγάλη δεσποτική εορτή, για κάτι σχετικό θα θέλουμε να μας μιλήσετε. Πρώτα απ' όλα για το θεσμό αυτό της Εκκλησίας και αν θέλετε να μας πείτε για το ρόλο του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας και πολύπλευρη. Βέβαια, δεν είναι εύκολο μέσα στα πλαίσια τα χρονικά μιας μόνο εκπομπής να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, αλλά οπωσδήποτε μπορούμε να πούμε λίγα λόγια και να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι καταρχήν και αυτό Θεός, όπως είναι ο Πατέρας και ο Υιός. Είναι ισότιμο με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Είναι πρόσωπο το Άγιο Πνεύμα, είναι ο παράκλητος, είναι ο παρηγορητής μας, είναι αυτός ο οποίος μας ενισχύει στον αγώνα μας, αυτός ο οποίος μας καθοδηγεί στη ζωή μας, είναι αυτός ο οποίος μας γνωρίζει τον Χριστό και όλα τα πνευματικά. Το Άγιο Πνεύμα είναι που φανερώνει και αποκαλύπτει στους χριστιανούς και τον Χριστό και τα μυστήρια της Εκκλησίας και όλες τις πνευματικές καταστάσεις. Είναι αυτό που μας οδηγεί στην αλήθεια, δηλαδή στο Χριστό και πάλι, γιατί η αλήθεια για την Εκκλησία μας δεν είναι μία ιδέα ή κάτι το αφηρημένο, αλλά είναι ένα πρόσωπο, είναι ο Χριστός που είπε «εγώ είμαι η αλήθεια». Κανένας δεν μπορεί να επικαλεστεί το Χριστό και παρά μόνο ένα Αγίο Πνεύματι. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, το οποίο το παίρνουμε από την Εκκλησία και με τα μυστήρια της Εκκλησίας, είναι αυτό που μας φωτίζει, μας καθαρίζει, προσεύχεται για μας μέσα στην καρδιά μας, μας αγιάζει, μας μεταμορφώνει, μας μεταβάλλει. Όταν ο άνθρωπος ζει αγιοπνευματικά, τότε τα δόγματα της Εκκλησίας μας όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας την αφομοιώνει, την βιώνει ως γεγονότα

της προσωπικής του ζωής. Διότι το Άγιο Πνεύμα καταργεί τον χρόνο και καταργεί τις συνέπειες της κτιστότητας, τη φθορά δηλαδή και τον θάνατο, και έτσι μας ενώνει με τα γεγονότα της Θείας Αποκαλύψεως και μας κάνει να τα οικειοποιούμαστε, να τα ζούμε ως γεγονότα της προσωπικής μας ζωής. Δηλαδή η Ανάσταση του Χριστού, η γέννησή του, η βάφτισή του, η διδασκαλία του, όλα αυτά τα γεγονότα γίνονται δικά μας προσωπικά γεγονότα με τη χάρη, την ευλογία και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Καταργείται ο χρόνος και μεταφερόμαστε την εποχή του Χριστού και στη Βασιλεία του Θεού. Και στο παρελθόν δηλαδή και στο μέλλον μεταφερόμαστε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και βιώνουμε, νιώθουμε, ζούμε εμπειρίες και καταστάσεις του Παραδείσου. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ ότι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει αναμάρτητος, ούτε μπορεί να γίνει τέλειος. Αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος είναι να ζει τη μετάνοιά του. Το δώρο της αναμαρτησίας, το δώρο της τελειότητας είναι αποτέλεσμα της ενώσεως με το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος, ο πνευματικός αγώνας λοιπόν, δεν είναι αγώνας για την αναμαρτησία, ούτε είναι αγώνας για την τελειότητα, για το να μην, μπορεί, να μην αμαρτάνουμε, να αποφεύγουμε το κακό. Προσπαθούμε βέβαια, αλλά έχουμε επίγνωση ότι αυτά τα πράγματα είναι δώρα του Θεού. Είναι αγώνας για τη μετάνοια. Να μπορούμε να βαθαίνει η μετάνοια μέσα μας. Και η μετάνοια μας κάνει ικανούς να ελκύσουμε το Άγιο Πνεύμα και να αγιαστούμε από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει στην τελειότητα, στην επίτευξη των αρετών, μάλλον στην αφομοίωση των αρετών. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που θα μας οδηγήσει στην αναμαρτησία. Παλεύουμε να κόψουμε τα πάθη μας, αλλά δεν μπορούμε. Αφήνουμε το Άγιο Πνεύμα να δράσει μέσα μας και γύρω μας και τότε και τα πάθη κόβονται και οι αρετές έρχονται. Οπότε το Άγιο Πνεύμα είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μας. Γι' αυτό είπαμε ότι έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος έχει το Άγιο Πνεύμα, βιώνει και τα δόγματα της Εκκλησίας μας μέσα στην καρδιά του. Τα καταλαβαίνει, τα ξεχωρίζει, τα αισθάνεται. Δεν είναι αφηρημένες ιδέες ή φιλοσοφικές έννοιες, αλλά γίνονται απτή και καθημερινή πραγματικότητα τα δόγματα της Εκκλησίας. Το τριαδικό, το εκκλησιολογικό, το χριστολογικό. Ο άνθρωπος οδηγείται να ζήσει με τον τρόπο που ζει το Άγιο Πνεύμα. Να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, πλαταίνει η καρδιά του και χωράει όλη την κτήση. Όλους τους ανθρώπους της γης και όχι μόνο τους ανθρώπους. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος είναι πολύ τολμηρός στις εκφράσεις του πάνω, περιγράφοντας αυτή την κατάσταση. Και λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ελεήμονα καρδία, που την έχει αγγίξει το Άγιο Πνεύμα και έχει αυτή την κατάσταση του πλατισμού της καρδιάς, προσεύχεται με καύση καρδιάς για όλους τους ανθρώπους, για όλη τη δημιουργία, για τα ζώα, για τα φυτά, ακόμη και για αυτούς τους δαίμονες πονάει η καρδιά του και προσεύχεται για να τους ελεήσει ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος που ζει εν Αγίω Πνεύματι ζει πραγματικά από τώρα τη Βασιλεία του Θεού. Σε αντίθετη περίπτωση βέβαια, ο άνθρωπος

0: της αληθείας, διότι είπαμε, όχι εμείς ο Χριστός, ότι το πνεύμα είναι αυτό που οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Επομένως, όλες οι αιρέσεις και όλες οι πλάνες μέσα στην Εκκλησία και έξω από την Εκκλησία εμφανίστηκαν επειδή οι άνθρωποι που πλανήθηκαν και γίνανε αιρετικοί δεν είχαν το Άγιο Πνεύμα, δεν ακολουθούσαν το Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να κάναν καλά πράγματα στη ζωή τους, αλλά δεν ήταν αγιοπνευματικά. Παραδείγματος χάρη, αυτές τις μέρες η Εκκλησία μας έβγαλε μία ανακοίνωση η Ιερά Σύνοδος για δύο οργανώσεις πολύ γνωστές σε όλους μας, τους Rotary και τους Lions. Οργανώσεις οι οποίες έχουν ένα κοινωνικό, μια κοινωνική δραστηριότητα αξιέπαινη, αλλά όμως δεν έχουν αγιοπνευματική, διότι δεν έχουν αυτόν τον προσανατολισμό, δεν έχουν ορθόδοξη πορεία και ζωή και διδασκαλία. Έχουν μια συγκριτιστική διδασκαλία και γι' αυτό η Ιερά Σύνοδος ανακοίνωσε ότι θα πρέπει οι ιερείς και οι ιερχιερείς να μην συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτών των οργανώσεων. Ή κάποιος άλλος κάνει γιόγκα γιατί νιώθει έτσι όμορφα, νιώθει χαλαρά, ήρεμη, ξεκουράζεται. Ναι, καλά όλα αυτά, αλλά Άγιο Πνεύμα δεν έχει η όλη υπόθεση. Διότι η γιόγκα είναι ένας τρόπος λατρείας ινδουιστικών θεοτήτων που εκφράζεται στο σύγχρονο δυτικό κόσμο ως γυμναστική ή με άλλους τρόπους, με άλλες εκφράσεις, αλλά παραμένει στον πυρήνα της και στην ουσία της τρόπος λατρείας ξένων θεοτήτων.
1: Ωστόσο, Πάτερ, αλλιώς παρουσιάζεται.
0: Ναι, εντελώς διαφορετικά
1: στην εποχή μας και στη χώρα μας.
0: Ναι. Δεν αρνείται όμως και το χαρακτήρα της. Παρουσιάζεται, υπερτονίζεται το κομμάτι της άσκησης, αλλά και αυτοί που το τονίζουν αυτό δεν βγαίνουν να πούνε ότι εμείς δεν πιστεύουμε στο βουδιστικό μοντέλο κατανόησης του κόσμου και του ανθρώπου, στο ινδουιστικό αυτό τρόπο σκέψης και ύπαρξης. Μπορεί κανείς να ξεκινάει κάνοντας μια ηρεμία, αλλά αυτό που διδάσκεται ουσιαστικά, πώς να βυθίζει το νου του και πώς να χαλαρώνει με την αναπνοή, είναι πρακτικές του Ινδουισμού και έχουν σαν στόχο την απαλλαγή από το κάρμα. Οπότε, άσχετα με το πώς παρουσιάζεται, πρώτον δεν αρνούνται ξεκάθαρα όλο αυτό το υπόβαθρο και δεύτερον, οι συνέπειες στην πρακτική ζωή είναι πολύ αντίθετες και ασυμβίβαστες με την ορθόδοξη πίστη. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούνται σε αυτό το δρόμο αυξάνει ο εγωισμός τους, αυξάνει η ατομοκεντρικότητά τους. Βλέπει κανείς, ας πούμε, μέσα στην Εκκλησία όταν προσευχόμαστε, ο ένας προσεύχεται για τον άλλον. Στο δωμάτιο που κάνουν γιόγκα, ο καθένας κοιτάζει τη δικιά του αυτοεξέλιξη και δεν τον νοιάζει ο διπλανός του αν τα πάει καλά, δεν τα πάει καλά, αν εξελίσσεται, αν δεν εξελίσσεται. Ενώ ο καθένας κλείνεται στον εαυτό του και στην ατομικότητά του. Οπότε είναι μέθοδοι οι οποίοι αποκλείουν την δράση και την επικοινωνία με το Πνεύμα του Θεού, με το Άγιο Πνεύμα.
1: Αν ισχυριστεί κάποιος ότι μπορεί να τα συνδυάσει και την πρώτη περίπτωση που είπατε των φιλανθρωπικών αυτών οργανώσεων, της αλληλεγγύης, αλλά και αυτό, μπορεί να μας πει κάποιος, θέλω την ηρεμία μου, θα χρησιμοποιήσω τη γιόγκα, αλλά δεν με αποκλεί αυτό από το να είμαι ορθόδοξος χριστιανός.
0: Πράγματι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι μπορούν να συμβιβάσουν την ιδιότητα, το χαρακτήρα και άλλες ιδέες και απόψεις και συναναστροφές. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι είμαι ορθόδοξος χριστιανός και κάνω και γιόγκα ή πηγαίνω στις προαναφερθήσεις ομάδες, αυτός σαν ορθόδοξος χριστιανός δεν κάνει ανυπακοή στην εκκλησία του που του λέει να μην το κάνει αυτό. Οπότε αμέσως σαν ορθόδοξος χριστιανός φέρεται μη ορθόδοξο, διότι οι ορθόδοξοι χριστιανοί ακούν και υπακούν στην εκκλησία τους. Δεν διαλέγουν μεθόδους αυτοσωτηρίας, ούτε

0: κάνουν ό,τι τους λέει η λογική τους, αλλά υποτάσσουν τη λογική και το θέλημά τους στο θέλημα του Χριστού, στο θέλημα της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία φράζει αλάθητα και ένας άνθρωπος, αλλά η Σύνοδος, η Εκκλησία εκφράζει το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή να εκφράζεται και να λέγεται ότι η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Άρα η Εκκλησία οδηγείται και καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και η μέρα της Πεντηκοστής θεωρείται ως γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, διότι το Άγιο Πνεύμα όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας, όπως λένε και τα Παπάρια, δηλαδή οδηγεί την Εκκλησία, δειμνά για την Εκκλησία, φροντίζει για την Εκκλησία του. Και η Εκκλησία είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, είναι μια ιστορική πραγματικότητα, δεν είναι κάτι φυρημένο και νεφελώδες και ιδεατό, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Είναι η ιστορική αυτή κοινότητα, η οποία από την αρχή των χρόνων, από την αρχή της πορείας του Χριστού, τη γη του Ιησού Χριστού, δημιουργήθηκε και συνεχίζει την πορεία της ιστορικά μέχρι και τις ημέρες μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία λοιπόν είναι αυτή η οποία ερμηνεύει ανθρώπους, ερμηνεύει τις διάφορες αλλοιώσεις της καρδιάς, τα συναισθήματα, τις δαιμονικές καταστάσεις, φωτίζει τους ανθρώπους στη ζωή τους και αυτοί πρέπει να ακολουθούν. Όταν λοιπόν η Εκκλησία μας λέει πως δεν συμβιβάζεται η ιδιότητα του Γιόγκη ή η συμμετοχή σε οργανώσεις κοινωνικές όπως η Ρότερη και η Lions με την ορθόδοξη ιδιότητα, αν κανείς πάει να τα συμβάσει αυτά, αμέσως εκπίπτει από την υπακοή στην Εκκλησία και βάζει τον εαυτό του σε περιπέτειες.
1: Βέβαια πολλοί αδερφοί μας από την Εκκλησία δέχονται τα πάντα, νομίζω, εκτός από την υπακοή. Θεωρούν λίγο παράξενο και υποτιμητικό, ναι, να δέχονται τέτοιες έννοιες, την έννοια της υπακοής.
0: Η υπακοή είναι πρακτική ταπείνωση. Ο ταπεινός υπακούει. Και η υπακοή δεν είναι υποταγή, αλλά είναι μια άλλη ανώτερη κατάσταση από την υποταγή. Η υπακοή δεν είναι να κάνουμε ό,τι θέλει ο άλλος, είναι να θέλουμε ό,τι θέλουν όλοι. Η υπακοή είναι μια εσωτερική αναδοχή του άλλου προσώπου μέσα μας. Δηλαδή από την πολύ μας αγάπη για τον άλλον φροντίζουμε να τον έχουμε χαρούμενο και ευτυχισμένο, κόβοντας το θέλημά μας, την άνεσή μας, τη βολή μας, την άποψή μας για χάρη του άλλου. Η υπακοή είναι απαραίτητο για να μπορέσει κανείς να γνωρίσει το Χριστό και το Άγιο Πνεύμα και την Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος χωρίς να σταυρώσει το νου του στις εντολές του εσταυρωμένου να μπορέσει να γνωρίσει τη δύναμη της Εκκλησίας, τη δύναμη του Θεού. Διότι ο σκοπός είναι να αποκτήσουμε νουν Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό να φρονείται όπως φρονούσε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αν και ήταν Θεός ταπεινώθηκε μέχρι θανάτου. Και εμείς λοιπόν οφείλουμε να ταπεινωθούμε για να γνωρίσουμε τον Χριστό. Και το Άγιο Πνεύμα είναι που μας στηρίζει σε αυτή την κάθοδο προς τα κάτω, σε αυτή την ταπείνωση. Και η πρακτική εφαρμογή, η έκφραση αυτής της ταπείνωσης είναι να μην κάνουμε το θέλημά μας και να μην διεκδικούμε το δικαίωμά μας. Αν ο άνθρωπος γίνει έτσι θελιστής και αρχίζει εγώ έτσι θέλω και θα κάνω αυτό που μου αρέσει, τότε αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα. Αν όμως καθοδηγείται από φωτισμένο γέροντα και αφήνει την ελευθερία του, παραχωρεί την ελευθερία του στον γέροντα, τότε σιγά σιγά μαθαίνει να παραχωρεί το αυτοπλούσιο του στο Θεό. Αυτό είναι ο λόγος και ο σκοπός κάθε ασκήσεως. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, είναι η εκχώρηση του αυτεξουσίου. Ή όπως λέμε σε κάθε εκκλησιαστική ακολουθία, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτό είναι η υπακοή. Να αφήνουμε στην αγκαλιά του Θεού τον εαυτό μας, τους άλλους ανθρώπους γύρω μας και όλες τις καταστάσεις της ζωής μας να τις εμπιστευόμαστε στο Θεό. Είναι ένα σταυρός να μπορούμε να ξεχωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και ποιο είναι το δικό μας.

0: μας εγωιστικό θέλημα και να επιλέγουμε το θέλημα του Θεού και να αρνούμαστε το εγωιστικό μας θέλημα. Οι οργανώσεις αυτές, όπως και η Ιόγκα κυρίως, υποδαβνίζει, φουντώνει, ενισχύει το εγωιστικό θέλημα του ανθρώπου. Γιατί μαθαίνει τον άνθρωπο να κοιτάζει μόνο τον εαυτό του και την αυτοεξέλιξή του και την δικιά του θεραπεία και το δικό του δρόμο. Σε αντίθεση με την Εκκλησία, που μαθαίνει τον άνθρωπο να θυσιάζεται για τους άλλους. Στο σημείο που και ο Μωυσής παλαιότερα, ο Άγιος Μωυσής και ο Απόστολος Παύλος έλεγε καλύτερα να πάμε εμείς στην κόλαση προκειμένου να σωθούν οι άλλοι. Σε τέτοιο βαθμό κάνει κανείς να λαχταρά τη σωτηρία των άλλων. Οπότε αυτά όμως όλα είναι αποτελέσματα της ενώσεως του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που φανερώνει στον άνθρωπο την δύναμη των λόγων και των εντολών του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα είναι που αποκαλύπτει την αγάπη του Χριστού στον κόσμο. Γι' αυτό και όταν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι φέρονται έτσι παράξενα, φέρονται ιδιότροπα, καταλαβαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν Άγιο Πνεύμα. Δεν γνώρισαν με τον τρόπο που το Άγιο Πνεύμα φανερώνει και αποκαλύπτει και φωτίζει και γνωρίζει, δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού. Οπότε για τους ανθρώπους αυτούς η Εκκλησία προσεύχεται και λέει: Χριστέ μου, στείλε το Άγιο σου Πνεύμα για να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι πόσο πολύ μας αγαπάς. Διότι μόνο ένα Αγίου Πνεύμα την γνωρίζεται η αγάπη του Θεού. Γίνεται βίωμα, αίσθηση πολύ δυνατή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ακόμη και στο σώμα του ανθρώπου. Οπότε όταν ένας άνθρωπος αμαρτάνει ή φέρεται εγωιστικά, φέρεται εμπαθώς, αυτό το οποίο χρεώνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι αυτό που χρέωσε και ο Χριστός πάνω από το σταυρό σε αυτούς που το σταύρωναν. Είναι η άγνοια. Ουγαρίδες οι τυπιούς, είπε ο Χριστός, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Είναι έλλειψη γνώσης. Γνώσης, τι είδους γνώσης, αγιοπνευματικής γνώσης. Γνώσης το πόσο πολύ ο Θεός μας αγαπά εμάς και πόσο πολύ αγαπά τους άλλους. Δηλαδή ένας άνθρωπος που με πληγώνει γιατί δεν ξέρει πόσο πολύ με αγαπά ο Χριστός και δεν ξέρει πόσο πολύ αγαπιέται και ο ίδιος από τον Χριστό. Αυτή η γνώση όμως είναι αποτέλεσμα του Αγίου Πνεύματος. Οπότε γι' αυτό ξαναλέω, για να το θυμόμαστε και να μας μείνει, ότι σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία, γι' αυτό προσευχόμαστε, γι' αυτό νηστεύουμε, γι' αυτό κάνουμε ελεημοσύνες, γι' αυτό τα κάνουμε όλα. Για να γίνουμε δεκτικοί και χωρητικοί του Αγίου Πνεύματος.
1: Οπότε αυτές τις ημέρες που έρχονται, Πάτερ, την Κυριακή της Πεντηκοστής και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, να τα σκεφτούμε αυτά, για να προσευχηθούμε και έτσι θερμότερα στο Άγιο Πνεύμα, να το πούμε το ελθέ και σκήνωσον εν ημίν.
0: Βεβαίως. Και το ημίν να μην είναι μόνο σε εμάς, αλλά να είναι σε όλους. Όπως έλεγε ο Άγιος Σιλωανός Αθωνίτης, που παρακαλούσε με δάκρυα το Θεό να φανερώσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος πόσο πολύ αγαπά ο Θεός τον κόσμο. Δε ο μέσου Κύριε, έλεγε ο Άγιος Σιλωανός, είναι γνώσκος είσαι, γνωρίσως είσαι πάντες η λαή της γης εν πνεύματι Αγίο. Και δεν έβρισκε αυτό το οποίο αναζητούσε. Όπου βρισκόταν περισσότερο ωφελούσε παρά ωφελήτο. Περισσότερο δίδασκε παρά γνώριζε πράγματα τα οποία δεν ήξερε. Οπότε πήγε στον ηγούμενο Μισαήλ, τον ηγούμενο του μοναστηριού, του Αγίου Παντελεήμονος του Ρωσικού, και του είπε το παράπονό του και του πρότεινε ο πατήρ Μισαήλ, του είπε να πάει στο παλαιό Ρωσικό, σε μια σκήτη που βρίσκεται πιο βαθιά μέσα στο δάσος, όπου εκεί είχαν μαζευτεί εκείνη την εποχή κάποιοι σπουδαίοι ασκητές για χάρη περισσότερης ησυχίας. Πήγε λοιπόν ο πατήρ Στρατώνικος εκεί, συναντήθηκε με όλους μαζί. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Άγιος Σιλωανός, ο Αθωνίτης, ο οποίος ως νεότερος σε αυτή τη γενική σύναξη άκουγε με πολύ προσοχή, μάλλον με ευκτική προσοχή, όλα όσα έλεγε ο Ρώσος ασκητής, ο πατήρ Στρατώνικος. Δεν μιλούσε όμως, γιατί έτσι είναι το τυπικό στο Άγιον Όρος, οι νεότεροι της στην τάξη σιωπούνε και ακούνε τους μεγαλύτερους. Και αφού ο πατήρ Στρατώνικος μίλησε με όλους τους πατέρες, ζήτησε να δει ξεχωριστά και τον κάθε ασκητή έτσι ιδιαίτερα. Κλείστηκε το

0: το ραντεβού με τον Άγιο Σιλωνό και ο Άγιος Σιλωνός έκανε πολύ προσευχή για αυτή τη συνάντηση. Όταν ήρθε η ώρα και συναντήθηκαν οι δύο άνδρες, ξεκίνησαν τη συζήτηση αμέσως για τα θέματα που τους απασχολούσαν, για τα πνευματικά θέματα. Ο Άγιος Σιλωνός ξεκίνησε τη συζήτηση κάνοντας τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση ήταν πώς ομιλούν οι τέλειοι. Οι άνθρωποι που φτάσανε στην τελειότητα της αγιότητας, πώς μιλάνε. Η δεύτερη ερώτηση ήταν σε τι έγκυται η ουσία της υπακοής. Και η τρίτη ερώτηση ήταν τι σημαίνει να παραδίδεις πραγματικά τον εαυτό σου στο θέλημα του Θεού. Ο Άγιος Σιλωνός είχε παρατηρήσει ότι ο πατήρ Στρατόνικος όταν ομιλούσε, ομιλούσε από το μυαλό του, από την ξυπνάδα του, από την ευφυΐα του, από τη μνήμη του. Υπήρχε ένα μυστήριο το οποίο δεν το γνώριζε ο πατήρ Στρατόνικος. Το μυστήριο της γεννήσεως αγιοπνευματικού λόγου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Με την προσευχή που έκανε για τον πατέρα Στρατόνικο ο Άγιος Σιλωνός, μετέφερε το περιεχόμενο της δικιάς του καρδιάς στην καρδιά του πατρός Στρατονίκου. Και ο πατήρ Στρατόνικος κατάλαβε ότι αυτή την ερώτηση, πόσο μιλούν οι τέλειοι, δεν μπορούσε να την απαντήσει. Ταπεινώθηκε και είπε στον Άγιο Σιλωνό, δεν γνωρίζω, εσείς να μου πείτε. Και ο Άγιος Σιλωνός απάντησε και είπε, οι τέλειοι δεν λένε τίποτα από τον εαυτό τους, αλλά μόνο ό,τι τους λέει το Άγιο Πνεύμα λένε. Αφού απαντήθηκε αυτή η ερώτηση, οι άλλες δύο ήταν εύκολο να απαντηθούν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι του Θεού καθοδηγούνται σε όλα από το Άγιο Πνεύμα. Και η Εκκλησία έτσι ομιλεί και εκφράζεται. Όταν εμπνέεται από το Άγιο Πνεύμα. Η έμπνευση μέσα στην Εκκλησία είναι πολύ σπουδαίο γεγονός και πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το μυστήριο της Θεοτόκου. Όπως η Παναγία συνέλαβε το Λόγο του Θεού στην κοιλιά της, τον διοφόρησε και τον γέννησε για τη σωτηρία του κόσμου, έτσι και ο ασκητής της Ευσέβειας, ο Άγιος, ο Ενάρετος, συλλαμβάνει Λόγο Θεού στην καρδιά του, τον βιώνει, τον αφομοιώνει και μετά τον γεννά. Αυτά είναι τα πατερικά κείμενα. Αυτές είναι οι οδηγίες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία μας, γιατί έτσι εκφράζεται. Δεν εκφράζεται επιπόλαια και διπλωματικά και με πολιτικές και με άλλου είδους εκφράσεις. Αλλά πάντοτε η Εκκλησία μας εκφράζεται αγιοπνευματικά και καθοδηγεί με πόνο, με οδύνη τους ανθρώπους στη σωτηρία τους.
1: Μάλιστα. Πάτερ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας βοηθήσατε να κατανοήσουμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που... για το οποίο συχνά δεν μιλάμε, στο οποίο συχνά δεν προσευχόμαστε. Έρχεται όμως η γιορτή του και ήταν πολύ καλό που ακούσαμε τόσα γι' αυτό.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή και εύχομαι ταπεινά το Άγιο Πνεύμα, όπως υποσχέθηκε και ο Θεός, ο Χριστός, να, με αφορμή αυτή τη γιορτή να εκχυθεί στις καρδιές όλων και να μας διδάξει τον τρόπο με τον οποίο θα φωνάζουμε Αβά ο Πατήρ, να μας οδηγήσει δηλαδή στην υιοθεσία, την αίσθηση ότι όντως ο Θεός είναι Πατέρας μας και μας νοιάζεται και μας αγαπά και να μας μάθει να επικαλούμαστε αδιάκοπα το γλυκύτατο όνομα και πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διότι το Άγιο Πνεύμα κράζει μέσα από τις καρδιές μας Αβά ο Πατήρ, αλλά και ουδής δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημίαν Πνεύματι Αγίου. Οπότε εν Αγίου Πνεύματι προσεύχεται ο άνθρωπος. Δεν προσεύχεται μόνος του, αλλά το Άγιο Πνεύμα προσεύχεται γι' αυτόν μέσα από την καρδιά του. Αυτό εύχομαι αυτή την Πεντηκοστή να το ζήσουμε όλοι ως εμπειρία και να το κρατήσουμε και να το φυλάξουμε και να μάθουμε να πορευόμαστε με τον φωτισμό αυτής της εμπειρίας και της γνώσεως.
1: Αμήν. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Κυρίω μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Ανδρέα Γκατσέλη από την Αθήνα, από την Ιερά Μητρόπολη Μεσογείας και Λαβρεωτικής, συνεργάτη του Γραφείου Επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αγαπητοί μας ακροατές, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Και θα θέλαμε, συγγνώμη για τη διακοπή του τραγουδιού, γίνονται και αυτά, θα θέλαμε να διαβάσουμε τις σταγόνες Σοφίας και σήμερα. Σήμερα 28 Μαΐου. Το μήνυμα μας το δίνει ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Μας λέει ο Όσιος Πορφύριος, τα εμπόδια στη ζωή μας είναι η προστασία μας και όχι η κατάρα μας. Έτσι, όταν ο Θεός θέλει να μας γλιτώσει από εγωιστικά στραπατσαρίσματα, βάζει εμπόδια στα σχέδιά μας. Δηλαδή, το εμπόδιο είναι η προστασία από εγωιστικές πτώσεις. Κρατώντας βαθιά στην καρδιά μας και αυτό το μήνυμα, αγαπητοί ακροατές του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, να σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πάντα στη συντροφιά του ραδιοφωνικού μας σταθμού, όλοι μαζί, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

τύπου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Η πολυετής και συστηματική συκοφαντική πολεμική που δέχθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα Αγία Λυδία και ο πνευματικός της, Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ, καταδικάστηκε τελεσίδικα από την ελληνική δικαιοσύνη. Με αισθήματα χαράς και ικανοποίησης ανακοινώνουμε ότι το τριμελές εφετείο Αθηνών με την υπαρίθμη 1960 κάθετος 2026 απόφασή του έκρινε ότι ο Σωτήριος Τζούμας, ιδιοκτήτης και διαχειριστής συγκεκριμένης ιστοσελίδας, δια της δημοσίευσης πλειάδος άρθρων τέλεσε σε βάρος του πατρός Νικάνορος τα αδικήματα της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά εξακολούθηση και της εξύβρισης κατά εξακολούθηση. Το εφετείο επεσήμανε ότι ο Τζούμας γνώριζε πως όλοι οι ισχυρισμοί του που περιέχονταν στα αντίστοιχα δημοσιεύματα ήταν ψευδείς. Η απόφαση του εφετείου αποκατέστησε την προσωπικότητα του πατρός Νικάνορος πλήρως, πανηγυρικός και σε πληρέστερη έκταση σε σχέση με την προτριετίας πρωτόδικη απόφαση. Για την ηθική βλάβη του πατρός Νικάνορος από τα επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα, το δικαστήριο επέβαλε σε βάρος του Τζούμα σημαντική χρηματική και έμπρακτη αποκατάσταση σε συνδυασμό με ποινές εκτέλεσης της απόφασης συμπεριλαμβανομένης προσωπικής κράτησης του Τζούμα για την περίπτωση μη συμμόρφωσής του. Η αδελφότητά μας ευχαριστεί το Θεό για την απόδοση δικαιοσύνης. Ευχαριστεί επίσης το νομικό παραστάτη του πατρός Νικάνορος, Βασίλειο Χατζιωάννου, αναπληρωτή καθηγητή της νομικής σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους συνεργάτες του στην Χατζιωάννου Δικηγορική Εταιρεία. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους, κληρικούς και λαϊκούς που έμειναν ανεπηρέαστοι από τη συκοφαντική επίθεση και συμπαραστάθηκαν ποικιλοτρόπως στον πατέρα Νικάνορα και στην αδελφότητά μας. Εξητεί δε τις προσευχές όλων για την απρόσκοπτη συνέχιση του ιεραποστολικού έργου του ιδρυτού μας, μακαριστού Πατρός Θεοφίλου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Κάθε Μάιο, φίλοι ακροατές, η σκέψη των Ελλήνων πετάει στην Κωνσταντινούπολη, την πανέμορφη επτάλοφη πόλη στα κρότα του άκρου της Θράκης. Θεμελιωμένη σε αρχές μνήμες και ελληνικές καταβολές, ιωνικές, αιωλικές και δωρικές, πάνω στην αποικία των μεγαραίων του παλιού Βυζάντιο. Αναμεσής σε δύο θάλασσες και στους δύο ιδιαίτατους πεμπάλαιους κόσμους της Ανατολής και της Δύσης. Τη βασιλίδα των πόλεων, παντάνασα του ελληνισμού, Μητρόπολη Ορθοδοξίας, πλάστρα πολιτισμού διφυούς εκ του αρχαίου πνεύματος και του χριστιανισμού, τη γεννήτρα ονόμαστων ομομαθών, καλλιτεχνών, επιστημόνων και κρατεών αυτοκρατόρων και στρατηγών και των αθανάτων ακριτών και των μεγάλων Αγίων και μαρτύρων και οσίων. Τη θεοσεβούμενη πόλη και θεοφύλακτη, την καταφέρουσα νίκας κατά βαρβάρων, κυματοθράφστη αιώνες τα κύματά τους, κυράτρης εύγενη στην άξεστη τότε δύση, πανδιδακτήριον της ανθρωπιάς, με την Αγία Σοφιά της ένα θαύμα στους μέσους χρόνους. Την πόλη θρύλο, την Κωνσταντινούπολη, θυμόμαστε περισσότερο κάθε Μάιο, αγαπητοί μας φίλοι. Και τότε, ασυναίσθητα, κάποιους στίχους ελπίδας σιγοψιθυρίζουμε. Σώπασε, κύρα Δέσποινα, και μη πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι.

η βασιλεύουσα. Τούρκεψε. Όμως δεν τη χάσαμε την πόλη μας με το μαρμαρωμένο βασιλιά μας. Βαθιά την έχουμε στη μνήμη μας και στην καρδιά μας. Ας την κρατούν και ας την πατούν κι ας μένει αλειτούργητη η Αγία Σοφιά μας. Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια μέσα από τους κύκλους των αιώνων αντυχή βαθιά μας. Τούρκεψε, ναι. Μα είναι ελληνική και ελληνική θα μένει. Κι ας την κρατούν, ας την πατούν, τουρκάλα δεν θα γίνει. Θα σηκωθεί ο χρυσόσπαθος, καθώς το λένε οι θρύλοι, κάποια μέρα φωτοντυμένος και μυριάκτινος ο πετρωμένος βασιλιάς. Τη βασιλεύουσα δεν χάσαμε. Την πόλη μας με το μαρμαρωμένο βασιλιά μας. Ζει, βασιλεύει πάντα εδώ, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας.

0: Η 29η Μαΐου είναι η επέτειος της τραγικής ημέρας για τον οικουμενικό ελληνισμό, της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους το 1453. Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε τότε και παραδόθηκε βορρά στα βάρβαρα στήφη των Οθωμανών, που γέμισαν με τα πτώματα των χριστιανών τα περισσότερα σημεία της μεγάλης πόλεως. Και η γη, σε μερικά μέρη δεν φαινόταν από τους πολλούς νεκρούς, μας λέει ο γνωστός ιστορικός της αλώσεως Γεώργιος Φραντζής στο χρονικό του. Για να συνεχίσει, ήταν φοβερό θέαμα. Και άκουγες θρήνους πολλούς, ποικίλους, και βλέπες αμέτρητους εξανδραποδισμούς ευγενών, αρχοντισών και παρθένων και μοναχών, που τις έσερναν αλίπητα οι Τούρκοι από τα ρούχα και τα μαλλιά και τις κοτσίδες έξω από τις εκκλησίες, ενώ έκλαιαν και οδύρονταν. Έβλεπες το θείο αίμα και σώμα του Χριστού να χύνεται στη γη και να πετιέται.
1: Το ίδιο και περισσότερο τραγικό στην περιγραφή του για την άλωση είναι και ο πρώτος μετά από αυτήν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Γενάδιος Χολάριος. Σε θρηνητική του αναφορά για την ημέρα εκείνη γράφει: «Θυμηθείτε πόσο μεγάλο και πόσο εκλεκτό υπήρξε το γένος μας, γιατί ήταν σοφό, ένδοξο, γενναίο, φρόνιμο, ηρωικό. Υπέταξε ολόκληρη την οικουμένη σε ένα βασίλειο και με τον ενάρετο μάλιστα ζήλο του απορρόφησε ολόκληρη γενικά την αρετή, όπως ακριβώς το σφουγγάρι τα νερά. Αλλά τώρα, αλίμονο για τα κακά, χάθηκε το παν, αφού έπεσε στα χέρια των εχθρών η Κωνσταντινούπολη, που η ανάμνησή της και μόνο μπορεί να μας κάνει να ξεσπάσουμε σε κραυγές πόνου και γοερά κλάματα και να ψυχοραγήσουμε. Πράγματι, όταν κυριεύθηκε η πόλη,

Όλοι βεβηλώθηκαν τα θυσιαστήρια, καταπατήθηκαν τα ιερά σκεύη και αντικείμενα, χύθηκε πολύ αίμα, ατιμάστηκαν μοναχές, βιάστηκαν παρθένες, αποκεφαλίστηκαν βρέφη, φωνεύτηκαν με τα μαχαίρια των ασεβών άρχοντες, ιερείς, άντρες, γυναίκες, άνθρωποι κάθε ηλικίας. Αλίμονο σε μένα τον ταλέπορο και άθλιο, ποιος είναι ικανός να εξιστορήσει κατά τρόπο δραματικό το μεγάλο αυτό πάθημα και να αναγγείλει στους μεταγενέστερους τη συμφορά? Αλίμονο, πού είναι η βασιλική πομπή και παράταξη? Πού είναι η στρατιωτική παράταξη των ανακτόρων? Πού είναι το τόσο μεγάλο πλήθος των αρχόντων? Πού είναι τα διδακτήρια της σοφίας? Αλίμονο σε μένα το δυστυχισμένο, πού είναι η πατριαρχική διοίκηση? Πού είναι η ομορφιά της Εκκλησίας του Χριστού? Πού είναι ο τόσο πολυπληθής και τόσο εκλεκτός χορός της αρχιερατικής και μοναχικής τάξεως? Ο Μωάμεθ εξαφάνισε τα πάντα και τα κακά δεν υπάρχουν μόνο στη βασιλεύουσα, αλλά και στις μικρότερες πόλεις, και σε αυτές μάλιστα περισσότερα και πάρα πολύ φοβερά.

Η πόλη σε άλλο, αγαπητοί μας φίλοι. Γιατί άραγε? Πέρα όμως από τις τραγικές περιγραφές της αποφράδος εκείνης ημέρας, εκείνο που ιδιαίτερος προξενεί εντύπωση σε όλα τα κείμενα της εποχής είναι η ερμηνεία την οποία κάνουν όλοι οι συγγραφείς τους για το γεγονός της πτώσεως. Ούτε λίγο ούτε πολύ, ως αίτιος του να χαθεί η βασιλεύουσα, θεωρούνται κυρίως οι αμαρτίες των χριστιανών. Λέει πάλι ο Άγιος Γενάδιος στον ίδιο θρήνο που αναφέρουμε: «Και ταύτα πάντα δια τας αμαρτίας ημών, και όλα τούτα έγιναν εξαιτίας των αμαρτιών μας. Όταν δε στρέψω την προσοχή μου σε αυτά, γίνομαι έξαλλος, η ψυχή μου ταράζεται και το πνεύμα μου παθαίνει ήλιγκο». Και ο προαναφερθής Γεώργιος Φραντζής, περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές της πόλης πριν από την τελική πτώση, σημειώνει: «Διέταξε λοιπόν ο βασιλεύς μαζί με τις άγιες και σεπτές εικόνες και τα άγια λείψανα, ιερείς, αρχιερείς και μοναχοί, γυναίκες και παιδιά, να περιφέρονται με δάκρυα στα τείχη της πόλεως και να ψάλουν το Κύριε ελέησον και να οικετεύουν το Θεό να μη μας παραδώσει για τις αμαρτίες μας στα χέρια εχθρών ανώμων και αποστατών και πονηρωτάτων σε όλη την οικουμένη, αλλά να μας λυπηθεί ως κληρονόμους του αληθινού Θεού».

Η πόλη λοιπόν έπεσε κατά παραχώρηση Θεού λόγω των αμαρτιών των χριστιανών. Αυτή ήταν η εκτίμηση και αξιολόγηση που έκαναν οι ίδιοι οι Βυζαντινοί και οι κοντινοί στα γεγονότα ιστορικοί. Και είναι τούτο ένα αξιοθαύμαστο για μας τους νεωτέρους γεγονός, γιατί δείχνει με πολύ καθαρότητα ότι η πίστη για τους Βυζαντινούς δεν ήταν κάτι το θεωρητικό, ούτε κάτι το ξεπερασμένο. Αποτελούσε τον άξονα της ζωής τους, αφού πάνω σε αυτό έκριναν την οποιαδήποτε σκέψη και ενέργειά τους. Με άλλα λόγια, μια χιλιόχρονη αυτοκρατορία έκανε μια μεγαλειώδη πορεία πάνω στη γη, καθώς στρεφόταν καθημερινά από τον ουρανό. Και όταν άρχισε η παρέκκληση από τον νόμο του Θεού, ήρθε η συνέπεια, η υποταγή στον εχθρό, με σκοπό βεβαίως τη δημιουργία συνθήκων μετανοίας και επανόδου στον ορθό δρόμο. Δεν πρέπει να σπεύσουμε να ειρωνευτούμε τη σκέψη και την αίσθηση των προγόνων μας αυτών εμείς οι νεότεροι, που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την ιστορία μόνο οριζόντια και άσχετα από την ενέργεια του Θεού. Και τούτο γιατί η δική μας θεώρηση είναι θεώρηση μοιοπική, που προϋποθέτει απιστία ή το λιγότερο ολιγοπιστία. Αν δηλαδή πιστεύουμε

Θυμίζουμε ότι η ιστορία γράφεται μόνον από τους ανθρώπους κάτω από τυχαίες συνθήκες, χωρίς να υπάρχει η παρέμβαση του Θεού, τότε απλώς διαπιστώνουμε ότι ζούμε ως άθεοι εν το κόσμο και οπωσδήποτε δεν έχουμε την όραση των πραγμάτων που διδαχθήκαμε να έχουμε από τον Χριστό.

Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν της χριστιανικής πίστεως, η εκτίμηση των Βυζαντινών ότι η πόλη έπεσε εξαιτίας των αμαρτιών τους ήχει πολύ χριστιανικά. Θα έλεγε μάλιστα κανείς ότι η κρίση τους αυτή αποτελεί κρίση προφητική, αφού παρόμοια αξιολογούσαν τα πράγματα για τον Ισραηλιτικό βεβαίως λαό, τον εκλεκτό του Θεού και εισταλμένοι από το Θεό προφήτες. Όλοι ασφαλώς γνωρίζουμε ότι κάθε απομάκρυνση του Ισραήλ από τον νόμο του Θεού οδηγούσε σε υποταγή τους ξένους εχθρικούς λαούς με αναρρύθμιτες συμφορές και καταστροφές, και ο σταλμένος από το Θεό προφήτης που παρουσιαζόταν σε κάθε τέτοια κρίσιμη για το Ισραήλ στιγμή ερμήνευε τα πράγματα ακριβώς έτσι, ότι η καταστροφή οφείλεται στις αμαρτίες του λαού. Γι' αυτό και η διέξοδος ήταν η μετάνοια και η επιστροφή στο Θεό.

Η τραγική επέτειος της 29ης Μαΐου, αγαπητοί μας φίλοι, δεν πρέπει να είναι μόνο ένα αφορμή για όξυνση της ιστορικής μας μνήμης, αλλά και για παραδειγματισμό και διδαχή. Αυτό σημαίνει ότι αν και εμείς διαπιστώνουμε στη ζωή μας απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο με τις προγενέστερες εποχές. Ο Θεός θα παραχωρήσει ως συνέπεια της ανορθόδοξης ζωής μας να υποστούμε καταστροφές. Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε το είδος των καταστροφών αυτών, αλλά ως γεγονός η τραγικότητα θα είναι βεβαία. Νομίζουμε ότι όσο είναι καιρός, όσο ακόμη τα σύννεφα δεν είναι τόσο απειλητικά γύρω μας και δεν είναι άραγε, χρειάζεται να μετανοήσουμε. Ο Θεός ίσως βλέποντας την καλή μας διάθεση μεταστραφεί, αφού η βεβαιότητα για την αγάπη Του είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση.

άλλο η πόλης. Κι έβλεπε στην πόλη τις σκηνές του στρατοπέδου και την πολιτεία να στέκεται νεκρή, γυμνή, χωρίς φωνή, χωρίς να έχει ούτε είδος, ούτε κάλος. Πόλη, πόλη κεφαλή όλων των πόλεων. Πόλη, πόλη κέντρο των τεσσάρων σημείων του κόσμου. Πόλη, πόλη καμάρι των χριστιανών, αφανισμός των βαρβάρων. Πόλη, πόλη δεύτερος παράδεισος στην δύση φυτεμένος, με φυτά κάθε είδους, κατάφορτα πνευματικούς καρπούς. Πού είναι η ομορφιά σου παράδεισε? Πού είναι η δύναμη που ευεργετεί την ψυχή και το σώμα, που προέρχεται από τις χάρες του πνεύματός σου? Πού είναι τα σώματα των Αποστόλων του Κυρίου μου, που τόσους αιώνες τοποθετήθηκαν μέσα στον παράδεισο που πάντα ανθρώπινε?

φορεί και έχουν στη μέση τους κόκκινο μανδύα, λόγχι, σπόγκο και κάλαμο. Αυτά φιλούσαμε και με τη σκέψη μας προσπαθούσαμε να δούμε αυτόν που ανέβηκε στον Σταυρό. Πού είναι τα λείψανα των ουσίων και των μαρτύρων? Πού είναι τα λείψανα του μεγάλου Κωνσταντίνου και των άλλων βασιλιάδων? Οι δρόμοι, οι φραγμένες αυλές, τα τρίστρατα, οι αγροί, τα περιφράγματα των αμπελιών, όλα είναι γεμάτα από άγια λείψανα, σώματα ευγενών, αγνών ασκητών και ασκητριών. Αλίμονο, πόσο μεγάλη η συμφορά! Κύριε, θρέψανε τα πτηνά του ουρανού με τα πτώματα των δούλων σου. Οι σάρκες των οσίων σου έχουν γίνει βορά των θηρίων της γης γύρω από τη Νέα Σιών και κανείς δεν βρέθηκε να τα θάψει. Εκκλησία, ουρανέ πάνω στη γη, ουράνιο θυσιαστήριο, θείοι και ιεροί χώροι, ομορφιά εκκλησιών, ιερά βιβλία και λόγια Θεού, νόμοι παλαιοί και νέοι, πλάκες με το χέρι του Θεού γραμμένες, Ευαγγέλια που διαλαλήθηκατε με το στόμα του Θεού, θεολογίες αγγέλων που έγιναν σάρκα, διδασκαλίες ανθρώπων που φέρνουν πνεύμα Άγιο, παραδείγματα ημίθε ονειρών, πολιτεία, δήμε και στρατέα μέτρητε ως χθες. Τώρα χάθηκε σαν βουλιαγμένο πλοίο καθώς ταξίδευες. Σπίτια και κάθε λογής παλάτια, ιερά τείχη, σήμερα όλα σας φέρνουν κοντά μου σαν ζωντανά και θρηνώ μαζί σας με τον Ιερεμία να αρχίζει την δακρύβρεχτη τραγωδία. Πώς ξέμεινε μόνη η πόλη που γέμιζε από ανθρώπους? Έγινε χείρα αυτή η πολυάνθρωπη ανάμεσα στα έθνη. Αυτή που ήταν κυρά και αφέντρα κατάντησε δούλα. Αυτή που έκλαιγε για άλλους έκλαψε

πένθος επικρατεί στους δρόμους που οδηγούν στην πόλη. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να έρχονται να γιορτάσουν. Οι πύλες της είναι έρημες. Οι ιερείς της στενάζουν. Οι παρθένες της με το ζόρι πιάνονται εχμάλωτες. Κυριάρχησαν αυτοί που την έλειωσαν. Θριάμβευσαν οι εχθροί της επειδή ο Κύριος την ταπείνωσε για τις πολλές της αμαρτίες.

Έλα να δεις, Κύριε, και επίβλεψε. Εσείς οι διαβάτες του δρόμου, στρέψτε τα μάτια σας να δείτε αν βρίσκεται πόνος εφάμιλος με το δικό μου που ο Κύριος μου έδωσε. Από εκεί ψηλά που κάθεται, ξαπόστειλε φωτιά στα κοκαλά μου και την έριξε πάνω μου. Άπλωσε δίχτυ στα πόδια μου, με παράτησε έρημη και μονάχη να κλαίω όλη μέρα. Μου πήρε όλους τους πολεμιστές. Τα παιδιά μου εξαφανίστηκαν, καθώς ο εχθρός ήταν δυνατότερος. Δίκαιος φάνηκε ο Κύριος, γιατί ήμουν ανυπάκοη στο λόγο του. Ακούστε με όλοι οι λαοί και δείτε τον πόνο μου. Οι κόρες μου και οι νέοι τράβηξαν για την αιχμαλωσία. Όσους κι αν κάλεσα που με αγαπούσαν με εξαπάτησαν. Οι ιερείς και οι γέροντες άφησαν την τελευταία τους πνοή στην πόλη. Ακούστε με λοιπόν πώς στενάζω.

Κύριε, θυμήσου, Κύριε, τι μας συνέβη. Σκύψε και ρίξε το βλέμμα σου στην τροπή μας. Η κληρονομιά μας πέρασε στους εχθρούς και τα σπίτια μας στους ξένους. Ορφανέψαμε από πατέρα. Χειρέψανε οι μανάδες μας. Μας διώξανε οι εχθροί. Αποκάμαμε χωρίς να βρούμε γαλήνη. Τις αμαρτίες των γονέων μας τις κουβαλάμε εμείς. Δούλοι μας μετέτρεψαν σε δούλους χωρίς να βρίσκεται κάποιος να μας λυτρώσει. Το δέρμα μας έκανε ρητίδες από την πείνα και έγινε λίο και μαλακό, σαν να είμαστε χωμένοι μέσα σε φούρνο. Διαλεγμένους συμπολίτες μας τους αλέσανε σε μήλους. Τους νεαρούς τους παλούκωσαν. Τους γέροντες τους γκρέμισαν από την πύλη και οι εκλεκτοί σταμάτησαν να ψέλνουν. Έσβησε η χαρά της καρδιάς μας. Ο χορός έγινε πένθος και το στεφάνι μας έπεσε από το κεφάλι. Αλίμονό μας, ήμασταν ζωσμένοι αμαρτίες και γι' αυτό πονάμε. Γι' αυτό τα μάτια μας είναι σκοτεινά. Βοήθα μας, Κύριε, να γυρίσουμε πίσω σε σένα, να αρχίσουμε πάλι τις μέρες μας όπως πριν, αν ακόμα δεν μας παραπέταξες οριστικά από την πολύ σου την οργή. Φρίξετε ήλια και γη, αναστενάξτε, γιατί ο Θεός εγκατέλειψε την αμαρτωλή γενιά μας. Δεν αξίζει να σηκώσουμε το βλέμμα στον ουρανό, παρά μόνο να σκύψουμε ταπεινή τα πρόσωπα στη γη και να φωνάξουμε: «Είσαι δίκαιος, Κύριε, και είναι δίκαιη η κρίση σου. Κάναμε αμαρτίες, παρανομίες και αδικίες απέναντι σε όλα τα έθνη. Ό,τι μας προκάλεσες, δίκαια και αληθινά το έκανες. Τώρα όμως, σε παρακαλούμε, Κύριε, λυπήσου μας.

Το όλο 7.000 μαχητές με τον νέο Λεωνίδα της ιστορίας Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ήταν όσοι αντιστέκονταν γενναία πάνω στα τείχη της πόλης και κρατούσαν τον Μωάμεθ με τις 200.000 στρατό και τα 350 πλοία που είχε ρίξει στον αγώνα μακριά από το προσδοκόμενο αποτέλεσμα 57 ημέρες. Πεντήκοντα και 7 ημέρας άγι σήμερον, αφού με τα πάσης μηχανής και ισχύως ούκ επαύσαν το πολιορκόν ημάς. Ένα μήνα πριν, η ελληνική ψυχή του είχε διαμηνήσει. Το δε την πόλη σιδούνε, ούτε μονεστήν, ούτε άλλου τεινός των κατοικούν των εντάφτη. Κοινή γαραγνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ουφισόμεθα τη ζωή σημών. Και δύο μέρες πριν την άλωση, θαυμαστόν ειν την νίκη νύχων η δική μας, δια το μεγαλοψύχος και γενναίος εντυχόντες επίουν το υπερδύναμιν. Ο δε αμοιράς ισχύνετο δια το την βουλήν αυτό άπρακτον μένειν, μεστός διαλογισμών υπάρχων και ταραχής και δηλίας, τόσο που στο πολεμικό συμβούλιο ο Χαλίλ Πασάς να του προτείνει: «Εάν αρεστόν σιεστήν, εκ των εντεύθεν αναχωρήσουμεν, καλόν εστίν, ή να μήτη χείρον γέννητε». Για να ξαναβρει το θάρρος του, όταν σογάν Πασιάς, ο δεύτερος αυτού Βεσίρης, θα αντιταχθεί και θα του συστήσει. «Τη τέχνη τη του πυρός ουκ όκνησον σήμερον και αύριον, ή να μετά των ελευολέων, τα πυροβόλα δηλαδή, όσο δυνατόν τα τείχη πλέον ταπεινώσεις». Αυτά διασώζει ως Φραντζής και προσθέτει ότι ο ίδιος ο Χαλίλ Πασάς εμήνυσε το βασιλείο Κωνσταντίνο τα συμβάντα και παρήνει «μη φοβήστε, διότι εν της πολέμης άδειλος εστίν η τείχη πολλάκης». Είναι δε τούτο τη 7η και 20η Μαΐου εσπέρα. Τότε ο τύραννος ήρξατο συνάπτην πόλεμων καθολικών και δι' εσπέρας γενωμένης ουκ έδωκεν ανάπαυσιν της Ρωμαίης την νυχτή εκείνη. Είναι γάρη η Κυριακή εκείνη των Αγίων Πάντων, άγων ο Μάιος ημέρας 27. Είναι η διασταύρωση της πληροφορίας από τον Δούκα. Την παραμονή της τελικής λύσης, Μωάμεθ και Κωνσταντίνος απευθύνουν στο στράτευμά τους λόγο ενδεικτικό του κόσμου του ο καθένας. Ο μόλις 23 χρόνων Σουλτάνος φροντίζει να ανάψει το μένος και το πάθος των δικών του. Πλούτος εστί πολλής και παντοδαπός εν τίδε τη πόλη. Ο δε καλείων και μίζων εν της ιερής αποκείμενος κοιμηλίων και αναθυμάτων παντίων εκ χρυσού και αργύρου κατασκευασμένων και λίθων τιμίων και μαργάρων πολυτελών. Ον απάντων ημείς έσεστε Κύριοι. Έπειτα άνδρες αγαθοί πλήστητε και εκ των ευγεγονότων ον ημέν δουλεύσουσιν ημίν ιδέ εις απόδοσιν πολλούμενοι έσονται. Γυναίκεστε πλήστε και κάλιστε, νέε και αγαθέτα όψεις, και παρθένοι προς γάμον ωραίε, ευγενείστε και ξευγενών, και αρένων οφθαλμής έτη και νυν άβατη έννοια τούτων. Ον εμέν έσονται εσ γυναίκας, εδέ προς θεραπείαν αρκέσουσιν, εδέ προς απόδοσιν.

και κερδανείτε πολλά, έστε απόλαυση νόμου και θεραπείαν και πλούτων. Το γραπτό του Κριτόβουλου είναι έκτακτα αποκαλυπτικό.

Ο Κωνσταντίνος απευθύνεται στους δικούς του σαν ο ποιμήν ο καλός που την ψυχήν αυτού τίθεσιν υπέρ των προβάτων. Όσοι συγκεντρώθηκαν και τον άκουσαν είναι σαν να κάθισαν γύρω από το τραπέζι του μυστικού δείπνου, γράφει ο Κανελόπουλος. Καλώς είδατε, αδελφοί, ότι δια τέσσερα τεινά οφειλέται κοινώς εσμέν ή να προτιμήσουμεν αποθανήν μάλλον εισήν. Πρώτον μεν, υπέρ της πίστεως ημών και της ευσεβίας. Δεύτερον δε, υπέρ της πατρίδος. Τρίτον, υπέρ του βασιλέως ως Χριστού του Κυρίου. Και τέταρτον, υπέρ συγγενών και φίλων. Παρακαλώ ημάς, ή να στείτε ανδρείως και μεταγενέας ψυχής ως πάντοτε καινήν επίησατε. Παραδίδουμε δε ημίν την εκλαμπροτάτην και περίφημον ταύτην πόλην και πατρίδα ημών και βασιλεύουσα των πόλεων. Του τέστη στους ώμους μας, αδελφοί, η τεράστια ιστορική ευθύνη αυτής της ώρας. Άλλο πνεύμα, άλλο βίωμα ελληνοορθόδοξο. Ως Φραντζής που είναι παρόν και παραδίδει αυτά σημειώνει. Οι πάντες ως εξενός στόματος απεκρίναν το λέγοντες. Αποθάνομεν υπέρ της του Χριστού πίστος και της πατρίδος ημών. Και προσθέτει κατόπιν. Ο βασιλεύς εν το πανσέπτο ναό της του Θεού λόγου σοφίας ελθών και προσευξάμενος με τα κλαθμού τα άχραντα και θεία μυστήρια μετέλαβεν. Και ελθών εις τα ανάκτορα ο λίγον σταθείς και εκ πάντων συγχώρησιν ζητήσας. Και αναβάσε φύπου εξήλθω με τον ανακτόρον περιερχόμενη τα τείχη ή να τους φύλακας διεγείρωμεν προς το φυλάτιν αγρύπνος. Ήσαν δε πάντες επί της τύχηση και της πύργης την νυχτή εκείνη. Όλοι εις το ιστορικό χρέος. Περί δε δευτέραν αλεκτοροφωνίαν τον πόλεμον ανήψαν με τα μεγάλη σπουδή και βίας. Και οι ημέτεροι γενναίως αντέλεγον και κακούς αυτούς εδεξιούντο και εκ των τυχών απεκρύμνησον. Οι εναντίοι το σού των αγανακτήσαντες ως θεόπιστεν ολίγων ήθελον στρέψε. Οι δε τσαούσιδες με τα ράβδων σιδηρών και βουνεύρων ανέτυπτον ή να μη δίδω συνότα της εχθρής. Και ο Κωνσταντίνος πάνω στο άλογο διατρέχει το τείχος τους στρατιώτας αναθαρρύνων και γύρων ή να προθύμως μάχονται και τους ζητεί. Στείτε ανδρείως παρακαλώ ημάς δια τους ικτυρμούς του Θεού ότι τανίν θεωρώ το πλήθος των εναντίον αρχή λαμβάνει συγκοπή ποιήσε και ολίγο διασκεδάζονται και η νίκη ελπίζω εις τον Θεόν είναι η μετέρα. Και έλεγε αλήθεια εκείνη τη στιγμή. Αλλά ταύτα του βασιλέως λέγοντος συνέβησαν δύο ό,τι πιο απευκταία εκείνη τη φοβερά κρίσιμη ώρα. Ίσως αυτά που έκαναν την ιστορία να γυρίσει σελίδα. Πρώτα Ιουστινιάνης ο και στρατηγός επλήγει τόξου βέλη εν τη σκέλεσιν επί των δεξιών πόδα. Στραφέντες δε οι στρατιώτε και μείδοντες των στρατηγών εις ταραχήν και δηλίαν ενέπεσον. Ο ουν βασιλεύς εγγύσας αυτό λέγει «Αδελφέ, η πληγή αυτή ολίγοντι εστί στρέψον ότι τανίν η πλοίον ανάγκη εστί η πόλη ισχύρα σου κρέματε». Πολλά υπόντος του βασιλέως αυτό ουδέν απεκρίνατο. Η συνέχεια είναι γνωστή. Η Τούρκη

εκεί. Ιδούντες την τοσάφτην σύγχυση των ημετέρων, θάρσος έλαβον. Άρχισαν αντεπίθεση. Ο βασιλιάς σπέβδει παντού και δακρυχαίων παρεκάλλει τον Θεόν και του στρατιώτας ή να μεγαλοψυχήσωσιν προέτρεπε και τον ύπον κεντήσας ως περσαμσόν τους αλλοφύλους επί και εκ των τυχών απεκρύμνησεν. Βρυχόμενος ως λέον και την ροφίαν εσπασμένην έχουν εν τη δεξιά, πολλούς των πολεμίων απέσφαξεν. Η γενναιότης της μεγάλης ώρας, ο αληθινός Έλληνας. Ήρθε όμως το δεύτερο απευκταίο, η διαφυγή της Κερκόπορτας. Από όπου οι σπηδίσαντες εντός εκ των ονομαστών εκείνων ανδρών και δούλων του τυράννου ως πεντίκοντα και αναβάντες επάνω του τείχους πυρπνέοντες και τους συναντήσαντας κτίνοντες. Ιδε Ρωμαίοι, σύν το βασίλη, ούκ εκείνος κοντογενόμενον. Αγνοούσαν το μοιραίο λάθος που είχε γίνει. Είδαν όμως ότι είχαν κυκλωθεί. Αναβλέψαντες ορώσι Τούρκους. Ο βασιλεύσουν, ιστάμενος, βαστάζουν σπάθην και ασπίδα, είπε λόγων λύπης άξιον. Ούκ αισθητής των χριστιανών του λαβήν την κεφαλήν μου απαιμού, είναι γάρ μονότατος απολυφθείς. Τότε εις των Τούρκων δούς αυτό κατά πρόσωπο και αυτός το Τούρκο ετέρανε χαρίσατο. Τον θεόπιστεν έτερος κερίαν δούς πληγήν έπεσε κατά γης. Ουγαρίδησεν ότι ο βασιλεύς εστίν αλλός κοινό στρατιώτην τούτων θανατώσαντες αφήκαν. Αυτό ακριβώς κάνει μεγάλο άξιο της ελληνικής ιστορίας τον τελευταίο αυτοκράτορα, ότι συνέχισε να μάχεται γενναία και όταν είναι μονότατος απολυφθείς. Αυτό είναι το μεγαλείο του, ότι έπεσε ηρωικά πάνω στα τείχη ως κοινό στρατιώτης. Αυτή η όντως μαρτυρική θυσία Κωνσταντίνου Παλαιολόγου έστεψε με κορυφαία δόξα το θλιβερό εάλλο η πόλης, το πικρό τέλος της μεγάλης ελληνικής αυτοκρατορίας. Αιώνια η μνήμη, δόξα του. Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω, είναι όμως μέσα μας. Μ' αυτήν ο Έλληνας ξέρει, μπορεί να στέκει ορθώς παρόσες αδυναμίες ή δυσκολίες. Φτάνει να αναβαπτίζεται στο πνεύμα της, στο πνεύμα εκείνων των υπέροχων Ελλήνων. Φτάνει να κοινωνεί με λόγο ουσίας και έργο την ατμόσφαιρα εκείνων των όντως μεγάλων ωρών του γένους και της ανθρωπότητας.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν. Ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσα ανδρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίαση και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε

0: Ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τα αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν εις την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός, και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώσει. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα

0: πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σε όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύλια, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εν φέρον των ίδιων, χαίρε γαστήρ εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτον την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη στέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμωση νοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ ταράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμωμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα.

0: Χαίρε διήσε γυμνώθη ο Άδειος, χαίρε διήσε να δίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούν ει αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ταύτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλαγό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκε Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονη. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησε ω βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστή ω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπιση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισορρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσι ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή ερήθη παράβαση, χαίρε διή συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίστη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανατροπή έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάντα.

0: Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσον προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νόμου φωτίζου σαν κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον, να νυμνούν σε πάντε ω έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγχαρη σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος όπως μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εσκήνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου...

αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου των Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου πέστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και ως τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε πάντων.

0: των Αγίων και της Θεοτόκου της Συνειρήν δόσιμην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους ο δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων με αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης αιτίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησή μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελέσου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρωπος των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερ εν δοξαεί Πάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν.

0: Ο Υιός σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξα σοι.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
1: Επίσης η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν του πονερό δαίμονη κατά κυριεύσιμο ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπα σώμα εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριο, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος.

0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε Ελέησον,
0: υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε Ελέησον,
0: υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
1: Κύριε Ελέησον,
0: εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε Ελέησον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίασιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών.

εκ θεμελίων οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύτε παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου, και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου, και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεοσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας.

και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απεώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ' αλλήλους, φθονούνται εσ' αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρό.

σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κρόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Καλημέρα κυρία Άννα μου, τι κάνετε, πώς κοιμηθήκατε?
1: Τι να κάνω κορίτσι μου, τα ίδια. Ήρθε η νύφη μου το πρωί. Πρωί κιόλας, αλλά ήταν βιαστική και έφυγε αμέσως. Θα σε κουράσω πάλι. Τι λέτε κυρία Άννα, δεν μου κουράζετε καθόλου.
0: Η Μαρία κάθε πρωί στις 8 και μέσα στη μέρα άλλες δύο φορές ερχόταν στην κυρία Άννα να την εξυπηρετήσει σε ό,τι χρειαζόταν. Η κυρία Άννα ήταν πλέον γιαγιά, δεν μπορούσε να σηκωθεί εύκολα. Είχε πέσει μάλιστα 2-3 φορές και γι' αυτό φοβόταν πολύ. Έτσι ούτε μέσα στο σπίτι δεν ήθελε να κινηθεί μόνη της. Τα παιδιά της κυρίας Άννας προσέλαβαν λοιπόν τη Μαρία. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ βρισκόταν στο σπίτι της κυρίας Άννας. Την βοηθούσε να φάει, την καθάριζε, την έντυνε. Τακτοποιούσε το σπίτι της, της έδινε τα φαρμακά της. Τα παιδιά της γιαγιάς είχαν τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους. Όποτε μπορούσαν περνούσαν να τη δουν. Κυρίως για να ελέγξουν αν η Μαρία έκανε καλά τη δουλειά της. Μην την πληρώνανε κι άδικα. Η Μαρία δεν έδινε σημασία στους ξαφνικούς ελέγχους. Ήταν πολύ επιμελή στη δουλειά της. Άλλωστε την κυρία Άννα την αγαπούσε πολύ. Από τότε που γεννήθηκε τη γνώριζε. Γειτονικά ήταν τα σπίτια τους. Όταν ήταν μικρή, θυμάται τη γιαγιά της με την κυρία Άννα να πίνουνε καφέ στην αυλή. Η Μαρία όχι μόνο καθάριζε στο σπίτι της κυρίας Άννας, αλλά σε κάθε ευκαιρία της διάβαζε την Καινή Διαθήκη ή το Ψαλτήρι ή έκανε την παράκληση. Η κυρία Άννα έλεγε με πολύ καλοσύνη ότι ήταν ο άγγελός της. Στραβομουτσούνιαζαν οι νύφες και η κόρη της όταν το άκουγαν, αλλά δεν μπορούσαν και να πούνε κάτι άλλο, αφού ήταν και όλα αυτά με όχι και πολύ καλή αμοιβή. Τη Μαρία όμως δεν την ενοχλούσε αυτό. Είχαν ανάγκη από τα χρήματα στην οικογένειά της, οπότε έκανε υπομονή.

Ήταν Πέμπτη μεσημέρι και η Μαρία με τα κλειδιά που είχε από τον πρώτο καιρό που πήγε στη κυρία Άννας άνοιξε και προς έκπληξή της βρήκε τις δύο νύφες μέσα στο σπίτι. Παραξενεύτηκε πολύ, αλλά με πολύ απλότητα τις χαιρέτησε και πήγε προς τη γιαγιά. Ένιωσε όμως μια παγωμάρα στην ατμόσφαιρα. Μιλούσαν μεταξύ τους οι δύο νύφες και λέγαν κάτι αθώα, μισόλογα, ενώ την κοιτούσαν με καχυποψία. Δεν θέλαν να ακούσει η πεθερά τους τι έλεγαν. Ευτυχώς που δεν άκουγε καλά. Τα βρήκες τελικά τα χρήματα, Μάχη? Όχι, ίσως να τα έδωσε η μάνα κάπου και να μην το θυμάται. Πού θα πάει, θα βρεθούν. Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Και ρίχναν κλεφτές ματιές στη Μαρία, χωρίς να της απευθύνουν όμως το λόγο.

ή να τη ρωτήσουν κάτι. Η Μαρία από τη μεριά της δεν είχε τίποτα να φοβηθεί, αφού τόσους μήνες εδώ στη γιαγιά δεν ακούμπησε το παραμικρό. Όχι να πάρει και χρήματα. Άκουγε, αλλά δεν μίλησε. Μόνο τα μάτια της σκοτίνιασαν, γιατί καταλάβαινε ότι το λένε για την ίδια. Και είναι αλήθεια, στενοχωρήθηκε πολύ. Πληγώθηκε. Αναζήτησε δύναμη στην προσευχή η Μαρία. Άρχισε να λέει την ευχή από μέσα της, για να πάρει δύναμη για την αδικία που της έκαναν. Ευθέως δεν την κατηγόρησαν, μα ήταν η βασική ύποπτη. Είχε κλειδιά, ήταν ξένη, ήταν φτωχή και μένε ώρες με τη γιαγιά μόνη της. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, ξέσπασε σε κλάματα. Ευτυχώς δεν είχαν έρθει τα παιδιά από το φροντιστήριο με τον άντρα της. Παρακαλούσε το Θεό στην προσευχή της θερμά να αντέξει την άδικη κατηγορία. «Χριστέ μου, και σένα άδικα σε δίκασαν, σε ράπησαν. Δώσε μου δύναμη εσύ, μόνο εσύ». Την επόμενη μέρα έσυρε τα βήματά της και πάλι στο σπίτι της γιαγιάς. Θλιμμένη άνοιξε την πόρτα και καλημέρισε. Η κυρία Άννα δεν είχε καταλάβει κάτι από όσα έγιναν την προηγούμενη μέρα, γιατί δεν άκουγε καλά, αλλά είδε το σκυτροπό βλέμμα της Μαρίας και την κοίταξε επίμονα. «Μαρία, παιδί μου, είσαι καλά? Συμβαίνει κάτι στο σπίτι?» «Όχι, κυρία Άννα, όλα είναι περίφημα. Λίγο κουρασμένη είμαι». Το μεσημέρι οι νύφες ξαναήρθαν. Οι υπαινιγμοί έγιναν πιο βαρύς. Ένα «πρόσεχε» εδώ, ένα «να μετράμε τα λεφτά» εκεί. Και η Μαρία τα υπέμενε σιωπηλά. Ήξερε πως αν φύγει, η σκιά θα έπεφτε όχι μόνο σε αυτήν, αλλά σε όλη την οικογένειά της. Έτσι έμεινε και ας ένιωθε την αξιοπρέπειά της να ποδοπατείται. Η απώλεια των χρημάτων έγινε φυσικά γνωστή σε όλη την οικογένεια. Η κόρη της κυρίας Άννας ήταν έτοιμη να κάνει φασαρία και να κατηγορήσει κατά πρόσωπο τη Μαρία. Αλλά ευτυχώς, την τελευταία στιγμή, ο μεγάλος αδερφός της, ο Γρηγόρης, έφτασε στο σπίτι ειδοποιημένος από τους υπόλοιπους. «Μη στεναχωριέστε, θα βρούμε αμέσως ποιος και αν πήρε χρήματα», είπε με αυτοπεποίθηση. «Πώς θα γίνει αυτό, Γρηγόρη?» «Έχω βάλει στα δωμάτια από τότε που έπεσε η μαμά κρυφές κάμερες και παρακολουθώ», είπε και όλοι έμειναν άφωνοι. Ανοίγει το φορητό του υπολογιστή και αρχίζει την αναζήτηση στα διάφορα πλάνα. Όλοι έχουν καρφωμένα τα μάτια στην οθόνη. Η αλήθεια δεν άργησε να φανεί, και ο ένοχος φυσικά, και σίγουρα δεν ήταν η Μαρία. Ήταν ένα από τα εγγόνια της, ο Βασίλης. Πέσαν από τα σύννεφα και κυρίως οι γονείς του. Όλοι πέσαν από τα σύννεφα. «Πρέπει να τη ζητήσουμε όλοι συγγνώμη για αυτό που έγινε. Κυρίως για τη συμπεριφορά μας. Ντροπή μας. Σε λίγο θα έρθει η Μαρία». Όντως, σε λίγα λεπτά τα κλειδιά ακούστηκαν στην εξώπορτα. Η Μαρία μπήκε μέσα και στάθηκε όρθια ανάμεσά τους. Η προσευχή ήταν το μόνο πράγμα που την κρατούσε ακόμη να μην σοριαστεί. Τα δευτερόλεπτα κυλούσαν τόσο αργά. Ήταν όλοι εκεί, απέναντί της. «Μαρία, σου ζητάμε συγγνώμη για την παρεξήγηση. Είμαστε αναπολόγητοι». «Ναι, Μαρία, σε κατηγορήσαμε άδικα. Σου ζητάμε να μας συγχωρέσεις». «Ο Βασίλης πήρε τα χρήματα και εμείς επιπόλαια σου ρίξαμε τόσο βαριά κατηγορία». Βούρκωσε η Μαρία και πλησίασε. Ένιωθε σαν ένα τεράστιο βάρος να φεύγει από πάνω της. Ανακούφιση ένιωθε, μια ήσυχη δικαίωση και ευγνωμοσύνη στο Θεό που δεν άφησε την πίκρα να την αλλάξει. Η Μαρία γύρισε το βράδυ στο σπίτι, ίσως κουρασμένη, αλλά η ψυχή της πετούσε. Κατάλαβε πως ο Θεός δεν βιάζεται μεν, αλλά και δεν ξεχνά. Αφήνει την αδικία για λίγο να θριαμβεύσει, όχι για να μας πληγώσει, αλλά να φανερωθεί καθαρή και φωτεινή η αλήθεια του.
Όταν ο άνθρωπος παραδίδει τον πόνο του στο Χριστό, η καρδιά του δεν σκληραίνει αλλά μαλακώνει και η δοκιμασία από πληγή γίνεται ευλογία.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε

Πήγαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε. Δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και στην σημερινή εκπομπή να ακούμε κοινωνικά από την περίοδο αυτή της Πεντηκοστής την οποία διανύουμε. Θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Μαφίδη και θα ακούσουμε το κοινωνικό της Πεντηκοστής, το Πνεύμα Σου το Άγιον, σε ήχο πρώτο και μέλος Δανιήλ πρωτοψάλτου. Η ηχογράφηση η οποία θα ακούσουμε είναι του έτους 1989 και η οποία έγινε από τον πρωτοψάλτη Λυκούργο Αγγελόπουλο.

Το κοινωνικό της Κυριακής του Θωμά επένει Ιερουσαλήμ των Κύριων σε ήχο πρώτο και μέλος του άρχοντος πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα. Θα ακούσουμε από μια ιστορική ηχογράφηση του έτους 1959 από τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό. Ήταν ίσως η μοναδική περίπτωση όπου στο ιερό αναλόγιο του πατριαρχικού ναού δεν έψαλε ο άρχον πρωτοψάλτης, αλλά ο σύνδεσμος μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως υπό τη διεύθυνση του άρχοντος λαμπαδαρίου τότε Θρασιβούλου Στανίτσα.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου.

Φίλοι ακροατέ, στις σελίδες του Ιερού Ευαγγελίου αφήνουμε τη σκέψη μας να γαλινεύσει και να ξεκουραστεί. Πού αλλού θα μπορούσαμε να στηριχθούμε και να αισθανθούμε ασφάλεια και σιγουριά? Μόνον ο Κύριος μας μπορεί να μας αναπαύσει και να μας ξεκουράσει. Η φωνή Του βοήζει πάντα στην ακοή μας. Δεύτε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε όλοι οι κουρασμένοι και οι βασανισμένοι, να σας ξεκουράσω και να σας αναπαύσω. Πολλές φορές στηρίξαμε τις ελπίδες μας σε ανθρώπους, αλλά όμως απογοητευθήκαμε εκτρά. Και μέσα από τα συντρίμμια και τα χαλάσματα αναζητήσαμε το Θεό, και τότε θυμηθήκαμε τα λόγια του Ιερού Ψαλμουδού. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ους ανθρώπων Ιησού Κρίστη σωτηρία. Μη στηρίζετε τις ελπίδες σας στους ανθρώπους, στους οποίους δεν υπάρχει σωτηρία. Αν το κάνετε, σκληρά θα απογοητευτείτε. Την ελπίδα μας, το στήριγμά μας, ο Κύριός μας. Αυτός ποτέ δεν θα μας αρνηθεί και ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Αλλά ώρα, φίλοι ακροατέ, να ασχοληθούμε και με τη μελέτη της αγαπημένης μας επιστολής του Ιακώβου του Αδελφοθέου. Ευρισκόμεθα εις το 5ο κεφάλαιο και διαβάζουμε από τους στίχους 14 έως και 16. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάστο σαν επ' αυτών αλείψαντες αυτών ελέω εν το ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως όσοι τον γάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας είπε ποιηκός, αφεθήσετε αυτό. Εξομολογήστε αλλήλιστα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε. Πολύ ίσχυε δέησης δικαίου ενεργωμένη. Με πιο απλά λόγια, είναι μεταξύ σας κανείς άρρωστος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του. Συγχρόνως δε, ας το αλείψουν με έλεον επεκαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή αυτή που γίνεται με πίστη θα σώσει από τη σωματική ασθένεια τον άρρωστο και θα σηκώσει αυτόν ο Κύριος από το κρεβάτι της ασθενείας. Και αν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες οι οποίες και προκάλεσαν την αρρώστια του, θα συγχωρηθούν εις αυτόν. Γενικώς σας προτρέπω να εξομολογήσετε μεταξύ σας τις αμαρτίες και να εύχεστε ο ένας υπέρ του άλλου για να θεραπευθείτε όχι μόνον από τις σωματικές αλλά και τις ψυχικές ασθένειές σας. Έχει μεγάλη δύναμη η δέηση του δικαίου και ενεργεί ισχυρός και αποτελεσματικός, φέρουσα μεγάλες ωφέλειες. Όπως βλέπετε, φίλοι ακροατέ, ο αδελφόθεος Ιάκωβος για κάθε σωματική ασθένεια συνιστά το μυστήριον του ευχελαίου που θεραπεύει τη σωματική αρρώστια αλλά και την αμαρτία που την προεκάλεσε. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος που μεταδίδεται δια του μυστηρίου του ευχελαίου θεραπεύει τον ασθενή.

ασθενή, εφόσον υπάρχει και η ευχή της πίστεως. Εδώ ευχή της πίστεως εννοεί την Εκκλησία. Επομένως η ευχή της πίστεως είναι η προσευχή της Εκκλησίας σε αντιδιαστολή με τις άλλες προσευχές που κάνουμε ως άτομα. Το μυστήριο είναι η δέηση της Καθολικής Εκκλησίας υπέρ παντός του λαού, αλλά και υπέρ ενός συγκεκριμένου προσώπου. Δεν πρέπει, φίλοι ακροατέ, να διαφεύγει την προσοχή μας ότι το μυστήριο του ευχελαίου δεν είναι μία μαγική πράξη που είτε έτσι είτε αλλιώς επενεργεί. Καμιά αγιαστική πράξη της Εκκλησίας μας δεν τελείται μαγικά χωρίς τη συνειδητή συμμετοχή του ανθρώπου. Το ευχέλιον δεν είναι, όπως νομίζουν μερικοί, μια ανώδυνος αποκατάσταση των σχέσεων μας με τον Θεό. Το μυστήριον του ευχελαίου είναι συγχρόνως και μυστήριον μετανοίας και μυστήριον εξομολογήσεως. Αυτός που προσέρχεται στο μυστήριο του ευχελαίου αναζητά από τον Θεό τη θεραπεία του σώματος, αλλά συγχρόνως λαχταρά και τη γαλήνη και την ηρεμία της ψυχής του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αναφερόμενος στο χωρίο αυτό του Ιακώβου το σχετικό με το ευχέλιον, λέγει: «Δι ημάς συνεργήν τες υπερημών ευχές δι' επιστροφής, δι' εξαγορεύσεως, δι' ελεημοσύνης και δι' άλλων έργων μετανοίας». Καλές οι ευχές της Εκκλησίας που γίνονται για μας, αλλά χρειάζεται και εμείς να δείξουμε μετάνοια, να εξομολογηθούμε, να κάνουμε ελεημοσύνη και να δείξουμε έργα αγάπης. Και όπως, φίλοι ακροατέ, την αρρώστια του σώματος θεραπεύομαι με το μυστήριο του ευχελαίου, έτσι και την αρρώστια της ψυχής, την αμαρτία, τη θεραπεύομαι με το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Ποιος από μας, φίλοι ακροατέ, δεν πήγε σε γιατρό? Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον επισκεφθήκαμε κάποιο ιατρείο, περιγράψαμε μόνοι μας τα ενοχλήματα, μας άκουσε ο γιατρός μας, απαντήσαμε στα ερωτήματά του και κατέγραψε στην κάρτα μας όλα τα περιστατικά και ύστερα από το ιστορικό της ασθενίας μας και την λεπτομερή εξέταση προβαίνει στη διάγνωση και συνιστά η θεραπευτική αγωγή. Όπως για το σώμα υπάρχει ο ιατρός και τα φάρμακα, έτσι και για την ψυχή υπάρχει το ιατρείο της ψυχής. Ο ιατρός της ψυχής και η θεραπευτική αγωγή της ψυχής. Ιατρείο της ψυχής το ιερό εξομολογητήριο. Θεράπων ιατρός της ψυχής ο πνευματικός που ακροάται τον εξομολογούμενο μεταπροσοχής, προβαίνει στη διάγνωση και δίδει τις κατάλληλες συμβολές και τα απαραίτητα φάρμακα. Ο Χριστός μας μετά την ένδοξο και λαμπροφόρο Ανάστασή Του έδωσε στους μαθητάς Του την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών. «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφείτε τας αμαρτίας αφίενται αυτής, άντινον κρατείτε και κράτεντε». Ο αδελφόθεος Ιάκωβος συνιστά την εξομολόγηση. «Εξομολογήστε αλλήλεις, η λαϊκή να εξομολογήστε στους εντεταλμένους κληρικούς πνευματικούς της Εκκλησίας μας». Στο μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως, φίλοι ακροατέ,
Η εκκλησία μας καλεί όλα τις τα παιδιά να προσέλθουν, να πούνε τα κρίματά τους, να δείξουν τις πληγές τους και τα τραύματα, να λάβουν την άφεση των αμαρτιών. Η εξομολόγηση δίδει την ευκαιρία στο χριστιανό να αποκαταστήσει τις ταραγμένες σχέσεις του με τον Θεό, να ηρεμήσει την ένοχο συνείδησή του και να θεραπεύσει τις πληγές και τα τραύματα της ψυχής του. Και ήδη η Εκκλησία μας, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων, καλεί όλα της τα παιδιά να περάσουν από το λουτρό της ψυχής, να λουστούν μέσα στα αγιασμένα νερά της μετανοίας και με καθαρές καρδιές να υποδεχθούν το θείο βρέφος της Βηθλεέμ. Σε όλους τους φίλους ακροατάς κάνουμε θερμή έκκληση να μη αμιλήσουν το χρέος των, να οδηγήσουν τα βήματά τους στο ιερό εξομολογητήριο. Ίσως δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία αυτή να αισθανθούν το μεγαλείο της ιεράς εξομολογήσεως, αλλά και τη δύναμη και τη χάρη που λαμβάνει ο εξομολογούμενος χριστιανός. Να λοιπόν ακόμη μια ευκαιρία για μια δοκιμή, και είμαστε βέβαιοι ότι όποιος το αποτολμήσει δεν θα μετανιώσει ποτέ για την πράξη του αυτή.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλουν οι Γιώργος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης, εκφωνεί ο πατήρ Γεώργιος Ανάγνου.

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου, πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισεν με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσους.

Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, των Αγίων Εδόξων μεγάλων μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Φιλίων,

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός,

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι Γιώργος και Κωνσταντίνος Μπιλάλης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συζητώντας ο προσκυνητής μας με τον τυφλό που φιλοξενούσαν στο σπίτι που έμενε, του είπε μεταξύ των άλλων: «Οι πατέρες επιμένουν αφάνταστα στο γεγονός ότι πρέπει η εσωτερική προσευχή να κρατηθεί μακριά και ελεύθερη από τα οράματα, επειδή αυτά είναι πολύ επισφαλή και ρίχνουν την ψυχή σε τρομερούς πειρασμούς και κινδύνους». Ο τυφλός εφάνηκε σαν να ερούφηξε κυριολεκτικά όλα αυτά που του είπα και άρχισε να τα εφαρμόζει όπως τα άκουσε αμέσως, περισσότερο όμως τις νύχτες όταν διακόπταμε για πολλές ώρες την πορεία. 5 ημέρες αργότερα άρχισε να αισθάνεται γλυκιά θερμότητα εις την καρδιά του και άρρητη ευτυχία. Επήρε δε πλέον η υπόλοιπη ταλαιπωρημένη ζωή του περιεχόμενο και ανύπατη παρηγοριά εις την προσευχή την ασίγαστη, που τον έκανε να καίγεται κυριολεκτικά από την αγάπη προς τον γλυκύτατο Ιησού. Από καιρό σε καιρό έβλεπε φως, αν και δεν μπορούσε να το προσδιορίσει επακριβώς. Μερικές φορές όταν ο τυφλός έκανε την είσοδο εις την καρδιά του, του εφαινόταν πως έβλεπε κάτι σαν φλόγα που την επιρπολούσε. Βγαίνοντας δε έξω από αυτήν, τον επλημμύριζε με φως. Με το φως αυτής της φλόγας μπορούσε να βλέπει απομεμακρυσμένα πράγματα και αφανή γεγονότα. Άλλη μια φορά του συνέβη το εξής. Περπατούσαμε μέσα από ένα δάσος. Ήμεθα και οι δυο σιωπηλοί, δοσμένοι ολότελα εις την προσευχή, όταν ξαφνικά μου είπε: «Τι κρίμα, η εκκλησία καίγεται εκεί. Το καμπαναριό της έπεσε κάτω σε ντρίμι φοβερό». «Σταμάτησε το απατηλό όραμα», του είπα. «Είναι του πειρασμού. Πρέπει αυτές τις φαντασίες να τις αποδιώχνεις αμέσως. Πώς μπορείς να βλέπεις πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη από την οποία απέχουμε 13 ολόκληρα χιλιόμετρα». Με υπήκουσε και προχώρησε στην προσευχή. Το βραδάκι φτάσαμε στην πόλη και είδαμε στην πραγματικότητα αρκετά σπίτια καμένα και ένα ξύλινο κοδωνοστάσιο πεσμένο. Ο κόσμος ήταν μαζεμένος και θαύμαζε όλο το συμβάν του καμπαναριού που έπεσε χωρίς να προξενήσει πουθενά την παραμικρότερη ζημιά. Ερώτησα πότε συνέβη η πυρκαγιά και είδα ότι έγινε ακριβώς την ώρα που την είδε ο τυφλός όταν ήμεθα ακόμα στο δάσος. Αρχίσαμε οι δυο μας να συζητούμε γι' αυτό. «Είχε στη γνώμη ότι το όραμα ήταν απατηλό», μου είπε, «αλλά όμως ό,τι είδα συνέβη στην πραγματικότητα. Πώς μπορώ να μην δοξάζω με δάκρυα το όνομα του Κυρίου Ιησού, που εκχύνει τη χάρη τους ανθρώπους μωρούς και τυφλούς και αμαρτωλούς σαν και μένα? Σε ευχαριστώ και σένα θερμά που με δίδαξες την προσευχή της ενεργίας της καρδιάς». «Λάτρευε τον Κύριο Ιησού», του είπα, «και αυτόν ευχαρίστησε με όλο σου το είναι. Αλλά προσπάθησε να μην θεωρείς το όραμά σου σαν απευθείας ενέργεια της χάριτος του Θεού, επειδή γεγονότα σαν αυτό που είδες είναι δυνατό να συμβαίνουν σύμφωνα και με τους φυσικούς νόμους. Η ψυχή του ανθρώπου δεν δεσμεύεται από την ύλη ή τον χώρο. Ή μπορεί πολλές φορές να δει και μέσα στο σκοτάδι και να διακρίνει γεγονότα που συμβαίνουν μακριά, αλλά δεν πρέπει να τα περιβάλλουμε όλα αυτά με πίστη ότι είναι αποτέλεσμα χριστιανικής αρετής και θείας χάριτος. Οι δυνάμεις που έχουμε μέσα μας ατονούν και εξαφανίζονται κάτω από το παχυλό βάρος των υλικών μας σωμάτων, των υλικών σκέψεών μας και φροντίδων. Αλλά όταν αυτοσυγκεντρούμεθα και απομακρυνόμεθα από κάθε τι που μας περιβάλλει και γινόμεθα πιο τέλειοι σαν εξαϊλωμένοι, η ψυχή τότε επανέρχεται εις τον πραγματικό της εαυτό και εργάζεται με αδέσμευτες όλες μας τις δυνάμεις.
Έτσι ό,τι συνέβη σε σένα προηγουμένως δεν είναι κάτι το υπερφυσικό. Άκουσα κάποτε από το Μακαρίτη τον πνευματικό μου οδηγό που έλεγε ότι ακόμη και άνθρωποι χωρίς να έχουν πει εις τα βασίλεια της προσευχής της καρδιάς συμβαίνει πολλές φορές να κατέχουν την ικανότητα αυτή ή συμβαίνει να την αποκτούν κατά το διάστημα μιας αρρώστιας που οι δυνάμεις του σώματος υποχωρούν αφήνοντας ελευθερία κινήσεως εις τις διάφορες ικανότητες της ψυχής. Τότε μέσα στο σκοτάδι διακρίνουν πνεύματα ανθρώπων που ευρίσκονται μακριά, επικοινωνούν με ψυχές που ευρίσκονται στον άλλο κόσμο και άλλοτε διαβάζουν εις των συνανθρώποντων τις σκέψεις. Αλλά αυτό που προέρχεται κατευθείαν από του Θεού τη χάρη εις την περίπτωση της εσωτερικής προσευχής είναι το γέμισμα της καρδιάς από γλυκύτητα και φροσύνη, τις οποίες ουκ εξών ανθρώπο λαλήσε, επειδή δεν υπάρχει στη γη κάτι ανάλογο δια να συγκριθούν. Αντίθετα δε, όλες οι χαρές της γης υστερούν, όσο και αν παραβληθούν με την πνευματική αυτή γλυκύτητα και ευφροσύνη. Ο τυφλός φίλος μου με άκουγε με πολύ προσοχή και έγινε ακόμη πιο ταπεινός. Η προσευχή ανδρώθηκε μέσα στην καρδιά του και τον εγέμιζε με αγαλίαση. Εχαιρόμουν μέσα από την ψυχή μου και ευχαρίστησα με την καρδιά μου το Θεό που ευδόκησε να γνωρίσω ένα τόσον ευλογημένο δούλο του. Εφτάσαμε τέλος εις το Τομπόλσκ. Οδήγησα τον τυφλό εις το άσυλο και φεύγοντας τον εχαιρέτησα με τον ασπασμό της χριστιανικής αγάπης. Περιπλανήθηκα έναν περίπου μήνα χωρίς να βιάζομαι για τίποτα, έχοντας βαθιά συνέστηση του τρόπου με τον οποίο το αγαθόν υπάρχει, ζει, διδάσκει και παρακινεί τους ανθρώπους να το υιοθετήσουν. Εδιάβασα πολλά από τη φιλοκαλία και βεβαιώθηκα από αυτήν ότι όλα ήσαν σωστά όσα είχα πει στον τυφλόν. Η προθυμία υπέκαψε και τον ειδικό μου ζήλο για ευγνωμοσύνη και αγάπη προς το Θεό. Η προσευχή της καρδιάς μου μου έδινε τόση ανακούφιση ώστε αισθανόμουν ότι δεν υπήρχε ευτυχέστερο πλάσμα από εμένα εις τη γη και διαλογιζόμουν πόσο μεγαλύτερη θα ήταν η ευτυχία εις τη βασιλεία των ουρανών. Η αγαλίαση σε αυτή δεν περιοριζόταν μόνον εις την ψυχή μου μέσα, αλλά και όλον τον άλλο κόσμο γύρω μου τον έβλεπα ότι ήταν βουτυγμένος εις την ομορφιά και την ευφροσύνη. Το κάθε τι μου προξενούσε αυθόρμητες ευχαριστίες προς το Θεό. Τους ανθρώπους, τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, όλα τα θεωρούσα σαν συγγενικά μου πλάσματα και διέβλεπα μέσα σε αυτά την μαγεία της μυστηριώδους δυνάμεως του Θεού. Μερικές φορές η χαρά με έκανε να νομίζω ότι δεν περπατούσα, αλεπετούσα. Άλλοτε συγκέντρωνα τις σκέψεις μου στον εαυτό μου και θαύμαζα τη λεπτομέρεια, τη σκοπιμότητα, την τελειότητα και τη σοφία με την οποία επλάστηκαν για να εργάζονται όλα τα διάφορα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Τέλος, η πολλή μου χαρά με έκανε να θεωρώ τον εαυτό μου σαν κυρίαρχο όλου του κόσμου. Σε αυτές τις καταστάσεις της πνευματικής ευτυχίας ευχόμουν να έλθει ο θάνατος για να μετατεθώ από την ευτυχία της γης αμέσως εις την ευφροσύνη των ουρανών και να προσκυνήσω το υποπόδιο των ποδών του Κυρίου μαζί με τα πνεύματα εκείνων που ελεήθηκαν από αυτόν. Παρότι εφαινόμουν ότι έπλεα σε πελάγι πνευματικής ευτυχίας χαρισμένης από του Θεού τη συγκατάβαση, όμως κάπου κάπου αισθανόμουν ένα είδος σαν φόβο και σεισμό στην καρδιά μου. Εσκεπτόμουν ότι κάποια καινούργια φασαρία
ή ατυχία θα έπεφτε πάνω μου, όπως τότε με αυτήν την χωριατοπούλα που της εδίδαξα την προσευχή του Ιησού Χριστού. Τέτοια σύννεφα σκέψεων ετριγυρνούσαν στο μυαλό μου και θυμήθηκα τα λόγια του Ιωάννου του Καρπαθίου που λένε «Ο διδάσκαλος πρέπει συχνά να ταπεινώνεται και να υποφέρει ατυχήματα και πειρασμούς για να διδάσκονται τα πνευματικά του παιδιά». Επολέμησα αυτές τις μελαγχολικές σκέψεις και προσευχήθηκα αυτή τη φορά με θέρμη πρωτοφανή. Η προσευχή απόδιωξε όλες αυτές τις ανησυχίες και καταλαμβάνοντας πάλι την καρδιά μου, με έκανε να πω στον εαυτό μου «Γεννηθήτω το θέλημα του Θεού, είμαι έτοιμος για τις αδυναμίες μου και την υπερηφάνεια που υποβόσκει μέσα μου να υποφέρω οτιδήποτε στείλει ο Χριστός σε εμένα». Γιατί και αυτοί, εις τους οποίους είχα την ευκαιρία να διδάξω το μυστικό της εισόδου στην καρδιά καθώς και την εσωτερική προσευχή, πολύ πριν με συναντήσουν είχαν προπαρασκευαστεί από την απευθείας μυστική του Θεού διδασκαλία. Ειρηνευμένος με τις τελευταίες σκέψεις και αποφάσεις, άρχισα το δρόμο με την προσευχή. Είχε βρέξει δύο ολόκληρες ημέρες και ο δρόμος ήταν τόσο λασπωμένος ώστε με μεγάλη δυσκολία μπορούσα να περπατώ. Ευάδισα λοιπόν παραπλεύρος εις την στέπα, μια ολόκληρη απόσταση 15 χιλιόμετρων. Δεν συνήντησα πουθενά ψυχή ζώσα. Επιτέλους βράδυ συνήντησα ένα μοναχικό σπίτι κτισμένο από το δεξιό μέρος του δρόμου. Εχάρηκα επειδή θα μπορούσα να παρακαλέσω να μείνω το βράδυ εκεί και ως την άλλη ημέρα θα είχε ο Θεός. Ίσως δε υποχωρούσε και η κακοκαιρία. Όταν εζήγωσα είδα να κάθεται σε ένα πεζούλι ένας γέρος μισομεθυσμένος φορώντας ένα χονδρό στρατιωτικό μανδύα. Τον εχαιρέτησα και του είπα «Ποιον θα μπορούσα να παρακαλέσω να μου επιτρέψει να μείνω το βράδυ εδώ?» «Ποιος άλλος από μένα θα μπορούσε να δώσει την άδεια?» εφώναξε δυνατά. «Εγώ είμαι ο αφέντης εδώ. Αυτό εδώ είναι το ταχυδρομείο και εγώ είμαι ο υπεύθυνος. Θα με αφήσετε λοιπόν να περάσω τη νύχτα στο σπίτι σας? Έχεις ταξιδιωτική άδεια? Δώσε μου ό,τι άλλο επίσημο χαρτί έχεις». Του έδωσα το διαβατήριό μου και ενώ το εκρατούσε με ρώτησε «Πού είναι το διαβατήριό σου?» «Αυτό είναι που κρατείτε στα χέρια σας», του απήντησα. «Τότε λοιπόν έλα μέσα», μου είπε. Φόρεσε τα γυαλιά του, διάβασε το διαβατήριο από την αρχή μέχρι το τέλος και είπε «Εντάξει είναι, μείνε εδώ τη νύχτα. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος, πιέ μια βότκα». «Δεν πίνω, δεν ήπια ποτέ μου», απήντησα. «Καλά, τότε πιέ ό,τι θέλεις, πιέ νερό σκέτο, δεν με νοιάζει, πάντως κάθισε να δειπνίσουμε μαζί». Κάθισαν στο τραπέζι αυτός και η μαγείρισά του, μια νέα γυναίκα που είχε και αυτή πιει κάμποσο. Με παρεκάλεσαν δε να καθίσω κι εγώ. Ελογόφερναν σ' όλο το διάστημα του φαγητού. Βριστήκαν αρκετά και στο τέλος πιεστήκαν στα χέρια. Ο άνδρας επήγε να κοιμηθεί στο ανόγι, ενώ η μαγείρισα άρχισε να πλένει τα πιάτα εξακολουθώντας το ιβρεολόγιο. Εκάθισα σε μια καρέκλα και σκεπτόμουν ότι θα περάσει κάμποση ώρα μέχρι ότου τελειώσει. Σε λίγο την ερώτησα πού θα κοιμηθώ, επειδή ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος από την πεζοπορία. «Θα σου φτιάξω το κρεβάτι σου», μου απήντησε και έστρωσε πάνω σε δύο πάγκους κοντά στο παράθυρο μια κουβέρτα, δείχνοντάς μου επιπλέον και ένα μαξιλάρι. Εξάπλωσα και έκλεισα τα μάτια μου για να κοιμηθώ. Η μαγείρισα απασχολήθηκε ακόμα για κάμποσο, έπειτα έσβησε τη φωτιά και έφυγε για να κοιμηθεί. Δεν είχε περάσει όμως λίγη ώρα όταν ξαφνικά το παράθυρο δίπλα μου, η κορνίζα, τα τζάμια, τα εξώφυλλα έγιναν κομμάτια, ενώ συγχρόνως
Ένας τρομερός κρότος ετρύπησε τα αυτιά μου. Όλο το σπίτι εφάνηκε πως έφυγε από τη θέση του και ένα ξεφωνητό ακούστηκε. Όλα αυτά ετρόμαξαν τη μαγείρισα και καθώς εγύρισε πάλι στο δωμάτιο για να δει τι συμβαίνει, παραπάτησε και έπεσε κάτω στο πάτωμα. Επετάχτηκα κι εγώ τρομαγμένος, νομίζοντας ότι η γη είχε ανοίξει εμπρός στα πόδια μου. Μέσα στον τρόμο μου είδα δυο αμαξάδες να φέρνουν μέσα στο δωμάτιο έναν άνδρα, το οποίο το κεφάλι δεν ξεχώριζε από τα αίματα. Αυτό με ετρόμαξε περισσότερο. Ο τραυματίας ήταν ταχυδρόμος του τσάρου και είχε φτάσει στον σταθμό αυτόν για να αλλάξει άλογα. Ο οδηγός δεν υπελόγισε καλά τη στροφή και το ένα από τα τιμόνια εκτύπησε στο παράθυρο που ήταν γωνιακό, ενώ ο τροχός του αμαξιού υπεχώρησε σε ένα χαντάκι που ήταν μπροστά και όλο το αμάξι έκανε ένα άσχημο αναποδογύρισμα. Ο αγγελιαφόρος του βασιλέως έπεσε έξω από το αμάξι και κτύπησε πολύ το κεφάλι του σε ένα στήλο. Ο τραυματίας παρεκάλεσε να του δέσουν το τραύμα. Ήπιε ένα ποτήρι βότκα και φώναξε «Άλογα». Προχώρησα προς το μέρος του και του είπα «Δεν πρέπει, κύριε, με το τραύμα που έχετε να ταξιδεύσετε νύχτα καιρό. Ένας πιστός του τσάρου δεν έχει καιρό να αρρωστήσει». Απήντησε για να φύγει σε λίγο μόλις τον ετοίμασαν. Οι αμαξάδες εσήκωσαν τη μαγείρισα από το πάτωμα που είχε μείνει ανέστητη και την έφεραν κοντά στη σόμπα λέγοντας «Δεν έχει τίποτα, σε λίγο θα συνέρθει». Ο οικοδεσπότης ήπιε ένα ποτήρι βότκα και ξαναπήγε στο κρεβάτι του. Έτσι έμεινα μόνος. Σε λίγο η γυναίκα συνήλθε, εσηκώθηκε, περπάτησε κάμπουσο μέσα στο δωμάτιο και παραλυρώντας βγήκε έξω από το σπίτι. Ο φόβος που επήρα μου εφάνηκε ότι μου ενέκρουσε τις δυνάμεις μου και αφού άφησα τον εαυτό μου να προσευχηθεί για λίγο, εκοιμήθηκα, ενώ η ώρα ήταν λίγο πριν από τα χαράματα. Το πρωί εξεκίνησα και μόλις επροχώρησα λιγάκι άρχισα την προσευχή με πίστη, με βεβαιότητα και με ευχαριστίες προς τον Πατέρα των Πάντων. Η ευλογία και η συγκατάνευση του οποίου με είχαν σώσει από τόσους παλαιούς και προσφάτους κινδύνους.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλουν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

Αραβαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσποτινώντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν

σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύ πέπτωκε. Η τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανώ